0: Λούλου.
1: Σαν σήμερα τέτοια μέρα ξεκινήσαμε και κάναμε την πρώτη μας εκπομπή. Είμαι αισιόδοξη, αλλά συγκρατημένα αισιόδοξη.
2: Συγκρατημένα αισιόδοξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όταν σε πήραμε από το πρωί που ήσουν μόνη σου, που σε είχε φάει μαρμάγκα εκεί πέρα, δεν σ' άκουγε άνθρωπο.
1: Που είχα την ησυχία.
2: Και σε φέραμε εδώ πέρα και σ' ακούει όλη Αθήνα.
1: Πάλι καράκι, πριν από αυτό αρχικά ήμουνα
2: σε
1: πάλι
2: ξέρανε.
1: Απόγευμα, φυσικά. Και το 10 με 1 πήγαινε τρένο. Πήγαινε λίγο στο διευθυντή μας να πάρει νούμερα ρε που είχα.
2: Γι' αυτό μου είπαν θα σε βάλουμε το απόγευμα, πρέπει να πάρει την Αστερόπη, γιατί την έχουμε για διωγμό. Εγώ συνδικαλίζομαι. Δεν θέλω, δεν θέλω να φύγει κανένας.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: I'm sexy and I know it.
1: Πέστε και στους φίλους σου.
2: Μην είσαι μόνος.
1: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων,
1: ναι,
0: ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο το έχουμε ακούς, απλά απάντησε.
2: Music 8 9 2.
3: Κλείστο.
2: Ναι,
3: τώρα,
2: είναι
3: τώρα,
2: πολύ
3: κλείστο,
2: μπροστά.
3: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
3: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
3: Ακούσε. Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.
4: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Κάνω όμως θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
4: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
5: Πες Δημήτρη.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
2: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
4: Μπορείς να, να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
5: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
6: Άρα, είμαι περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
2: Καλά,
6: μπράβο, Μαρία.
2: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
4: Ούτε εγώ,
2: κάτσε μόνοι τη. Με τα φυτά που μου βάζει στο στόμα σα.
4: Δεν ξανάρχομαι.
2: Κάτσε και πείτε παππού. Φάει πεύκο, μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθη. Φάει πεύκο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούσει.

0: Music 892.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Έσπασε τη λεκάνη του σπιτιού σου.
3: Θα την πληρώσει.
4: Εγώ γιατί να την πληρώσω. Του σπιτιού είναι.
2: Τι λες ρε μπρο, εσύ τη χάλασε. Ποιο θα την πληρώσει. Ο ιδιοκτήτη. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτε. Έρχεται τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μα και μα χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμεί. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
4: Γιατί
2: να κάνει τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη. Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη τη βρυσή αστερόπη μου.
4: Πού να ξέρω τι
2: γίνεται. Τι να κάνει.
4: Ίσως την είχατε
2: τι
4: κολλήσει
2: κάνω,
4: καλύτερα.
2: Κατουρά όρθιος.
4: Ναι.
2: Α, ναι, κατουρά όρθιος. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύτηκε.
5: Ευθύμης Κάλφας, αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: 8-9-2.
1: Πολύ πρόστο.
2: Let me talk to you.

0: Music 892.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
4: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
3: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
5: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, ρε μαλάκα.
4: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσα.
3: Εγώ δεν σου μιλήσα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να του

0: Λούλου.
1: Στην Γερμανία ένας άνθρωπος απολύθηκε επειδή πήγαινε πολύ στην τουαλέτα.
2: Καλά τον έκανε. Πιστεύω ότι τα κόβουμε πάρα πολύ χοντρά γιατί δεν είμαστε εργοδότες. Γιατί η τουαλέτα είναι να σηκωθείς, να πας, θα περάσεις το γραφείο, θα μιλήσεις και με τη Χρύσα.
1: Σιγά
2: θα
1: τώρα,
2: μιλήσεις
1: ρε.
2: Και με τη Χρύσα. Έχει χαθεί ένα τέταρτο. Επί τέσσερα. Πόσο είναι?
1: Μια ώρα.
2: Μια ώρα. Μισή ώρα να φας το διάλειμμα, μια μισή. Δεν πληρώνω εγώ.
1: Παιδί μου, η τουαλέτα είναι.
2: Να βάλεις καθετήρα. Μην πίνεις νερά και καφέδες και χυμούς.
1: Ο άνθρωπος έχει δουλέψει στο βυθό του μπικίνι σαν τον κύριο Καβούρη σίγουρα πράγματα.
3: Λεφτά.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892. No matter what, you got.

0: περιμένει την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιφάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπνα να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου. Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει καλά δεν είσαι να ψωνίσεις από μας, πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές, μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από sex shop, η Αστερόπη έχει και κωδικό, εκπτωτικό. Θα γράψετε...
1: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα
0: για 69% έκπτωση.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Green.
11: Music 892.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά.
14: Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις

0: κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programs.

0: Όπω θέλω να κουνήσω το κόλλο μου αυτό το κομμάτι. Αυτό, Μαρή, είναι μπατσάτα. Μπατσάτα είναι αυτό.
1: Μπατσάτα.
0: Μπατσάτα είναι.

0: Αχ, κάτι νεολές γαμότα.
1: Σε φαντάζομαι να λυκνίζεσαι με αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και δεν σου πάει καθόλου.
0: Ναι, ρε εσύ,
1: είναι άλλο το στυλ.
2: Γιατί έτσι κουφούσες του έτσι.
1: Αυτό δεν μπορώ να το έχω.
0: Μου χαλάτε το τέτοιο. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα. Χτες που με ρίξει γριά κάτω. Με ρίξει μια γριά με το μηχανάκι κάτω.
1: Τι εννοείς, πες το μας αυτό.
0: Ευτυχώς ήμουν σε μια γωνία στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έκανα και βλακεία. Όπως είμαστε ένα στενό. Και εγώ βγαίνω από δεξιά, όχι να την προσπεράσω. Βγαίνω από δεξιά, της βγαίνω από δεξιά.
1: Ναι.
0: Για να, και περιμέναμε να κάνουμε δεξιά στο stop. Και όπως ξεκινάει αυτή, δεν είδε ότι ήμουν δεξιά. Ξεκινάει και μπαίνει κλειστά τη στροφή. Και βρίσκει η πόρτα της πάνω στη ρόδα μου. Για να ξέρει, βαρύ το μηχανάκι το δικό μου με το που μου ακουμπάει.
1: Έπεσε τελείως κάτω ή το κατάφερες?
0: Έπεσα, αλλά το έπεσα σιγά σιγά, επειδή μου έπεσα σε αργή.
1: Slow motion. Δεν είμαστε καλά. Έπαθε πανικό η γυναίκα.
0: Σε
2: έριξε τίποτα?
0: Όχι, ρε, δεν τη ρίξω τώρα, δεν χρειάζεται. Έπεσε, έγινε πολύ σιγά όλο το σκηνικό, ρε παιδί μου. Τώρα τι να τη πω.
2: Σου είπε συγγνώμη, παλικάρι μου, ή όχι?
0: Όχι, δεν μου είπε κατευθείαν, ρε φίλε, όμως η πρώτη κουβέντα.
1: Τι ήταν?
0: Ήταν και καλά, μα που πας. Αντί να μου πει είσαι καλά, ήρθε ένα παιδί με κατευθείαν. Ήταν μια τύπου τρελόγρια, σαν τη Μαρία. Ήταν δηλαδή τύπου 70 χρονών με κολάν.
1: Συνομιλική μου, ναι.
0: Όχι, με κολάν και καλά ήταν γυαλάκι η ιστορία.
1: Μ' αρέσουν αυτές σε μένα, ναι.
0: Εντάξει, χαμογελαστό ήμουν εγώ και αυτή εκεί πέρα φύγαμε, τέλο πάντων. Δεν ξέρω ποιο έφταγε τώρα. Γιατί και εγώ ήμουν δεξιά τη, αλλά σταματημένο. Δηλαδή μπήκα δεξιά τη, σταματημένο ήμουνα.
1: Ήσασταν σε φανάρι, είπε.
0: Όχι, σε στόπι ήμασταν, αλλά ήμουν σταματημένη. Και αυτή ξεκίνησε πάλι καλά. Ξεκίνησε σιγά τώρα.
1: Εντάξει, νομίζω εφόσον έστριβε.
2: Δεξιά, πρέπει να
1: όχι, ρε, αφού έστριβε δεξιά, ναι, και ήταν, ναι, δεξιά και πήρε κλειστά τη στροφή, δεν πρέπει να κοιτάζει, βρε ποιο είναι δεξιά.
2: Γιατί χώθηκε αυτό όμω.
1: Δεν χώθηκε αυτό, ήταν ήδη σταματημένο.
0: Χώθηκε. Ήταν σταματημένοι αυτοί στο stop. Και πήγα εγώ δίπλα τη από τα δεξιά.
1: Χώθηκες,
0: και μετά σταμάτησαμε και δύο, βέβαια. Είμαστε σταματημένοι και δύο. Και μόλις ξεκίνησε αυτή, πήρε κλειστά τη στροφή, το πήρε κλειστά και με βρήκε στο. Τέλος, νομίζω ότι έφταιγα. Νομίζω ότι έφταιγα. Δεν είναι και κάτι σε ένα τέτοιο. Παιδιά, εμένα έχει δύο τρόχους το μηχανάκι μου, είναι πολύ βαρύ. Λοιπόν. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Έτσι όπως έπεσε ήταν και το μηχανάκι πάνω σου, τα κατάφερες? Πώς τα βολέψατε, γιατί είναι βαρύ.
0: Έπεσε σιγά σιγά το μηχανάκι, γιατί προσπαθούσα να κρατήσω αν το δικό μου το μηχανάκι γυρίσει. Δεν μπορείς να το σηκώσεις. Είναι πολύ βαρύ.
2: Έπαθε τίποτα το μηχανάκι,
0: δεν. Όχι, με τίποτα δεν πάθαμε. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, εγώ έφταιγα, παιδιά, εγώ έφταιγα τέτοιο. Δεν είχα ανάψει, δεν θυμάμαι τώρα τι γίνεται. Τέλος πάντων, σημασία δεν μου πιάσει κανένα πόδι.
1: Κάπου έτρεχες πάλι εγχωμένος, θα σου
0: πει. Δεν έτρεχα,
1: λέω, παιδάκι μου. Όχι, έτρεχες, λέω, για να προλάβεις.
0: Κλασική σφίνα με μηχανάκι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, μπορεί και να έφταιγα.
1: Πάρτε του τα διπλώματα, λέει. Καλά και εσύ, ρε Γιάννη.
0: Εντάξει, παιδιά, ήταν σε πολύ αργή κίνηση. Το θέμα είναι ότι ήρθε ένα παιδί και μπορεί να το σηκώσει το μηχανάκι. Μόνο σου μπορεί να το σηκώσει το μηχανάκι αυτό. Anyway. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλημέρα. Και βλέπω τώρα, Μίτσο, ότι πάει η φασούλα σε αυτό που λέγαμε σιγά σιγά βγαίνει η άλλη διαφορά και στα μετεωρολογικά. Πάμε για το πιο καυτό καλοκαίρι που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία.
1: Όντως.
0: Ήδη έχουμε, παιδιά, θερμικό θόλο. Έτσι, πέρα από τον πολεμικό θόλο που έχουμε τον Αχιλλέα πάνω από την Ελλάδα, έχουμε και θερμικό θόλο πάνω στην Ευρώπη. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα, το οποίο ακόμα δεν έχει έρθει στην Ελλάδα.
2: Όχι ακόμα.
0: Έρχεται, για λέγε.
2: Λοιπόν, μιλάμε για Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία και Πορτογαλία. Βράζουν οι συγκεκριμένες χώρες και ειδικά για Γαλλία και για Βέλγιο δεν το είχαν προβλέψει για τόσο πολύ ζέστη.
0: Ναι.
2: Τέλη Μάη.
0: Κλιματική αλλαγή, παιδιά. Φυλάκια.
2: Και πρόσεξε και λένε ότι το 26 θα είναι τα πιο θερμά και το 27 που έρχεται θα είναι το πιο θερμό.
0: Το 27 θα
1: είναι. Καλά, έχουν προβλέψει και το 27.
2: Ναι, δηλαδή. Λένε το 27 δεν θα μπορεί να βγει έξω.
0: Δηλαδή φέτο θα είναι χάλια, του χρόνου θα είναι το. Του χρόνου σήμερα είναι αυτό. Σε συνδυασμό, Μαρία, ότι ο έμπολα στο Κονγκό αναβαθμίζεται σε από κίνδυνο υψηλό σε πολύ αψηλό. Δεν υπάρχει αντιϊκή θεραπεία. Τίποτα, μιλάμε για χαμό και αυτό ξέρεις τώρα. Το Κονγκό δεν είναι και πολύ μακριά.
2: Δεν θέλω να σε αγχώσω. Δυστυχώς δεν έμεινε μάλλον μόνο στο Κονγκό. Ήρθε και δίπλα μας.
1: Όταν λες δίπλα μας, πόσο δίπλα μας?
2: Ήρθε στην Ιταλία. Γιατί είχαν
1: αυτό δεν το έχω διαβάσει.
2: Είχαν πάει δύο τουρίστες και τον πήγανε. Κάτσε.
1: Τέλεια, παιδιά. Αυτοί οι τουρίστες θα μας καταστρέψουν.
0: Ναι, οι τουρίστες είναι. Ποιος πάει τον τουρισμό στο Κονγκό, ποιος πάει να έχει το
2: Κονγκό. Συναγερμός για δύο από τα περιστατικά έμπολα σε ταξιδιώτες. Στην Ιταλία.
1: Να το, παιδιά, αυτά μας λείπανε τώρα.
0: Για να ξημαρίσει ένα από την τρέλα σου, κάτι τέτοιο θα σε βρει. Θα σε βρει κάποιος πολύ άκυρος. Εγώ σου ξαναπεί ότι είχα καθηγητή συγχωρεμένο βιολογία στο σχολείο, ο οποίος ήταν παστρικός σαν και εσένα. Έπιανε τις κοιμωλίες. Ήταν ο πρώτος που είχε μαντιλάκια είχε μωρομάντιλα.
1: Ναι.
0: Τότε που δεν υπήρχαν μωρομάντιλα, να σου πω κάτι.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Ναι. Και πέθανε, αυτός ο καθηγητής πέθανε τελικά από τι?
1: Από, τι?
0: Από λίμωξη, μικρόβιο.
1: Να τα. Παιδιά, πολύ ωραία μου τα λέτε.
0: Πρέπει να αφήνεις λίγη βρωμιά στη ζωή σου. Αυτό το πράγμα τα αποστηρώνεις όλα.
1: Θα αρχίσω σιγά σιγά να το χαλαρώνω, γιατί πολλούς ακούω.
0: Ναι, χαλάρωσε το. Άσου να μπει κανένα ιός μέσα σου, έτσι να.
1: Καλά, μην μπει, αλλά να το χαλαρώσει.
0: Να ενδυμονηθεί. Αυτό δεν λέγανε παλιά, ξέρω εγώ, άσου το παιδί να αρρωστήσει, να κάνει. Πώς το λένε.
2: Αντισώματα.
1: Να αρρωστήσει ούτως ή άλλως.
0: Άσου το παιδί να πιάσει βρωμιές, να αντισώματα.
2: Και ξέρεις, έχει ο κορονοϊός από την Ιταλία, δεν ξεκίνησε, δεν ήρθε πρώτα και μετά κολλήσαμε όλοι.
1: Νομίζω ναι, πέρασμα από την Ιταλία έκανε.
2: Από την Ιταλία τότε που τη είχαν κλείσει μέσα.
1: Ναι.
0: Είναι όλα, η μόδα, όλα από εκεί έρχονται.
1: Όλα.
0: Λοιπόν, το μόνο καλό είναι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, Μίτσο, βγαίνει στις δύσκολες στιγμές. Ποιος θα βγει μπροστά? Ο μέγας στρατελάτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος λέει έρχεται τον επόμενο μήνα. Έκτακτο βοήθημα για οικογένειες με παιδιά μου.
1: Να το πάλι.
0: Όχι με σκυλιά και τέτοια.
2: Έχετε να μας στηρίξει όλους.
0: Γιατί είναι μέρος του πλεονάσματος. Τι φάση είναι αυτό, πάλι θα το πάρουν.
2: Πρόσεξε, και του πλεονάσματος, όχι του τωρινού. Του 25 το πλεόνα.
1: Είχαμε πλεόνασμα το 25.
2: Γενικότερα.
0: Εσύ ρε, πα καλά. Τι λέμε, σε ποιο ραδιόφωνο είσαι εδώ πέρα?
1: Έλαντε.
0: Δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι υπάρχουν λεφτά, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Για λέγε Μίτσο. Ποιο το πάρει,
2: 150
0: αναπαιδί, το οποίο θα κατανοηθεί αυτό. Το οποίο τι κριτήρια, ξέρουμε τι κριτήρια είναι. Πρέπει, φαντάζομαι, πρέπει να είσαι. Να μην έχεις να φας, να μην έχεις τον ήλιο μοίρα. Πώς θα παίρνεις
2: 5.000 εισόδημα.
0: 5.000 εισόδημα.
2: Όχι, ρε.
0: Λέω κι εγώ, ναι. Έχει κριτήρια μέσα.
1: Τα έχουν βγάλει.
2: Δεν τα έχουν βγάλει.
0: Δεν τα έχουν βγάλει ακόμα. Θα γελάω, γιατί ξέρεις, πέφτει η ανακοίνωση και σου λέει επίδομα κάτι. Λες, 150 ευρώ. Μετά βγαίνουν τα κριτήρια και πρέπει να.
1: Τέλος.
0: Ναι, οικογενειακό εισόδημα 10.000 ευρώ το χρόνο. Να μην έχει ρεύμα η οικογένεια και να. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Αυτό το βασικό όμως κομμάτι, παιδιά, είναι. Ότι χτες είδατε που φόραγα αυτή την μπλούζα με τα χρώματα αυτά.
1: Ναι,
0: πολύ. Μου γράψανε πάρα πολύ στο που ανεβάσαμε το βίντεο με τον ακροατή στο Instagram ότι είναι τα χρώματα του Τσίπρα.
2: Αυτά είναι.
1: Αυτά είναι τα χρώματα του Τσίπρα.
0: Δεν το ήξερα εγώ.
2: Κόκκινο και μπλε.
0: Είναι λίγο Μπαρτσελόνα, ναι, κόκκινο και μπλε.
2: Πανιόνιος.
1: Τώρα αυτό κι εσύ.
0: Μα και αυτό τώρα είναι εξή τόσε ομάδε. Λοιπόν, όπου είχαμε τα μουσικά αποκαλυπτήρια του νέου κόμματο. Τι εννοούμε, Δημήτρη?
2: Φυσικά, διότι χθε ο Αλέξη Τσίπρα ανέβασε ένα story, γιατί κάνουμε και στοράκια τώρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε εξελιχθεί σιγά σιγά και είχε βάλει από κάτω το θέμα μάλλον της βραδιάς που θα έρθει σήμερα, που ήταν πολύ ορχιστρικό το κομμάτι, ρε παιδί μου, έντονες και πήγαινε σε ειδήσεις.
0: Ναι.
2: Ότι έρχεται κάτι πολύ σοβαρό, κάτι πολύ μεγάλο.
0: Μας έχει, να ξέρεις ποιο θέμα, το θέμα είναι ότι ο Αλέξης θεωρεί στο μυαλό του, σου λέει πω μαλάκα, τους έχω χαϊπάρει άσχημα. νομίζω ότι δεν ξέρω ποιοι είναι η ομάδα εκεί πέρα. Θα είναι μέσα να γραφεί ότι μαλάκα, τι τους έχουμε πετάξει, τι έκτο, είναι όλη η Ελλάδα, περιμένει να ακούσει το, να ξέρει το κόμμα θα είναι Δημοκρατία ξανά αριστερά, κάτι θα είναι κάποια πολύ
2: μεγάλη. Άκου το, είναι έτσι.
0: Χατζη Νικολάου. Εντάξει, ήταν τέτοιο. Μας έχει πάρει πολύ άσχημα ο Αλέξης Τσίπρας. Περιμένουμε πώς και πώς. Σήμερα, παιδιά, στις 8 η μεγάλη ανακοίνωση. Δηλαδή...
2: Σήμερα η φιέστα στο Θυσίο.
1: Μπράβο,
2: όλοι Θυσίο.
1: Όλοι.
2: Γελάς, παιδί μου.
0: Τι να κάνω, είναι πραγματικά για.
2: Εν τω μεταξύ, από ό,τι βλέπω, όλη την εκδήλωση την έχει αναλάβει η εθελοντική ομάδα σκηνοθετών και σκηνογράφων.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Απλήρωτη τώρα. άμα ακούσε εθελοντή, απλήρωτη σκηνοθέτη στην εκεί πέρα σου λένε πάνε κοντά, μπα και πάρουν κανένα.
2: Όχι, απλώ βοήθησε νέα παιδιά.
0: Ναι, πω,
2: μην το βλέπει έτσι.
0: Του δίνουν μαλάκα το Μητσοτάκη στο χέρι την επόμενη τετραετία. Του τη δίνουν στο χέρι. Δηλαδή κάθε κίνηση είναι. Λε και τα σχεδιάζει ο Μητσοτάκη. Έτσι να τα σχεδιάζει.
1: Ξέρετε και μετά το βιβλίο του, νομίζω ότι αυτός νιώθει ότι έχει πάρει πάρα πολύ hype.
0: Ρε φίλε, είμαι σίγουρος ότι νομίζω ότι είναι. Τα έχει βρει με το Μητσοτάκη. Του λέω Μητσοτάκη, έλα ξανακατέβαλε μια φορά να διασπαστεί η αριστερά τελείως, να γελάει ο κόσμος και θα σου δώσω, ξέρω εγώ, τι να πω, ρε φίλε.
2: Πάντως τρία χρώματα έχει μέσα. Δεν ξέρω, είχε το κόκκινο, κοκκινοροζέ. Το Αλέξης ήταν κοκκινοροζέ. Το Τσίπρας ήταν κίτρινο. Και το τώρα είναι η ώρα, γιατί αυτό είναι το μότο. Τώρα είναι η ώρα, είναι μπλε.
0: Λοιπόν, άκου να δει ότι βγήκε ο Σακελαρίδης από τη Νέα Αριστερά που σου λέει ότι η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει. Λέει, όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν άμεσα. Καρφί για τον Τσίπρα. Δηλαδή, σου λέω στη Νέα Αριστερά, όποιο θέλει, ας φύγει τώρα.
2: Έχουν φύγει αρκετοί.
0: Και λέει, κάνει άνοιγμα, λέει, στο μέρα 25. Άρα και τη Νέα Αριστερά θα μείνει. Θα κατέβει ίσω μια αριστερά με 10 κόμματα.
2: Εντάξει, αλλά τώρα είναι αριστερά, δεν νομίζω ότι θα μπει στη Βουλή. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Δεν έχει
0: σημασία, σημασία έχει ότι θα είναι η νέα αριστερά, θα είναι ο Τσίπρας, θα είναι η παλιά αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, μόνο το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι 3 κόμματα.
2: Και το ΣΥΡΙΖΑ εξετάζει να δει τι θα κάνει, γιατί από εκεί έχουν φύγει πάρα πολύ.
1: Ναι, ο παιδιά, είναι μπέρδεμα λίγο αυτό, ή εγώ μπερδεύομαι τόσο πολύ με αυτά που ακούω.
0: Το Πασόκ, εντάξει, δεν το βάζουμε στο τέτοιο. Και μαζί με τα άλλα παιδιά τα ωραία, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι η βενζίνη έχει σκαρφαλώσει στο 2,14 ευρώ το λίτρο. Δεν γίνεται κάτι έτσι. Δεν βλέπω να πέφτουμε κάτι.
2: Όχι,
0: παρά λέει, έχουμε πτώση. Υπάρχει λέει πτώση στις διεθνείς τιμές παντού.
1: Ναι.
0: Εμείς 2,14.
1: Εμείς ναι.
0: Φυλάκια ρουφιχτά. Εντάξει, είναι φταίει ο ήλιος και η θάλασσα.
2: Και η σούπερ μπορεί να φτάσει και στα 2,40 δηλαδή. Μπορεί να δείτε.
1: Παιδιά, μα γεμίζει το αυτοκίνητο και είναι πλέον από την παλιά τιμή 10 ευρώ πάνω.
2: 10?
1: Ναι, καλά.
2: Λίγα μου φαίνονται.
1: Λίγα σου φαίνονται. Καλά.
0: Ναι, και εμένα λίγα μου φαίνονται. Καλά, έχει γίνει παιδιά και μια τεράστια υπόθεση τώρα με τη συνέντευξη που είχε δώσει ο Ζανγκ Κλον Γιούγκερ, την οποία δεν έχουμε καταπιαστεί εμάς, και βγαίνουν σιγά σιγά οι πληροφορίες. Και βγήκε ο Ζανγκ Κλον Γιούγκερ, θυμάστε το, επί. Πώς το λένε, Δουνουτού. Τώρα δεν έχουμε Δουνουτού, έχουμε ξεκρώσει. Λοιπόν, και λέει, τώρα είναι και η ώρα που βγήκε το είπε, και λέει: είχα προτείνει, λέει, στον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές.
2: Ωραίο μέτρο αυτό.
0: Όχι, κακό μέτρο. Και ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε. Μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα, να πούμε. Και να πω κάτι, γιατί δεν του φορολογήσει ο επόμενος.
2: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, έλα.
2: Αλλά γιατί τα βγάζει τώρα που και τώρα είναι να κάνει κόμμα ο Τσίπρας.
0: Από τους εφοπλιστές. Ναι, από τους εφοπλιστές θα πάμε να τα πάρουμε, ρε παιδιά.
1: Να πούμε πού να τα πάρουμε, Φάνη.
0: Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, να σου
2: πω.
0: Ένα πράγμα. Ένας κλάδος βγάζει λεφτά στη χώρα μας. Να πάμε να το χτυπήσουμε κι αυτό.
1: Έλα, σωστά, έχεις δίκιο.
0: Δεν έχω καλά.
1: Ας τους κάνουμε ένα pampering.
0: Τέτοιο. Και για να κλείσω, παιδιά, το πρώτο ποτπουρί. Μεγάλη αποφυλάκηση Γιωτόπουλου.
2: Τον φάγαμε.
0: Επιτέλους ο άνθρωπος βγήκε έξω. Άσκησε και. Βέβαια, άσκησε, λέει, ανέρεση η εισαγγελία.
2: Θα ξαναμπεί μέσα, παιδί μου, μάλλον. Αυτό κοιτά να κάνουν.
0: Τι λες, είναι κρίμα. Πραγματικά, αν θυμάστε, με τη μεγάλη υπόθεση της 17 Νοέμβρη, η οποία εν μία ανοιχτή μπήκανε φυλακή όλοι, αυτό είναι εξάγινη. Τυχαία, θυμάστε. Δηλαδή, τι αστείο
2: πράγμα. Δεν τα θυμάμαι, ρε φάνη.
0: Τι αστείο και αυτό με 17 Νοέμβρη. Την κυνηγάγανε πόσα χρόνια και εν μία ανοιχτή του και βάλει το Πασόκ φυλακή.
2: Πώς έβαλε όλους μέσα εν μία.
0: Έχει γίνει ένα λάθος με τον Ξηρό, δεν θυμάμαι τι είχε γίνει τώρα. Δηλαδή, αισθάθηκε τυχερή η κυβέρνηση του Πασόκ τότε. Τι γέλιο και αυτό τότε. Και μπήκαν 10 γερόδια και δύο. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω ότι αυτή ήταν 17 Νοέμβρη. Πραγματικά. Δεν μπορώ να το έχουν θυμάστε φάτσε τώρα. Και η Γιωτόπουλος, οι άλλοι, κάτι κουφοντίνα, κάτι παράτερη, κακομίδη. Όλοι αυτοί δηλαδή είχαν πρόσβαση σε όπλα και σε βόμβες. Και...
1: μα πάντα κάτι περίεργη δεν είναι αυτοί τι? Που κάνουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Βλέπεις τις φάτσες και λες που από αυτοί.
0: Του είχε σκάσει χειροβομβίδες στα χέρια ρε, του. Μπράβο, πώς το λέγανε ρε παιδιά αυτόν.
1: Ποιον?
0: Πώς το λέγανε
1: αυτόν. Στη μάπα του Ξηρού.
0: Του Σάββατο Ξηρού, ναι. Ναι, δηλαδή του έσκασε βόμβα λάθος του Σάββατο Ξηρού.
1: Δεν θυμάμαι εγώ αυτό.
0: Εγώ ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά. Τότε δεν ξέρω αν θυμάστε την περίοδο 17 Νοέμβρη. Υποτίθεται η μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα.
1: Έλα,
0: είχε σκοτώσει τέτοιο. Μετά ο Κουφοντίνας είχε παραδοθεί μόνος, το θυμάστε.
1: Όχι, αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Μιλάμε για. Αυτές οι φάτσες ήταν χαγιάτε άρμη τελείως. Όλοι αυτοί τότε ήταν. Θα μπορούσαν να είναι στο χαγιάτε άρμη.
2: Και πώς τα έκαναν, τι κάνανε.
0: Έλαντε. Λοιπόν,
2: μάλλον πάντως ξανά μέσα. Αυτό θέλουν να κάνουν για το Γιωτόπουλο.
0: Τι, γνώμη για Μαρινάκη και Δημητριάδη. Παιδιά, έχω χθες πάντα ποιος ήταν ο Δημητριάδης. Νόμιζα ότι ήταν αυτός που είχε κάνει το.
2: Ανέβηκε και το βίντεο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Γίνεται χαμός με το βίντεο παντού. Δηλαδή, όπου και να μπεις.
0: Ναι. Παιδιά, εγώ σας έχω ξαναπεί, το λέω και δημόσια, δεν φοβάμαι. Και είναι κακό που θα το πω δημόσια. Εγώ λατρεύω τις δημόσιες κλωτσοπατινάδες. Είναι βία, το ξέρω, δεν είναι καλό, είναι βία. Αλλά να σας πω κάτι. Ποιος είδε το βιντεάκι και δεν γέλασε. Θέλω να πω ότι.
1: Απλά εγώ δεν κατάλαβα, ρε παιδιά, άμα ξέρει κάποιος πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Γιατί είδαμε το χαστούκι, αλλά τι έγινε πριν το χαστούκι.
0: Εγώ σε αυτό θέλω να μάθω. Στο TikTok το είδα αυτό που το έβγαλε να. Πώς λέγεται, μια σελίδα στο TikTok. Πώς λέει, Ελλάδα 25, πώς λέγεται αυτό.
2: Ελλάδα 24.
0: Εκεί πέρα αυτό είδα εγώ το βιντεάκι. Εκεί πέρα που κάτι δείχνει το Μαρινάκι να το κάνει να το σπρώχνει. Μετά ο άλλος ορμάει ο Πάνγκ. Μετά φεύγουν.
2: Του είχε την πλούσια.
0: Δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αν είσαι το μόνο.
2: Δεν είσαι και δεν έγινε και τίποτα.
1: Λέει, αφού το αρέσουν, γι' αυτό σου λέει δεν έγινε και τίποτα. Το περίμενε πιο.
0: Έχει δει ξύλο ποτέ.
2: Ρε Φάνη, εντάξει, θα παίξει τέτοιο ξύλο ποιο ο Δημητριάδης.
0: Δεν κατάλαβα. Μια χαρά ακμαιότατη την εκεί δεν κατάλαβα.
1: Καλά, θα μπορούσα να μα θέλει.
0: Δεν ξέρω, εγώ περίμενα να έχει πιο πολύ, πώς το λένε, πιο πολύ πατεντή. Για μένα είναι too much αυτό το πράγμα. Ωραία. Και του τράβηξε την πλούτα και την αισιόδοξη.
2: Φάνη, είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ο άλλος ήταν.
0: Και επειδή είναι πρόεδρος του
2: Ολυμπιακού. Στην κυβέρνηση μέσα και να πλακώνονται.
0: Άρα, συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τσακωθούν.
1: Ο Φάνης απογοητεύτηκε. Ναι. Το περίμενε πιο ζουμερό.
0: Ναι, δεν έχω τέτοιο. Λοιπόν, οπότε πολύ κακό για το τίποτα. Να πω ότι πε αν τύπα μπουνιέ γερέ να πει ότι αυτό τίποτα. Ένα σκίσιμο μπλούζα είναι.
2: Ξενέρα,
0: στα γήπεδα. Αυτό δεν είναι τίποτα.
2: Όχι, φίλε, αλλά ένας από τους πιο επιτυχημένους εφοπλιστές του κόσμου. Και ο άλλος είναι της κυβέρνησης και ήταν και στο Predator.
0: Δεν καταλαβαίνω, γιατί το να είσαι επιτυχημένος δεν μπορεί να.
1: Όχι, σου λέω Δημήτρη, παιδί μου, πρέπει να κρατάς και λίγο.
2: Να πλακώνονται, ρε παιδί μου.
1: Από τάκτ και μόνο, ξέρεις, κρατιέσαι.
0: Εδώ έχουμε δει παπάδες να πλακώνονται τώρα, αυτό σε επιρρέξε.
2: Σε αυτό δεν είναι.
0: Λοιπόν, επίσης τόση μπράβη για δεξιά-αριστερά, να μην μέσει μια φάπα από τους μπράβους.
2: Άργησαν να μπουν και οι μπράβοι, δεν περίμενα. Να κάνω μια ερώτηση. Εμένα κάτι άλλο μου φάνηκε πολύ περίεργο. Δεν σας φάνηκε περίεργο που ο Δημητριάδης είχε περισσότερους μπράβους από το Μαρινάκι? Ενώ ότι έσκασαν πολύ.
1: Ήτανε μπράβοι όλοι αυτοί, ήτανε και στην παρέα.
0: Είναι, να σου πω κάτι, είναι το όνειρό μου κάποια στιγμή να έχω μπράβους.
1: Όντως φανεί τώρα ή μας τρολάρεις?
0: Καθόλου.
1: Θα ήθελες να έχεις μπράβους?
0: Ναι, θα ήθελα να έχω μπράβους.
1: Γιατί, τι σου κάνει δηλαδή?
0: Μα είναι, σου δίνει άλλο στάτους, δε φίλε. Φαντάζεσαι τώρα να έρχομαι με τρία παιδιά εδώ πέρα μέσα. Τι να κάθονται εδώ πέρα στη γωνία.
1: Έτσι, φανταστικά, να είμαστε μεγάλη παρέα εδώ μέσα.
0: Είναι, ρε παιδί μου, το απόλυτο luxury στάτους, δηλαδή το ότι έχω τρεις μπράβους. Ασφάλεια.
1: Αν το πας με το στήλεση.
0: Όχι, δεν θέλω να λέγονται μπράβοι. Ασφάλεια.
1: Ασφάλεια. Κάνει πιο.
0: Ναι, ασφάλεια. Και να έρχομαι με τρία παιδιά εδώ πέρα. Καλησπέρα.
1: Και τρία κιόλα. Δεν σου κάνει ούτε ένα.
0: Μου τα λέμε μπράβοι. Με τρεις μπράβους.
1: Άμα να το ζήσουμε σωστά.
0: Είναι το απόλυτο status symbol, ξέρω εγώ. Τρεις μπράβους μαζί. Τέλος πάντων, anyway.
2: Τρεις θέλεις, οδηγό θα ήθελες ή μόνο ασφάλεια?
0: Ναι, ο ένας. Αλλά θέλω τώρα.
1: Πάρε και έναν οδηγό να ολοκληρωθεί.
0: Όταν λέμε τέτοιο καθένα, θα τα λέω τα παιδιά. Αλλά δεν θέλω τώρα random. Θέλω άσβερκους τελείως. Να είναι τώρα να βλέπεις μόνο αυτιά, τίποτα άλλο. Δεν θέλω το.
2: Στο αμάξι θα είναι μαζί σου, θα σε ακολουθούμε μηχανές ή με άλλο αμάξι πίσω σου?
0: Θέλω δύο αμάξι, και ένας μπροστά, ένας πίσω και ένας που θα είναι τέτοιο.
1: Α, που θα οδηγεί.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να το πετύχω κάποια στιγμή στη ζωή μου.
2: Στο ευχόμαστε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κλασικά και σήμερα, κέφι χορός τραγούδι, πάμε ελευθερά να δώσω.

0: ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 χρόνια σποταγουιλάρα, παιδιά. 10 χρόνια και γίνονται μούρλιες πέρα εκεί πέρα. Τρομερές προσφορές. Προσφέρουν τα παιδιά πέρα στη σποταγουιλά έως 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότησης για εκατοντάδες μεταχειρισμένα. Έχουν άλλη, πώς το λένε, προσφορά που μισθώνεις πρίμιουμ αυτοκίνητο με 30% έκπτωση. Έχουν 10 χρόνια δωρεάν σέρβις. Γίνεται ένας χαμός, παιδιά. Οι άνθρωποι εκεί πέρα το γιορτάζουν πραγματικά. Πηγαίνετε μια βόλτα στην Παλίνη Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο, αλλά και από το site το spotagool.gr. Και φυσικά όσοι ψάχνετε, παιδιά, για περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξετε γρήγορα με αξιοπιστία, ξέρετε τι κάνετε, κατεβάζετε το δουλευθεράς application και ησυχάσατε.
1: Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε, κορίτσια, για ομορφιά, γιατί πολλές μέρες υπάρχουν που δεν νιώθουμε και στα καλύτερά μας. Οπότε εδώ έρχεται η φαρμακευτική βιομηχανία της Σίντερμεν με τη σειρά καλλυντικής περιποίησης Eva Belle που κάνουν το χρόνο σύμμαχό σας. Υπάρχουν θεραπείες express, hydrogel μάσκες για το πρόσωπο, τα μάτια, τα χείλη, μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς έτσι που αφήνουν σε κάθε εφαρμογή. Έχουμε και αμπούλες προσώπου και λαιμού Eva Belle και φυσικά Eva Belle μονοδοσικές κάψουλες λάμψης που ενυδατώνουν σε βάθος, χαρίζουν ελαστικότητα, οπότε τις χρησιμοποιείτε πριν την ενυδατική του αντιλιακό σας και βλέπετε διαφορά άμεσα. Eva Belle από την Ίντερνετ. Αναζητήστε τη σειρά σε φαρμακεία και φυσικά σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής. Και ψάχνετε, ρε παιδιά, να πάρετε τα πράγματά σας. Ψάχνετε το ένα, ψάχνετε το άλλο και στο τέλος ψάχνετε και το ζαγόρι, γιατί φυσικά διψάτε και συνειδητοποιείτε ότι το έχετε πιει. Αλλά τι κάνετε εκείνη τη στιγμή? Φροντίζετε να έχετε δίπλα σας πάντα ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, και εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβετε. Γι' αυτό δίπλα σας πάντα, σε αυτόν τον τόπο, το νερό το λέμε πάντα ζαγόρι.
2: Και η Green, παιδιά, δεν είναι μόνο η Green Cola. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα ζωή να έχουν, γεμάτα γεύση και χωρίς περιτά. Διότι όταν είσαι green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, κάτι έγινε, ρε φίλε, στην Τουρκία. Κάτι έγινε, ωραίο ρε γάμο στην Τουρκία, και δεν το.
2: Τι, ψάξω το βρω.
0: Κάτι πήγε σαν. Πήγανε και κάνανε σύλληψη κάποιον στην αντιφρονούντα στην κυβέρνηση. Κάτι έγινε τώρα, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πρέπει να το βρούμε. Κάτι έγινε. Ψάχνω, βρέσω το Μίτσο. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, εμείς, παιδιά, θα έχουμε και θερμό καλοκαίρι. Κλασικά, κλασική ατάκα. Θέλω να την πω και εγώ κάποια στιγμή. Έχουμε μόνο χτες, παιδιά, είχαμε 10 παραβιάσεις από τουρκικά F-16 και αυτά. Τους τρώει ο κόλος τους. Θέλει να πατηθεί το μαμημένο το κουμπί και να γίνουμε μούτι. Ένας πόλεμος τώρα θα ήταν ό,τι πρέπει, θα λέγει κάποιος πόλεμο χαρίς, όχι εγώ. Μίτσο, τι έγινε, είσαι τα καλά σου?
2: Είναι, μπήκα στην Τουρκία μέσα, τουρκικά.
0: Η Τουρκία, η πολεμική αεροπορία, λέει, επανήλθε με οπλισμένα F-16, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της ελληνικής αεροπορίας. Βέβαια, βγήκε μετά ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης και λέει για την γαλάζια πατρίδα, λέει, δεν ανεχόμαστε τελεσμένα. Τι σημαίνει αυτό, Μίτσο?
2: Τι εννοείς, Φανή?
0: Δεν ξέρω, βγήκε ο Γεραπετρίτης και λέει, δεν ανεχόμαστε τελεσμένα.
2: Αφού άλλος έχει βάλει και την Κρήτη μέσα στο χάρτη που ανέβασε.
0: Καλά, άλλος μπορεί να βάλει και την Ιταλία τώρα, θα λέμε. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα, Μίτσο?
2: Να, βγήκε ο Γεραπετρίτης και λέει, δεν τα δεχόμαστε.
0: Αυτό.
2: Δεν είναι μια απάντηση, τη χώρα σου.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Από την άλλη, βλέπω ότι.
2: Βρήκα εδώ πέρα, η τουρκική αστυνομία, λέει, μπήκε στα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους μάζεψε. Αυτό λες.
0: Αυτό είναι δημοκρατία. Μπήκε μέσα, ναι, μπήκε ο Ερντογκάν στην αντιπολίτευση μέσα και τους μάζεψε όλους. Εντάξει, και εγώ έχω διαβάσει, ρε παιδιά, ότι και αντιπολίτευση. Βασικά όλο το κοινοβούλιο του Ερντογκάν είναι. Τώρα ποιο ξέρει το, κάποιο σα σήκωσε μπαϊράκι μέσα. Αυτό, δηλαδή τώρα έλεγα για τους μπράβους.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα τρεις μπράβους, θα ήθελα να έχω και αυτό. Δηλαδή ξέρει να πει κάποιο την αντιπολίτευση αυτό, μπαπ μέσα όλοι. Τι ωραίο, κατευθείαν μέσα.
1: Κοίτα εδώ, τι βρίσκεις με αυτά.
0: Ρε, εσύ, ναι, μα αυτό είναι το όνειρό μου. Κάποια στιγμή αυτό είναι να γίνω κομμουνιστής ηγέτης. Κομμουνιστής ηγέτης, τύπο Ερντογάν. Μα είναι αυτό το πράγμα. Ότι κάτι φάνηκε, κάτι είπε και σαν αυτός. Μπαπ μέσα όλοι.
1: Έτσι.
0: Όλοι μέσα. Όλοι έτσι, μέσα.
1: Καθόλου εξουσία.
0: Ο Ερντογάν, δεν ξέρω, φίλε, πόσες φυλακές έχει. Δηλαδή δεν χωράει, έχουν μπει όλοι μέσα.
2: Τους έχει βάλει όλους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι σαν να μπαίνει τώρα ο Μητσοτάκης να πάει να σπάει τις πόρτες του Πασόκ και να βάζει μέσα τον Ανδρουλάκη και όλους.
0: Ναι. Ναι.
1: Παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η αντιπολίτευση της Τουρκίας, λέει, ήταν, λέει, όχι αντιφρονούτες. Αντιφρονούτες είναι, άμα είναι αντιπολίτευση. Αυτό είναι τέτοιο. Παιδιά, να σας πω κάτι, κοιτάξτε να δείτε. Λέει, και εδώ το ίδιο καθεστώς έχουμε και με παρακολουθήσεις κτλ. Ναι, αλλά δεν μπαίνουν φυλακοί, εκείνο θέμα. Δηλαδή πρέπει να μπουν, όχι να μπουν φυλακοί αυτοί που φταίνε, να μπουν φυλακοί αυτοί που παρακολουθούνται. Δηλαδή, οκ, τους παρακολουθείς. Το θέμα τι είναι? Το θέμα είναι, βάλτε και μέσα από φυλακή να γίνει πιο τζέρτζελο. Ενώ ο Ερντογάν το έχει εξηγηθεί.
1: Δεν χωράμε εδώ, δεν χωράμε.
0: Δεν έχουμε, εδώ πέρα, παιδιά, δεν χωράμε, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, Κίμπερλι Γκυλφόιλ.
2: Γκυλφόιλ.
0: Κάπου αυτή κάνει βόλτες τώρα στο στρατό, τι γίνεται?
2: Φάνη, εσύ που έχει πάει και στα αργότερα, ξέρει, πήγε στη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού.
1: Δηλαδή τι
0: καλά,
1: σημαίνει
0: δεν
1: αυτό?
0: Ξέρω όλες τις μεναρχίες. Δεν έχω καταλάβει γιατί.
2: Και συναντήθηκε κιόλας με τον αντιστράτηγο.
1: Αντιστράτη.
0: Δεν ήταν στην Μύκονο.
2: Ήταν στην Μύκονο, ναι.
0: Μάλιστα. Γιατί βλέπω ότι. Λέει τώρα από το άλλο, λέει. Είναι στην Μύκονο, λέει. Τώρα δεν έχω καλάβει. Βλέπω δύο θέματα, ρε Μίτσο μου στείλει. Το ένα ότι είναι στην Μύκονο και κάνει διακοπές.
2: Εντάξει,
0: και...
2: πέρασε τώρα από τη Μύκονο, έκανε μια μικρή στάση.
1: Εντάξει, τι είναι η Μύκονο, ρε εσύ. Περνά, κάνει τη βόλτα σου, μπορεί να πα και αυθημερών πια.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και το άλλο που είναι πάρα πολύ βασικό, ότι βγήκαμε κι άλλη μια φορά, λέει, η Ελλάδα, λέει, πρωτοπόρος στην ψηφιακή φορολόγηση. Τι είναι αυτό?
2: Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που τα έχει κάνει όλα τόσο γρήγορα ψηφιακά.
1: Και σε αυτό είμαστε τόσο γρήγοροι.
2: Τα πάντα, φυσικά. Φυσικά και πολλές χώρες έρχονται από την Ευρώπη και μας ζητάνε να δούνε πώς το κάναμε για να τους το δείξουμε και να το κάνουν κι αυτοί.
1: Τα βλέπεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Είμαστε
0: ξέρω.
1: Παράδειγμα.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω.
2: Έχουμε κάνει πλήρη ψηφιοποίηση, λέει, στην εφορία και στα πάντα που άλλες χώρες δεν το έχουν κάνει ακόμα και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Και ζητάνε τη βοήθειά μας.
0: Το πρόβλημα είναι, πώς θα γίνει. Το πρόβλημα είναι αν θα γίνει ψηφιακά ή αναλογικά ή ότι να είναι δίκαιη η φορολόγηση.
2: Δεν μας νοιάζει αυτό, το ψηφιακά.
1: Το ψηφιακό εσύ τώρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, προχωράω. Πάμε Κόρινθο κάτω. Καρχαρίες.
2: Καρχαρίες
0: στην Κόρινθο, Μαρία.
1: Εσύ που παιδιά, συγγνώμη, αλλά αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, ούτε στα ριχά δεν
0: έχουμε πει για Δουνουτού, έχουμε πει για Δουνουτού, έχουμε πει για έμπονα, έχουμε πει για αυτό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Βεβαίως. Καρχαρίες με.
0: Βεβαίως.
1: Με
0: ψηφιακή φορολόγηση.
1: Είναι τότε ψηφιακή, εντάξει. Καρχαρίες. Δηλαδή, ούτε στα ριχά δεν θα μπορούμε να κάνουμε μπάνιο.
0: Τι εννοεί?
1: Δε, εγώ σαν τις γιαγιάδες θα κάνω πλέον μπάνιο. Τελείωσε. Δεν τον είδε αυτόν που βγήκε έξω τον Καρχαρία?
0: Θα μας ακούσει κανένα. Ποιο Καρχαρία είδες εσύ που βγήκε έξω?
1: Στα Λουτρά ωραία Ελένη, δεν τον είδες αυτόν έξω?
0: Μια φωτογραφία από πάνω. Μια φωτογραφία. Αυτά δεν δαγκώνουν, ρε.
1: Πάλι μου, δηλαδή θα δεις τον Καρχαρία αυτό δίπλα σου και θα πεις εντάξει, μωρέ, δεν δαγκώνει.
0: Ακούστε, Λευτέρη, μην τρολάρεις τώρα. Ακούστε. Αυτά λοιπόν. Δεν έχω το συγκεκριμένο Καρχαρία της Κορίνθου, δεν τον έχω δει. Αλλά όπως λέει και ο Σπύρος, επειδή είστε όλοι πρωτευουσιάνοι Αθηναίοι, πραγματικές κόμπρες.
2: Φαντήλες, κοίτα εδώ, παιδί μου, είναι μεγάλο λοιπόν, αρχικά.
1: Φαντήλες, θα ακολουθήσεις δίπλα.
0: Αυτό λοιπόν που βλέπετε, γιατί στα γράμματι δεν είναι καρχαρία.
1: Τι είναι?
0: Καρχαροειδές είναι. Είναι σκυλόψαρο, κύριοι. Σκυλόψαρο. Και έχουμε πάρα πολλά σκυλόψαρα. Απλά δεν ξέρουν όλοι οι Αθηναίοι κατεβαίνουν, βλέπουν μια ουρά και νομίζουν ότι τα λέτε όλα καρχαρίες. Αυτό λοιπόν ήταν σκυλόψαρο.
1: Δηλαδή το πτερίγιο έβγαινε πάνω.
0: Το σκυλόψαρο καρχαροειδές είναι.
2: Είπε ότι είναι γαλάζιος καρχαρίας.
0: Γαλάζιος καρχαρίας. Τώρα το τραβήξει ένα μπουνί, θα μου τρέφυγε.
1: Συγγνώμη, εσύ δηλαδή κολυμπά και σου έρχεται αυτό δίπλα. Θα πει εντάξει, μωρέ, δεν τρέχει τίποτα.
0: Δεν σου είπα, πώ το λένε, Μαρία, ότι δεν θα φοβηθώ. Αλλά βγαίνουν όλοι και λένε καρχαρίες. Δεν είναι, είναι σκυλόψαρα. Αυτά κάποτε τα ψαρεύαμε, τσαπαρί τα ψαρεύαμε.
2: Έχεις λοιπόν, παιδιάσει εσύ με τσαπαρί?
0: Δεν είναι, ρε Μίτσο, όχι εγώ τώρα αυτό. Αλλά βλέπουν όλοι, όλοι μου πάτε και μουλιάζεστε εκεί πέρα στο δίκο. Δεν ξέρετε καν ποιες μέδουσες τσιμπάνε και ποιες όχι. Βλέπετε μια μέδουσα και λένε τέτοιο.
1: Αυτές με το στρογγυλό δεν τσιμπάνε.
0: Αυτές με το στρογγυλό με τσιμπάνε.
1: Το κόκκινο.
2: Καλά, εγώ τις βλέπω και φεύγω.
1: Λοιπόν, καλά, είσαι καλά, εννοείται, παιδί μου.
0: Σταματήστε, Αθηναίοι, βλέπετε ένα άρθρο και τρελαίνεστε. Λοιπόν, αυτά είναι σκυλόψαρα, Μαρία.
1: Ναι.
0: Αυτά δαγκώνουν τώρα. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να σε πάρει να σε βουτήξει όπως ο Καρχαρίας που βλέπουμε. Αν δεν σου κάνει κανένα. Σε τσιμπήσει τώρα, πώς τσιμπάει εμένα ο γιος μου.
1: Φάνη, πραγματικά είσαι τόσο χαλαρός. Εδώ έβλεπες την κότα και φοβόσουν και τώρα θες να μου πεις ότι με το σκυλόψαρο είσαι κούλες.
0: Παιδιά, ακούστε να δείτε. και μάλιστα, μπράβο αυτό, γιατί στέλνει και ο Κωνσταντίνος, έτσι. Και μάλιστα, δεν είναι, αυτό μπορεί να μην είναι καν. Το λέει και ο μπράβο ο φίλος.
1: Τι είναι?
0: Δεν είναι καν σκυλόψαρο.
1: Τι είναι?
0: Γαλαίος είναι. Γαλαίος. Έχετε δει, βέβαια, μπράβο Κωνσταντίνε. Είναι γαλαίο.
1: Αυτό
0: βεβαίως είναι γαλαίος. Αυτό που είδατε, μάλλον έχεις δίκιο φίλε Κωνσταντίνε. Δεν ήταν ούτε σκυλόψαρο, γιατί τώρα το ξαναβλέπω. Μάλλον γαλαίος ήταν. Και βγαίνετε όλοι, λέει καρχαρίας, λέει, όλα αυτά είναι καρχαροειδή.
2: Όχι, ήταν ροφός.
0: Ναι. Ρε βλακά, ήτανε
2: αφού λέει ότι είναι γλαυκοκαρχαρίας, γαλάζιος καρχαρίας, της οικογένειας καρχαρινίδες που ζει στις τροπικές και εύκρατες θάλασσες.
1: Ρε εσύ ο γαλαίος, μοιάζει με τον καρχαρία, έχει δίκιο τώρα.
0: Παιδιά,
1: τον βλέπω.
0: Ναι, τώρα δεν μπορώ.
2: Μα βγήκαν ειδικοί και είπαν ότι είναι γαλάζιος καρχαρίας.
0: Ρε, εμείς εδώ στην Ελλάδα το λέμε γαλαίο, ρε Μίτσο. Γαλαίο το λέμε. Επειδή όλος ο κόσμος φοβάται τους καρχαρίες, εμείς τους λέμε γαλαίους και τους τρώμε εδώ πέρα. Δεν κατάλαβα. Ναι, κάπου στην Νότια Αφρική το λένε The Great White. Εδώ το μάζουμε τη γάνη εμείς και το λέμε γαλαίο. Γαλαίο σκορδαλιά. Τι είπα να μου πει τώρα. Είναι σαν όπως είναι το πονίμι. Πώς λένε, τα κάποια σπουργίτια, κάποιοι τα λένε τσούνια.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλά, εγώ και γαλαίο να δω.
0: Τους καρχαρίες στην Ελλάδα τους λέμε γαλαίους και τους τρώμε. Τι θέλετε τώρα.
1: Καλά και εσύ τώρα, το πήγε στο άλλο άκρο. Τους καρχαρίες τους λέμε, ναι, εδώ πέρα γαλαίους.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επίσης αυτό, μετά άλλο που λέγεται σαπουνάδες. Που λένε
1: καρχαρίες δεν είναι ο καρχαρίας.
0: Ναι, ναι, αυτά λοιπόν. δεν έχετε δει ποτέ γαλαίο, παιδιά. Μην μιλάτε τώρα. Όταν θα μιλάμε για ζώα εδώ πέρα και πανίδα, δεν θα μιλάτε τώρα.
1: Δηλαδή, αν κολυμπάω και κουνήσω πόδι, αυτό δεν έρχεται.
0: Δεν είναι, ρε Μαρία, από τι ταινίε που βλέπει τώρα. Που... Δε, όχι, δεν ξέρω συγκεκριμένο τέτοιο. Άμα σου τα ακούσει κανένα φτέρνα, αλλά μέχρι εκεί τώρα. Πότε να σε φάει.
1: Καλά, δεν είναι και απλό να μου τα κουνήσει.
2: Αυτό το λέει ο άλλο.
1: Μέχρι εκεί λέει.
0: Του τράβασε ένα αγκονίδι πάνω στο κεφάλι, πάνω στο ραντάρ που λέμε, τακ, κάτω.
2: Δεν τα ξέρει, Μαρία.
1: Ότι θα παλεύουμε
0: τώρα. Αυτά τρομάζουν και φεύγουν τώρα. Δεν είναι. Εσεί έχετε, πώ το λένε, έχετε δει τι ταινίε και νομίζω ότι όλοι οι καρχαρίε είναι έτσι και του έχει βγει κακή φήμη.
2: Κακό όνομα.
0: Δελφίνι δεν έχει δει και στον Κορδιακό έχουμε πολλά δελφίνια.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει.
0: Πιο μεγάλο είναι το δελφίνι από αυτό.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά εσύ θα τι παίξει δηλαδή με το γαλαίο άμα τον δει δίπλα σου.
0: Ρε, εσύ δεν σου ποτέ θα φοβηθώ. Προφανώ θα φοβηθώ. Αλλά και πέρα το κάνει να έχει ένα πλατσούρισμα στο νερό, μια μπουρμπουλίθρα, έφυγε αυτό. Φοβάται τώρα, αυτό δεν είναι δε κόσμο και πέρα και πήγε. Δεν σου ποτέ θα φοβηθώ. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Δεν σου ποτέ θα φοβηθώ. Αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Λέει ο κόσμο το φοβίζει. Βγήκε Καρχαρία, λέει στην Κόρινθο. Σιγά το Καρχαρία.
1: Εσύ κολυμπά τώρα. Βαθιά, το καλοκαίρι εσύ θα κολυμπήσει βαθιά με όλα αυτά που βλέπει. Και εσύ είναι γαλαίο και εσύ είναι όλα αυτά που θα κάνει.
0: Ρε
1: και
0: Μαρία,
1: θα
0: πάλι τα ίδια. Άμα έρθει δίπλα μου, θα πω τι ωραία ήταν Καρχαρία. Δεν θα φοβηθώ τώρα.
1: Ναι, παιδί, δεν θα λάβει τα μέτρα σου. Δεν θα λάβει τα μέτρα σου τώρα να μην πει.
2: Στο μεγάλο, έχουμε Καρχαρίε.
0: Μα αρέσει. Όχι, δεν θα φοβηθώ. Δηλαδή δεν θα φοβηθώ να μπω μέσα. Αν το δω, δεν είναι. Παιδιά, μπείτε να δείτε τώρα. Θα φοβηθώ ένα γαλαίο τώρα. Έχω δει και ξυφία.
1: Εγώ έξω έξω. Έχω δει και ξυφία.
0: Παιδιά, έχω δει ξυφίας, έχει σηκωθεί. Έχει δει ξυφία να σηκώνεται από το νερό. Τώρα θα αρχίσετε πάλι να λέω ότι λέω ψέματα.
1: Όχι.
0: Κλείσε την ελευθερία. Έχω δει ξυφία να σηκώνεται από το νερό μέχρι τη μέση απάνω. Να βγαίνει σαν γοργόνα ο ξυφία απάνω.
2: Εσύ πού ήσουν,
0: μέσα στη θάλασσα.
2: Μέσα στη θάλασσα.
0: Φοβήθηκα, ναι. Αλλά εντάξει, κατάλαβα τι ήταν. Είδα μύτη. Ξυφία, ναι.
2: Μεγάλο.
0: Ήταν μεγάλο, ναι. Μεγάλο, αλλά ξέρετε, μεγάλο. Ξυφία ήταν μεγάλο.
1: Είχατε eye contact.
0: Ρε βλακά. Τώρα, γι' αυτό δεν θέλω να τα λέω αυτά τα πράγματα.
2: Κάνατε με του λες.
0: Παιδιά, δεν είναι...
2: Τον έπιασε το ράμφο σου.
0: Παιδιά, δεν θα μπω σε αυτό το παιχνιδάκι πάλι.
1: Πες με ένα λόγο που σηκώνονται οι ξυφίες με τη μέση έξω από το νερό.
0: Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου.
2: Είναι αφρόψα.
0: Ο ξυφίας κάνει και... Πώς κάνουν τα αδελφικά έτσι. Κάνει, πώς το λένε, πηδάει. Ο ξυφίας πηδάει από τα κύματα.
1: Λένε, κάνατε ξυφομαχίες.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Δεν είναι... Ρε, παιδιά, τι να πούμε τώρα. Τα παιδιά δεν έχουν δει Σμέρνα, δεν έχουν δει μαγιά. Έχεις δει μαγιάτικο. Μαγιάτικο με μάσκα. Μαγιάτικο αν δει μαγιάτικο, θα νομίζει ότι είναι φάλαινα. Μαγιάτικο, να δει ψάρι. Μαγιάτικο, έχει δει. Σε 35 κιλά ψάρι.
1: Όχι, δεν το έχω δει. Άμα το λε από κυκλοφορία.
0: Άμα το λε από κυκλοφορία. Δεν βγαίνει αυτό στην επιφάνεια. Άμα το δει με μάσκα, θα.
1: Γιατί Σμέρνα. Ω, καλή είναι τεράστιο. Ναι. Συγγνώμη, παιδιά, Σμέρνα. Δηλαδή είσαι στα βράχια. Εσύ που έχει κάνει και.
0: Ρέση τώρα.
1: Ψαροτούφεκο. Αν εγώ πάω να σκαρφαλώσω στα βράχια.
0: Η Σμέρνα μπορεί να σκόψει δάχτυλο να ξέρει.
1: Αυτό λέω. Και είναι η Σμέρνα εκεί πέρα και βγει.
2: Δεν είναι πάνω.
1: Μέσα βρέση. Είναι στα βράχια μέσα. Χώνεται.
0: Δεν
1: μα πάω
2: στο
0: βράχιο. Να ξέρεις, πολλές, για ποιο λόγο πηδάνε, κυνηγάνε ψάρια και ξυφίες. Και μπορεί αν κυνηγάει κανένα σαρδελοειδέ και αυτά και ξυφίες, και πηδάει και αυτό πάνω. Λοιπόν, παιδιά, μη στέλνετε το αξίφελο μου και φλαγγίες. Εντάξει, εγώ λέω κάποια πράγματα τα οποία εσείς, επειδή μένετε εδώ πέρα στην Αθήνα, όπως και τις προάλλες που συζητάγαμε πάλι κάτι και με κορυδεύατε όλοι. Σας λέω κάποια πράγματα τα οποία καταλαβαίνω, είστε παιδιά της πόλης, δεν έχετε βγει πέρα από τη Τσιμεντούπολη σας παρά έξω. Δεν ξέρετε πράγματα που ξέρουμε εμείς που έχουμε ζήσει σε χωριά κτλ. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Είστε, το μόνο νομίζετε ότι όλα είναι iPad και iPhone και τέτοια. Δεν είναι. Ρωτήστε, όσοι ξέρουν, στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα. Με κορυδεύατε τις προάλλες και τι με κορυδεύατε πάλι. Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Κάτι, το λόγο μας.
0: Δεν είναι τέτοιο.
2: Πάντως ο ξυφίας όντως είναι τρομακτικός.
0: Ναι, εντάξει, τώρα τι είναι.
1: Παιδιά και ξυφίες και μαγιάτικο που είπε και Σμέρνα και σκυλόψαρα και γαλαίος όλα είναι.
0: Ναι,
1: εγώ θα κάθομαι έξω-έξω.
0: Ρε παιδιά, ακούστε να δείτε.
1: Να είμαι σίγουρη. Με τις γιαγιάδες.
0: Φίλε Στέφανε, δεν είπα να μην. Πώς το λένε, άλλαξε γνώμη γιατί θα ακούει κανένα παιδάκι. Δεν είπα εγώ να πάει να χαϊδέψετε Καρχαρίες. Είπα εγώ να πάει να χαϊδέψετε. Και εσύ, Στέφανε, θύχτηκες. Είπα εγώ να πάει να χαϊδέψετε κανένα Καρχαρία. Εγώ είπα ότι δεν είναι αυτός ο Καρχαρίας που βλέπετε στην τηλεόραση. Άρα τι, να φοβήσουμε τα παιδιά, μην μπείτε μέσα στη θάλασσα, μέσα στις ελληνικές. Θα έχουμε και αυτό. Πότε έφαγε, ρε παιδιά. Ρε εσύ, Στέφανε, λέει ο Στέφανος Λαμπρόπουλε, άλλαξε λίγο καλόντα. Πότε είχαμε, έφαγε Καρχαρίας άνθρωπος στην Ελλάδα. Στέφανε. Πότε έφαγε Καρχαρίας άνθρωπος στην Ελλάδα. Για στείλε μου, λέει Λαμπρόπουλε, μην κάνεις πλάκα με αυτά που δεν κάνω πλάκα. Πότε είχαμε κανένα θύμα από Καρχαρίας στην Ελλάδα, ρε Στέφανε. Βγήκε να πει και εσύ τη βλακία σου να με εκνευρίσει. Α, μην κάνω αστεία με αυτά, γιατί μπορεί φέτος να φάει κάποιον άνθρωπο. Ρε, είστε με τα καλά, δηλαδή. Έχετε τρελαθεί.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, σου λέω ότι δεν είχαμε, δεν εμφανιζόντουσαν αυτά τα σκυλόψαρα και... που λες όλα τα είδη, τα σαπουνάδες και όλα αυτά.
0: Όχι,
1: τώρα
0: ο άλλος που λέει εδώ πέρα λέει, θα σε ακούσει κανένα παιδάκι. Πόσα παιδιά έχουν φαγωθεί από καχαρία στην Ελλάδα, ρε, Σεβάνε.
2: Κέρκυρα το 51, 16χρονη Βάντα Πιέρη.
0: Είσαι με τα καλά, σου μπήκε και ψάξει τώρα. Τι γίνεται.
2: Όχι πολλά.
0: Τι όχι πολλά.
2: Μία στο κερατσίνι.
0: Κερατσίνι, έχει φάει
1: άνθρωπο. Κερατσίνι. Τι
2: επίθεση. Παιδιά, επίθεση. Άλλο 40. Το 48, ορίστε.
0: Το 48, πώς καταγράφηκε, Δημητρό.
2: Ενώ λίγο καιρό αργότερα λέει, αλλιεύθηκε στην Αιγίνα. Στο στομάχι του οποίου βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη.
1: Α!
0: Το 48, το 1948.
2: Το 48.
0: Μετά τον πόλεμο. Άρα έχει δαγκώσει ένα ψαρά το 1948.
2: Και στον παγασιτικό κόλπο μια αυστριακή τουρίστρια. Το 63.
0: Α, έλα, ρε, πρόσφατα.
2: Και το 51 στην Κέρκυρα.
0: Τότε τρώγανε. Ναι, άσε με να μην τσου.
1: Ψηφία λέει έχει χτυπήσει άνθρωπο στη Σαντορίνη. Τι λέτε, ρε, παιδιά.
0: Ψηφία είναι επικίνδυνο. Εγώ είπα, ψηφία είναι επικίνδυνο. Ξηφιές είναι επικίνδυνος. Ο Ξηφιές είναι πιο επικίνδυνος από τον Καχαρία.
1: Εσύ όμως έχεις βρεθεί με Ξηφία, ναι, είπες.
0: Τι
1: έκανες, τι κάνουμε. Ρε,
0: ήταν μακριά, τον είδα από μακριά. Δεν κάνω. Παιδιά, δεν είπα να κάτσω. Δεν είπα να κάτσω να κάτσω. Ούτε να χαϊδέψω τον Ξηφία, ούτε να το φιλήσω. Μη λέτε βλακίες. Δεν είπα εγώ πηγαίνετε με τα παιδιά σας να χαϊδέψετε Καρχαρίες και Ξηφίες που λέει ο άλλος κάνεις καβλάντα. Δεν είπα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο πράγμα. Ούτε δελφίνι δεν έχω τέτοιο. Λοιπόν, με τρελαίνει τώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, άρχισαν τώρα τα AI πάλι να με κάνουν ένα πάλι με ψηφία. Παιδιά, προσοχή. Και επίσης, όσοι έχετε παιδιά, με τα παιδιά σας δίπλα. Μην ακούτε τι λέω εγώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφήστε με τώρα γιατί αρχίσει σαχλαμάρα. Ναι, και σφυροκέφαλος. Υπάρχει σφυροκέφαλος στον πύργο Ηλίας.
2: Αυτός είναι Καρχαρίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι επικίνδυνος, ναι. Επίσης, η ζαργάνα. Μην μπερδεύετε τη ζαργάνα. Οι ζαργάνες είναι μικρές. Οι ζαργάνες σαν ξηφίες είναι.
1: Αλήθεια.
0: Έχουν με μύτη, με μυτερέι εκεί πέρα. Δεν είχα δει ζαργάνα. Ξηφία μεγάλο τώρα. Λοιπόν.
1: Αφού σου λέει τα ξέρει.
0: Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: United.
0: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά. Hello.
3: United,
0: hello. Hello, motherfuckers. Talk to me. Talk to me, motherfuckers.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Music 892.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
12: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
11: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος. Για τις 4 εποχές.
12: Α, είπα κι εγώ.
13: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons στις Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
14: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
14: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
16: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
17: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
18: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
17: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
3: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
4: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου πουλιά. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας τρέχουν Stelios Foundation 2026. Και παιδιά, αν είστε 34 ετών, μέχρι 34 ετών, έχετε μια εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα βεβαίως από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και 3 εργαζομένους, μίνιμουμ μπορείτε να συμμετάσχετε. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις, όπως η Σινόμπο, η Ferry Hopper, η Refluence. Λοιπόν, πάρα πολλοί νέοι επιχειρηματίες έχουν επωφεληθεί. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Θα μάθετε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
1: Και πάμε να μιλήσουμε για την αγαπημένη μας Snappi, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Snappi αποταμιευτικός λογαριασμός, να ξέρετε, είναι 100% ψηφιακός και σας δίνει ετήσιο επιτόκιο 1% έως και 33 φορές υψηλότερο, παιδιά, από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και φυσικά έχετε και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και έχουμε κι άλλον έναν λόγο να ξεκινήσετε τη Snappi. Μπορείτε να κερδίσετε 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Τι κάνετε, μπαίνετε στο www.snappibank.com και μαθαίνετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και παιδιά, το Designer Outlet Athens φέρνει όλα όσα αγαπάμε και τώρα υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα. Ανακάλυψε λοιπόν αμέτρητες σπορ επιλογές σε μοναδικές προσφορές και ζήσε την απόλυτη αθλητική Nike εμπειρία. Το νέο Nike Factory Store Athens σε περιμένει στο ισόγειο του εκδοτικού χωριού Designer Outlet Athens, ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Εδώ, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι. James Boob και Ζόρια.
3: Άστρα και...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε λοιπόν με τους κρυούς που κρέμουν σήμερα. Η ενέργειά σου είναι στα ύψη, αλλά μαζί της ανεβαίνει και το θερμόμετρο των νεύρων σου. Δυστυχώς θα έχεις πολλά νεύρα σήμερα. Η μέρα τρέχει με χίλια και νιώθεις ότι όλοι περιμένουν κάτι από σένα και στα επαγγελματικά έρχεται μια πολύ έξυπνη ιδέα που μπορεί να σου αποφέρει κέρδος. Πρόσεξε μόνο σε ποιον θα την εμπιστευτείς. Επίσης, πριν απαντήσεις σε προκλητικό μήνυμα email, πάρε τρεις βαθιές ανάσες ή απλά βάλε να ακούσεις κάτι που να σε ηρεμεί και να σε χαλαρώνει.
0: Τι είπατε?
2: Πάμε στον Ταύρο, που το μυαλό σου σήμερα είναι κολλημένο στο πορτοφόλι σου. Είναι η κατάλληλη λοιπόν μέρα για να οργανωθείς, να κλείσεις εκκρεμότητες με τράπεζες, λογαριασμούς ή εφορείς που σ' αγχώνουν, ώστε να νιώσεις και πάλι ασφαλής. Επίσης, αισθηματικά, το σύμπαν παίζει παιχνίδια. Μια ξαφνική κίνηση, ένα μήνυμα από το παρελθόν, κάπως θα σε αναστατώσει. Σκέψου λοιπόν όμως καλά πριν απαντήσεις, διότι το ξαναζεσταμένο φαγητό φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο δεν σου ταιριάζει. Πάμε στον Δίδυμο, που με τη σελήνη να σου κλείνει το μάτι, είσαι επίσημα πρωταγωνιστής σήμερα. Η γοητεία και η επικοινωνική σου άνεση χτυπάνε κόκκινο, γεγονός που σε κάνει ακαταμάχητο. Επίσης, το τηλέφωνο σου δεν θα σταματήσει να χτυπάει για προτάσεις, καφέδες και για εξόδους. Εκμεταλλεύσου λοιπόν αυτή την ημέρα για να κάνεις δημόσιες σχέσεις, να κλείσεις συμφωνίες ή απλά να φλερτάρεις. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σου και το απολαμβάνεις. Συνεχίζουμε με τον καρκίνο, που σήμερα έχεις μια τάση να κλεισίσεις το καβούκι σου και τα βλέπεις όλα λίγο πιο δραματικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Μην ακούς λοιπόν τις ανασφαλίες σου και κυρίως μην παρεξηγείς τα λόγια των άλλων. Κάνε ένα. Θα σου το πω. Κάνε ένα break από τα social media. Μην αναλώνεσαι. Μην σπαταλάς, ρε παιδί μου, τόσο χρόνο σε αυτά. Αφιέρωσε λίγο ποιοτικό χρόνο στον εαυτό σου και στα επαγγελματικά σου. Τα πράγματα κινούνται πολύ καλύτερα από όσο νομίζεις. Οπότε μην αγχώνεσαι χωρίς λόγο. Συνεχίζουμε με τα γεντάρια μας, που η μέρα απαιτεί ομαδικό πνεύμα και συνεργασία. Ξέρω λοιπόν ότι μπορεί να κάπως να έχεις συνηθίσει να είσαι εσύ ο αρχηγός σου ή υπεύθυνος και να πάντα να περνάει το δικό σου. Σήμερα, ωστόσο, θα κερδίσεις πολλά περισσότερα αν καθίσεις και ακούσεις προσεκτικά τις γνώμες στον άλλον. Ένα φιλικό σου πρόσωπο μπορεί να σε χρειαστεί ή να σου ζητήσει μία χάρη. Μην του αρνηθείς τη βοήθειά σου για σήμερα και η γενεοδορία σου θα σου επιστραφεί στο διπλάσιο, μη σου πω και στο τριπλάσιο. Συνεχίζουμε με τους Παρθένους, που η καριέρα και η επαγγελματική σου στόχη είναι στο απόλυτο επίκεντρο για σήμερα. Η κόπη λοιπόν και η εργατικότητά σου και του προηγούμενου διαστήματος αρχίζουν επιτέλους σιγά σιγά να αναγνωρίζονται από τους ανωτέρους σου και δεν αποκλείεται να δεχθείς μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Είναι μία καλή περίοδος και για εσάς τους Παρθένους να ζητήσετε το κάτι της παραπάνω από τη δουλειά. Έλα εδώ, αφεντικό. Έχω δώσει σώμα και ψυχή. Δώσ' μου κάτι παραπάνω, αφεντικούλη. Μπορεί κάτι να γίνει. Το μόνο που πρέπει να προσέξεις είναι η τηλεομανία σου. Μην γίνεις υπερβολικά επικριτικός με τους συνεργάτες σου. Κανείς δεν είναι τέλειος. Εντάξει, εκτός από σένα. Πάμε στο Ζυγό, που είναι μια μέρα γεμάτη έμπνευση, αισιοδοξία και νέους ορίζοντες. Θέλω να σου πω επίσης ότι αν σκέφτεσαι να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, ένα σεμινάριο, μία ξένη γλώσσα, μία δουλειά part-time ή ακόμα και να προγραμματίσεις ένα ταξίδι, η μέρα σου δίνει το πράσινο φως για να βρεις κάτι πολύ καλό και σε καλή τιμή. Στα αισθηματικά, άφησε στην άκρη τις σκοτούρες και άνοιξε την πόρτα στο φλερτ και το παιχνίδι. Επίσης, αν σου έχει λείψει κάπως η ξεχνιασιά, σήμερα μπορείς να την έχεις. Είναι μια καλή μέρα, πρέπει να σε φροντίσεις, να κλείσει κάτι για σένα. Στα έχω ξαναπεί. Δεν ξέρω αν είναι μασάζ, αν είναι κάποιο άθλημα. Κάτι πρέπει να κάνεις πάντως για τον εαυτό σου. Και πάμε στο Σκορπιό, φίλε μου, Λευτέρη.
0: Οπα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους Σκορπιούς και

0: Επίσης, θέλω να σου πω ότι οικονομικά ζητήματα μπορεί να έχεις και να σχετίζονται με τρίτα πρόσωπα. Ησύχα σε γατούλη. Τράπεζες, κληρονομικά θέματα έρχονται στο προσκήνιο. Κινήσου έξυπνα, μεθοδικά και όπως πάντα με απόλυτη μυστικότητα και πολύ έξυπνες, όπως μόνο εσύ ξέρεις. Πάμε στο εξωτερικό. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Έλα, τελείωνε. Φίλε μου, το ξέρω ότι θέλω να σου πω ότι οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου περνάνε από κόκκινο σήμερα. Κόσκινο, συγγνώμη. Το σύμπαν σε καλεί να βρεις ισορροπία σου και να κάνεις κάποιους συμβιβασμούς. Εντάξει, ακόμα λοιπόν και εσύ που συχαίνεσαι να σου βάζουν όρια, σήμερα θα πρέπει να το κάνεις. Μην είσαι απόλυτος στις συζητήσεις σου και το θετικό της ημέρας είναι ότι στα αισθηματικά σου, ο σύντροφος ή ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, ετοιμάζει μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, η οποία κάπως θα σου φτιάξει τη διάθεση. Εσύ από την άλλη δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα για σήμερα, άσε τους άλλους να κάνουν το πρώτο βήμα ή την κίνηση. Θα σε διεκδικήσουν, αδερφέ. Πάμε στον εγώ καιρό που η καθημερινότητα, η υποχρέωση και το τρέξιμο σε πιέζουν αρκετά κάπως σήμερα. Έχεις φορτώσει το πρόγραμμά σου με τόσα πολλά πρέπει που κινδυνεύεις να πάθεις ένα burnout. Οπότε βάλε φρένο, οργάνωσε τον χρόνο σου και κυρίως μην αμελείς τη διατροφή και την ξεκούρασή σου. Η δουλειά δεν πρόκειται να φύγει από τη θέση της, εσύ όμως χρειάζεσαι ενέργεια για να ανταπεξέλθεις. Πάμε στον υδροχό, η σύσυδροχό, η Μαρία. Και Φάνη, από ό,τι βλέπω, έχετε αποφασίσει μεγάλα πράγματα για εσάς. Είναι γενικότερα τώρα, είναι ο μήνας του ξεκαθαρίσματος. Δεν ξέρω αν το νιώθετε. Και νέων αρχών. Επίσης, είναι ένας καλός μήνας, Φάνη, και το λέω και για τον υδροχό, αλλά και για όλα τα ζώδια που θέλουν να προσέξουν λίγο το σώμα τους και τη διατροφή τους, που μπορείτε να ξεκινήσετε δίαιτα. Και μια καλή μέρα σήμερα για όλα τα ζώδια.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά και τη δίαιτα. Μην ξεχνάτε, είμαστε τέλος Μάη, παιδιά. Ήρθε το καλοκαίρι. Όχι απλώς έρχεται. Ήρθε. Ό,τι μαζέψουμε. Ό,τι σωθεί.
1: Καλά και εσύ, μην το λες έτσι.
0: Τι, ό,τι σώσουμε.
1: Πανικοβάλλεις λίγο.
0: Επίσης, φίλοι μου υδροχόε, προετοιμάζω λοιπόν για μία από τις πιο όμορφες και δημιουργικές, ακόμα και ερωτικές μέρες σήμερα. Δεν ξέρω, μπορείς να πεις κάτι στη γυναίκα σου να βγείτε σήμερα. Για να φάγει και να γίνει.
1: Βγες καμιά βόλτα για
0: να παίξει ωραία φάση, Φανή.
2: Σήμερα θα κοιμηθώ στο κανάλι, έτσι έχω γύρισμα.
0: Ωραία.
1: Α, τέλεια.
0: Η τύχη είναι ξεκάθαρα με το μέρος, ωστόσο, και η διάθεσή σου είναι στα ύψη. Αν θέλεις να πάρεις ένα δημιουργικό ρίσκο στη δουλειά ή να εκφράσεις τα συναισθήματά σου στο πρόσωπο που σου έχει κλέψει την καρδιά, κάντο σήμερα. Πάμε και κλείνουμε με τους ηχθείες, παιδιά, που σήμερα σε πιάνει μια γλυκιά συναισθηματική νοσταλγία, μια γλυκιά μελαγχολία που νιώθεις την ανάγκη να αποτραβηχθείς λίγο από τη φασαρία του κόσμου, να βρεθείς με την οικογένειά σου ή να μαζευτείς στο σπίτι σου. Είναι η τέλεια μέρα για να βάλεις εντάξει το χώρο σου, αφού η εξωτερική καθαριότητα θα σου φέρει και μία ηρεμία. Μόνο προσοχή να αποφύγεις τις γκρίνιες και τις εντάσεις με άτομα που μπορεί να είσαι κοντά, να συγκατοικείς, που μπορεί να έρθουν στο σπίτι σου ή να έχουν έρθει πρόσφατα. Γενικότερα, λίγο προσοχή, μην τσαντιστείς με άτομα που τα νιώθεις δικά σου, θα σπάσεις τσάμπα την καρδούλα σου χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος.
1: Έχετε διαλλαγή στην διάθεσή σας από χθες?
0: Από χθες?
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Γιατί έχουμε 31 μεγάλη Πανσέλινο, 31 Κυριακή, ξέρεις, και πιάνει μια εβδομάδα πριν.
0: Ξέρεις τι λένε?
1: Τι?
0: Η εβδομάδα των παθών.
1: Αυτή.
0: Η εβδομάδα
1: αλήθεια,
0: των παθών.
1: Αλήθεια,
0: και λένε για αύριο ζωδιακά, έτσι όπως τα έχουν πάρει και αστρολογικά, ότι μπορεί να ξεκινήσει πόλεμος ή να γίνει σεισμός.
1: Μη μου λες για τους σεισμούς. Το περιμένουμε.
0: Στο εξωτερικό, μην φοβάστε.
2: Τέλεια. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι.
3: Κουνάφια. Ο συνδρομητής που καλέσατε θα ειδοποιηθεί για τις κλήσεις του μόλις ανοίξετε τη συσκευή σας.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 8.
6: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
11: Έφτασε ξανά.
10: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
11: Γκολ στη Βουδαπέστη.
10: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
11: Σκορ στη Λειψία.
10: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
11: Επί δύο.
12: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ.

0: ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Music 892.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Να δω.

0: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου Αζουζούλαπα. Πάντα μαζί μας η Στίχημαν. Όπου, παιδιά, τώρα στο Στίχημαν Nation θα βρείτε διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις για τη Στίχημαν GBL. Για τους τελικούς, είναι τα μόνα event που έχουν μείνει ανοιχτά. Έχει και προσκλήσεις, υπενθυμίζω, για το Champions League στο Πόλο, για τον Αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα, έτσι. Και πολλούς ακόμα που θα σας χαρίσουν μοναδικές στιγμές.
1: Ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί ναυτία? Το Travel Fix ODF έρχεται να σας βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα, με φυσικά κυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και όλα όσα χρειάζονται, σας ανακουφίζουν χωρίς υπνηλία το βασικό και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σας κρατάει ήρεμους και σε κίνηση όπου και αν πάτε.
2: Και φυσικά, παιδιά, μα είναι μαζί μας και η Σπότα Γουλ που έχει γενέθλια. Κλείνουν λοιπόν 10 χρόνια, 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας. Και για να γιορτάσετε μαζί, σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες με λιγότερα χρήματα. Τώρα λοιπόν μπορείς να μισθώσεις το αμάξι των ονείρων σου με το Leasing Spot Will Go, διότι έχεις έως και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή οδηγείς το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Μπες στο spotwill.gr ή επισκέψου την έκθεση της Spotwill στην Παλαιστίνη, Λεωφόρος Πατών 17 χιλιόμετρο, και μίσθωσε premium αυτοκίνητο με έως και 30% έκπτωση. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας φυσικά είναι και τα My Market, που συνεχίζουν να μεγαλώνουν με δύο νέα My Market Partner στην Άξο και ένα My Market Local στη Θεσσαλονίκη. Μπήκανε δυναμικά λοιπόν. Μπαίνεις μέσα και βρίσκεις μεγάλη ποικιλία προϊόντων, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυριά, αλαντικά και κρέατα, όλα σε σούπερ τιμές και με την ευκολία που θέλουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι, και ενεργηθείτε!
3: Ενεργηθείτε.
0: Να λως το μαράκι το μικρό.
1: Το μικρό, πώς και έγινε αυτό?
0: Το μικρό το μαράκι, ναι.
1: Είχε μια αναλαμπή τώρα.
2: Δεν ξέρω πώς το παθέ.
1: Ναι, είχε μια αναλαμπή, δεν κατάλαβε τι είπε. Να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, επειδή μου στέλνουν διάφορα μηνύματα.
0: Αυτό θα είναι, είναι δύο μηνύματα αυτό.
1: Όχι, δεν θα, θα σας τα δείξω.
0: Το λέει κάποιος influencer. Λοιπόν, πολλοί από εσάς μου στέλνετε.
1: Εγώ δεν είμαι influencer όμως.
0: Δεν είσαι εσύ influencer. Δεν έχεις εσύ influence στον κόσμο.
1: Λοιπόν, επειδή μου στέλνετε μηνύματα για προσωπικά. Θα απαντήσω, δεν έχω απαντήσει ακόμα γιατί θέλω να είμαι και ειλικρινής. Και για τις δουλειές σε σχέση με την αρνητική ενέργεια, πολλοί έχουν προβληματιστεί για το αν κουβαλάνε αρνητική ενέργεια και αν επηρεάζονται. Σας έχω ένα πολύ γρήγορο κολπάκι. Μέσα σε 24 ώρες θα δείτε αν πάνω σας κουβαλάτε φουλ αρνητική ενέργεια και αυτό σας μπλοκάρει, γιατί μου λένε για τις σχέσεις τους, για το επαγγελματικό τους περιβάλλον που δεν πάνε καλά τα πράγματα και γενικά.
0: Είδες όμως ο κόσμος. Όταν έχει προβλήματα, ρε παιδί μου, ο κόσμος πώς μπορεί ακόμα να εμπιστευτεί και εσένα? Δηλαδή για ένα πρόβλημα.
1: Ας με τρεφάνε.
2: Το λες έτσι.
0: Όχι, το λέω, ρε παιδί μου, ότι. Δεν το λέω.
2: Σε ξεπεσμό το λες.
0: Όχι, δεν είναι ξεπεσμό. Είναι ότι.
1: Έτσι το είπε. Σαν ξεπεσμό. Έχει δίκιο ο Δημήτρης.
0: Όχι, όλοι οι άνθρωποι, ρε φίλε, έχουμε ανάγκη να από βοήθεια να μας ακούσει κάποιος αυτό, αλλά θέλω να σκέφτομαι τώρα, η Μαρία δεν εκμεταλλεύεται κανένα, αλλά σκέψου πως οι άλλοι, ρε παιδί μου, εκμεταλλεύονται τώρα του κόσμου τα προβλήματα και τις ανασφάλειες και θα τους πάρουν λεφτά, να σου πω, δηλαδή είναι τρομερό.
1: Ρε συνέλα, λειτουργούν κάποια πράγματα, στο λέω τώρα, ότι ναι, κάποιοι τα τσιμπάνε, δεν θα σου πω ψέματα, κάποιοι τα τσιμπάνε οικονομικά, αλλά γενικά λειτουργούν, δεν είναι δηλαδή ότι σου δίνουν βλακίες να κάνεις. Αυτό
0: είναι, μωρέ Μαρία, τώρα εντάξει, ναι. Θέλω να πω ότι, ξέρεις τι γίνεται, η μπαρούφα στο τέλος, άμα την πιστέψεις, γίνεται πραγματικότητα. Αυτό γίνεται στα πάντα στη ζωή. Είναι όταν ουσιαστικά κάνεις manifestation στο να σου κάνει, στο να είναι η μπαρούφα αλήθεια. Είναι, και εσύ αυτό κάνει. Εσύ δεν κορυδεύεις κανένα, γιατί τα πιστεύεις εσύ αυτό. Δεν το λέω ότι δεν κορυδεύεις. Αλλά αυτό είναι αυτό το πράγμα. Είναι σε κάποια φάση το σκέφτεσαι τόσο πολύ και λες: α, με βοηθάει, με βοηθάει, με βοηθάει η Μαρία. Στο τέλος βοηθιέσαι και νομίζω ότι σε βοήθησε η Μαρία.
1: Ναι. Τι θες, ρε Θοδωρή, επειδή δεν τα πιστεύεις εσύ αυτά, σημαίνει ότι δεν τα πιστεύουν και οι άλλοι τώρα.
2: Τι θες, ρε.
0: Όχι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή πραγματικά.
0: Καλά σου λέει, ναι.
2: Μαρία, μην σπάγει.
1: Όχι, δεν σπάω εγώ καθόλου.
0: Μακάρι να σπάγει. Δηλαδή, ναι.
1: Λοιπόν, δεν σπάω καθόλου. Λοιπόν, θα σα πω γρήγορο. Γρήγορο, πώς το λένε, όχι tip, έναν τρόπο τέλος πάντων για να δείτε αν έχετε κουβαλήσει την ενέργεια των άλλων, γιατί ξέρετε ότι παίρνουμε την ενέργεια των άλλων φουλ, έτσι.
0: Ως γνωστό να φανεί.
1: Λοιπόν, από τα πάντα. Και μετά θα σας πω σε άλλη φάση τι θα κάνετε γι' αυτό για να το καθαρίσετε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα ποτήρι νερό. Εύκολο. Το αλατάκι μας, ναι, είτε χοντρό είτε λεπτό.
2: Τα πίνουμε ή τα βάζουμε.
1: Όχι,
2: μέσα.
1: Όχι, όχι. Παίρνεις, γεμίζεις με το νερό. Okay. Λοιπόν, το αλάτι θα γράψεις σε ένα χαρτί λευκό, χωρίς να το διπλώσεις, χωρίς τίποτα. Κανονικά, Δημήτρης Μπουμπουλίνης.
2: Το όνομά μου δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα όλο ρίχνεις... αυτό είναι που σε κάνει και σε πείθει. Αυτό παίρνει τύλιγμα τώρα, σου λέει.
2: Σταμάτα, με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και θα το. Τρεις κουταλιές σαλάτα, λέω. Τρεις κουταλιές σαλάτα.
0: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Αν ρίξει σαλάτα, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Αντί για αλάτι.
2: Μαρουλή ντομάτα.
1: Λοιπόν, έλα, τρεις κουταλιές αλάτι μέσα στο ποτήρι και βάζετε και το χαρτί, το ρίχνετε μέσα.
2: Α.
1: Λοιπόν, αυτό θα το αφήσετε για ένα 24ωρο και θέλω να το βάλετε κάπου που να έχει πάρα πολύ φως. Να το βλέπει ο ήλιος, ρε παιδί μου. Λοιπόν,
0: αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους και κάνουν παιδιά, αυτό είναι το θέμα.
2: Σταμάτα να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Πριν το κάνετε, πριν το αφήσετε τέλος πάντων για 24 ώρες, αφού έχετε βάλει το όνομά σας μέσα στο ποτήρι με το νερό, το κρατάτε με τα δυο σας χέρια και λέτε αυτό το νερό θέλω να μου αποκαλύψει αυτά που δεν μπορώ να δω και αυτό το αλάτι να μου καθαρίσει ό,τι δεν ανήκει πια στη ζωή μου, δηλαδή ενέργειες άλλων, άσχημα πράγματα, οτιδήποτε. Mm-hmm. Το βάζετε για 24 ώρες σε ένα μέρος που έχει πάρα πολύ ήλιο και... Θα δείτε, παιδιά, μετά από 24 ώρες, παιδιά,
2: τι
1: θα γίνει με το χαρτί.
0: Θα φυτρώσει. Όχι, ρωτάω. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι είναι, μωρέ, φακές να φυτρώσει.
2: Για πες, μαρέ.
1: Λοιπόν, αν το νερό θολώσει, να ξέρετε ότι κουβαλάτε πολύ βαριά αρνητική ενέργεια.
0: Ναι, ρωτήσω κάτι. Με την πεολαμπάδα, ποιος το λέγεις, το λέγεις.
1: Ναι.
0: Α, δες, είναι άλλο. Ναι.
2: Άλλο πράγμα, δεν μπερδεύεις.
0: Ναι.
1: Ναι, και αλάτι μαλαϊόν, ό,τι αλάτι θέλετε βάζετε. Αν το χαρτί αρχίζει και διαλύεται, να ξέρετε ότι έχετε συναισθηματικά μπλοκαρίσματα για αυτά που με ρωτάτε και με σχέσεις και με και με και με.
2: Δεν θα διαλυθεί, ρε Μαρία, ένα χαρτί μέσα σε νερό.
1: Όχι, σου λέω. Και αν είναι καθαρό το νερό, όχι, ρε παιδί μου, μπορεί να θολώσει, μπορεί να μείνει, μπορεί να διαλυθεί το χαρτί.
0: Παθαίνω αυτό που παθαίνω μαζί σου και με το TikTok. Δηλαδή, όπως βγαίνουν πάρα πολύ στο TikTok, ρε παιδί μου, και σου λένε λύσεις και συμβουλές για διάφορα πράγματα. Όχι να, μόνο με ζώδια και με μαγείες και τέτοια. Γενικά, άμα δείτε στο TikTok, όλοι δίνουν συμβουλές και τέτοιο. Σε κάθε τομέα. Ξέρεις τι παρατηρώ. Ότι όση περισσότερη γνώση διαχέεται εκεί πέρα έξω ελεύθερα, τόσο πολύ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται.
1: Τι νοείς, ρε
0: φαίνεται. Ρε παιδί μου, ότι αυτή τη στιγμή η γνώση είναι άπειρη στα πάντα. Σωστή, λάθος. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι εγώ όσο πιο πολύ γνώση βλέπω, είτε είναι σε ενεργειακά, είτε είναι σε οικονομικά, είναι τόσο πιο πολύ, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Δεν πειράζει. Δεν είναι κακό και αυτό να ξέρεις. Δεν είναι κακό. Κάποια στιγμή κάποιο θα σου κάνει το κλικ. Ναι. Γιατί είναι με τι ταυτίζεσαι ή με τι σου κάνει το κλικ, ρε παιδί. Εγώ, τώρα προφανώς δεν σου έχει κάνει κάτι το κλικ.
0: Εγώ κάθομαι πάρα πολύ τώρα λόγω των παιδιών και βλέπω πάρα πολλούς που μιλάνε για παιδιά, ρε παιδί μου. Στο πώς θα τα μεγαλώσεις. Ακούω γνώμες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και είμαι έτοιμος να φάω το κινητό μου, ρε φίλε.
1: Γιατί, είναι,
0: γιατί βλέπω, λέει κοίταγα τις προάλλες, πέφτω πάνω σε ένα βίντεο που λέει αν το παιδί σας, πώς το λένε, είναι επιθετικό. Λέει ένας, λέει, μην σε καμία περίπτωση, λέει, μην σταματάτε την επιθετικότητα του παιδιού. Η επιθετικότητα του παιδιού πρέπει να εκδηλώνεται, λέει. Το χρέος του γονιού είναι, όχι να κόβει την επιθετικότητα του γονιού, αλλά όλο αυτό παιδιά, να το διοχετεύει, ακόμα λέει και μπουνιές και εκκλωσίες να βαράει, θα πρέπει να βρει ο γονιός πρέπει να βρει τη λύση στο πώς θα διοχετεύσει αυτή την επιθετικότητα σε κάτι σωστό. Ρε φίλε, fucking τι σημαίνει αυτό που μου είπες, ο παιδοψυχολόγος. Fucking τι σημαίνει. Χαίρομαι πολύ. Έλα, για πες μου, πότε είναι το παιδί μου και βαράει μπουκέτα. Βαράει μπουκέτα. Πώς το διοχετεύω αυτό. Ο σωστός πατέρας λέει, διοχετεύει, λέει αυτή η μάνα, διοχετεύει αυτή την ενέργεια. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να διοχετεύει. Χαίρομαι πολύ. Πώς γίνεται.
1: Περίμενε, το άφησε έτσι, δεν είπε προς τα πού, ρε παιδί μου.
0: Όλοι έτσι το αφήνουν. Σου δίνουν μια συμβουλή. Αυτό είναι. Όλες οι συμβουλές σου δίνουν όλη μια συμβουλή χωρίς να σου πούνε όσο την κάνουν. Χαίρομαι πολύ. Είναι το τρομερό. Πρέπει να βρει, να διοχετεύσει το τέτοιο. Μετά λες εκεί πέρα, σημασία έχει όχι να φωνάξει το παιδί, αλλά να διατηρήσει την ψυχραιμία σου και να. Fucking πώς διατηρώ την ψυχραιμία μου.
1: Αυτό πρέπει να μάθει να το κάνει. Γι' αυτό δεν είναι φάνη ότι οι γονείς πρέπει να το δουλέψουμε.
0: Θα μας τρελάνουν, φίλε. Θα μας τρελάνουν. Όλοι σου λένε, παιδί μου, σου δίνουν μια μισή απάντηση γιατί θεωρώ ότι ούτε και οι ίδιοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Πραγματικά.
1: Εντάξει, τώρα άμα είναι αυτός ο ψυχολόγος.
0: Και εγώ κάθομαι και τους ακούω και τρελαίνω με τη γυναίκα μου. Πραγματικά πολλοί δεν έχουν και παιδιά. Και σου λένε εκείνη τη στιγμή πρέπει να δεις. Άσε με, έχω τρελαθεί. Είμαι σε φάση που δεν σου δίνει αυτό, σου λέει. Δεν σου δίνει κανένας λύση. Απλά σε βάζει στο να πονάει το κεφάλι σου κι άλλο.
1: Εντάξει, σε προβληματίζει, ρε παιδί μου, και αυτό δεν θα κάτσει να σου πει τώρα να κάνει ολόκληρη συνεδρία μέσω TikTok ή οποιοδήποτε άλλο μέσο.
2: Έχει δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό μετά έχει γίνει και δεν θέλει να πηγαίνει.
1: Ναι,
2: έχει
1: παιδί, ναι. Γιατί ναι. Παίρνει τη μισή πληροφορία και μετά το φρικάρει. Δεν του αρέσει.
0: Δεν είναι θέμα μισή πληροφορία. Είναι θέμα ότι δεν ξέρουν να πιστεύω και οι ίδιοι. Απλά θέλουν να σου πούν κάτι, να σου κάνουν ατάτ στην τέτοια και να πει. Πώς το λένε. Α, ωραία τα λέει αυτό. Και στο τέλος δεν σου λέει τίποτα. Ή αυτή, whatever.
1: Ναι. Εντάξει, εκεί πρέπει να πας στη συνεδρία για να το παρακολουθήσεις ολόκληρο, γιατί σου δίνουν το τυράκι ουσιαστικά. Και σου λένε πιο επιφανειακά πράγματα.
2: Αλλά το να μην έχουν παιδί και να λένε για παιδιά είναι.
0: Ναι,
1: ρε παιδί μου, το έχουν σπουδάσει όμως, υποτίθεται αυτοί οι άνθρωποι αυτό τώρα, έτσι. Ναι. Και έχουν αναλύσει συμπεριφορές και
2: συμπεριφορές. Ναι, αλλά άμα δεν το έχει το παιδί εκείνη στιγμή μπροστά σου να σου παίζει μπουνιές αυτό που λέει ο Φάνης.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα πας, θα τους ακούσεις. Γιατί
2: το παιδάκι είναι διαφορετικό.
1: Και εγώ μπαίνω, ρε παιδί μου, και ακούω και πολλές φορές ο καθένας λέει τα δικά του και παθαίνει σύγχυση.
0: Έπιασε ένα κομμάτι των παιδιών. Είναι πολλά πράγματα. Είναι και αυτό που λέει ο Σπύρος. Νομίζω ότι όλο το έχει να κάνει τόσο πολύ με το marketing που σε μπερδεύει ο άλλος μόνο και μόνο για να σε κάνει να νιώσεις ότι τον έχεις ανάγκη και να πας να αγοράσεις κάτι από αυτόν. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και τώρα εγώ έπεισα ένα κομμάτι που είναι επειδή είμαι νέος γονιός. Το ίδιο γίνεται σε άλλα πράγματα. Δηλαδή ναι. Είναι πάνω να σου κάνουν attach την προσοχή που στην τελική σε μπερδεύει και περισσότερο αυτό για να πας από εκεί να κάνεις συνεδρία να. Μιλάμε για τρέλα, ρε. Αυτό το πράγμα και στο τέλος δεν κάνεις τίποτα. Ναι.
1: Εντάξει, τι να σου πω.
0: Και,
1: τώρα.
0: Και μας μπερδεύεις μετά. Μετά πάμε, αρχίζει το. Λέω τώρα εγώ, όχι το παιδί μου παίζει μπουνιές. Παίζει το παιδί μπουνιές και λες, α, έχω ακούσει αυτό. Κάτσε να δω πώς θα το διοχετεύσω την εταιρεία. Και βλέπεις ότι δεν καταφέρνεις και μετά τα βάζεις και με τον εαυτό σου. Τα βάζεις και με το παιδί σου, τα βάζεις και με όλους. Σου λέω ένα κομμάτι αυτό.
1: Ναι. Έτσι γίνεται. Αλλά να σου πω κάτι όμως. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Πας λίγο και με το ενστικτό σου, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Τώρα και Θεός βοηθός.
0: Ναι.
1: Τώρα μετά από αυτό, τι να πω εγώ. Άνοιξε
0: Μαρία μου, Άννα Μαρία, θα διαβάσω το μήνυμα σου. Λέει: Φάνες, λέει, μέσα σε 2 λεπτά καταστρέφει ειδικότητες. Λέει: Γιατί θέλει πάντα να είναι στο πιάτο. Εν μέρει έχεις δίκιο, Άννα Μαρία. Δεν θα πω ότι θέλω τη fucking λύση. Συμφωνώ. Δηλαδή, όσοι δεν έχουμε παιδιά, λέει: Δεν σπουδάζουμε παιδιοψυχιατρική ή παιδιοψυχολογία. Δηλαδή, ο καρδιολόγος έχει πάθει έμφραγμα για να είναι καρδιολόγος.
2: Σωστή.
1: Η Άννα Μαρία τα λέει πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ λάθος το που λέει Άννα Μαρία. Γιατί ο καρδιολόγος, Άννα Μαρία, μπορεί να έχει πάθει έμφραγμα ο ίδιος, αλλά έχει ένα καρδιολόγος καλός, έχει κάνει και 10 επεμβάσεις καρδιάς, φαντάζομαι. Δεν χρειάζεται να πάθεις τέτοιο. Συμφωνούμε πάρα πολύ, Μαρία, στο που λες. Ναι, απλά το παραλληλισμό σου είναι τελείως λάθος. Ο καρδιολόγος δεν χρειάζεται να έχει πάθει έμφραγμα, αλλά πρέπει, άμα έχει δει 100 εμφράγματα και έχει φτιάξει 100 μπαλονάκια, ναι, προφανώς.
1: Ρε, αυτή δηλαδή, έχει φτιάξει 100 παιδιά.
0: Είναι λάθος παραλληλισμός.
1: Αυτό θα σου πει.
0: Γιατί στο έμφραγμα, αν το πάθεις, δεν μπορεί να το φτιάξεις. Οπότε λάθος, Άννα Μαρία, είναι, καταλαβαίνω τι πας να πεις. Έχεις εν μέρει δίκιο, το θέτεις λάθος. Μάλλον γιατί είσαι αγράμματη. Προφανώς και δεν μπορείς να κάνεις ένα παραλληλισμό. Δεν πειράζει. Θέλω να σου πω, δεν είναι κακό που πετάξεις να πεις τη μαλακία σου στην εκπομπή εδώ πέρα. Απλά είσαι αγράμματη, δεν είναι κακό. Α, σε άφησα και την είπα και την διάβασα και ολόκληρη. Δεν είναι κακό, μπορεί να πας δημοτικό και να μάθεις να μιλάς σαν άνθρωπος. Επόμενος, συνέχισε, Μαρία. Έκανε παραλληλισμό για Άννα Μαρία. Αν δεν έχεις πάρει απολυτήριο λυκείου, δεν μπορείς, φίλε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, κουβέντα ήθελε να κάνετε.
0: Α, την είπα στο Λαμπρόπουλο, μπράβο τώρα.
1: Κουβέντα ήθελε να κάνετε, βέβαια.
0: Να μην θέλει κουβέντα, να πάει σχολείο. Να ξεκινήσει να πάει σχολείο και μετά να κάνει κουβέντα. Δεν μπορώ να μιλάω με αγράμματα.
1: Θέλω να είσαι open. Να κάνεις
2: ψυχολόγο
0: ή
2: κοπέλα.
1: Ναι, σαν τον άλλο που λέει ότι όποιος δεν έχει παιδιά δεν έχει άποψη και δεν έχει γνώμη. Ο ειδικός δεν θα έχει γνώμη.
0: Άμα είσαι παιδοψυχίατρος, Άννα Μαρία, και δεν μπορείς να κάνεις ένα argument σωστό, φαντάσου, Άννα Μαρία, άμα είσαι παιδοψυχολόγος, φαντάσου τι γίνεται. Είσαι δυστυχώς αγράμματη.
1: 12 χρόνια σου λέει κανείς.
0: 12 χρόνια και δεν μπορεί να κάνει ένα παραλληλισμό. Έλα, εντάξει.
1: Άννα Μαρία, τώρα πώς θα κατάφερες και το σύγχυσες.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Για άμα είσαι και 12 χρόνια, το πιστεύω εγώ. Φαντάζω τώρα να φέρω εγώ το παιδί μου εδώ πέρα που και δεν ξέρεις να γράφεις. Φαντάζω πώς θα είσαι τα υπόλοιπα. Προχώρα.
2: Άννα Μαρία, ως ψυχίατρος.
0: Ναι, πέρα, άκου τι είπε, λέει ο καρδιολόγος, λέει να έχει πάθει διαφράγμα.
2: Βλέπεις την κατάσταση του.
0: Τέλεια. Πάμε, συνέχισε.
1: Τα βάλε τώρα με τον άλλον η Άννα Μαρία. Που λέει ότι πρέπει να έχεις παιδιά για να μπορείς να έχεις άποψη.
0: Ναι. Δεν είπα, ναι. Όχι, πρέπει να έχεις πάθει έφραγμα για να έχεις τέτοιο. Θα τον εκνευριστώ.
1: Γιατί ρε παιδί μου εκνευρίζει τόσο πολύ. Γιατί εκνευρίζει τόσο πολύ.
0: Γιατί δεν μπορούν να μου το παίζουν έξυπνοι σε πράγματα που.
1: Δεν το παίζουν έξυπνοι. Απλά προσπαθούν τώρα να διαφωτίσουν.
0: Ναι.
1: Α πω, πραγματικά τώρα το έχεις σπουδάσει. Πρέπει να την ακούμε κανονικά.
0: Για ποιο λόγο καταλαβαίνεις τώρα πόσοι τέτοιοι είναι εκεί έξω. Εντάξει.
1: Το συγχύζει από το κεφάλι.
0: Θα ρεμίσω τώρα, ναι.
1: Τι θέλει και εσύ τα παίρνει πολύ προσωπικά έτσι.
0: Ναι. Βγήκε και ο Βλάκας, ο φίλος μου Στέλιος. Και ναι, λέγει.
1: Λοιπόν, παιδιά, γιατί δεν. Κοίτα την Αναστασία. Αναστασία τώρα.
0: Ναι.
2: Αναστασία.
0: ναι.
1: Έχει δίκιο Φάνης, έχει το fan club σου. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Οι ειδικοί κάτι ξέρουν. Δηλαδή, μπορεί να έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει, αλλά όλες αυτές οι σπουδές τους έχουν αφήσει και κάτι.
4: Είπα, εγώ τα έπαλα εγώ με τους γιατρούς.
1: Φάνη, όχι για την Άννα Μαρία τώρα.
4: Είπα εγώ για τους γιατρούς. Εγώ για να σε αντίσει αυτό, εγώ είμαι υπέρ της επιστήμης πάντα. Τους κιτζίδες δεν μπορώ. Συμφωνώ δηλαδή με την Άννα Μαρία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είσαι υπέρ της επιστήμης, αλλά τώρα είδες. Τι θέλεις και έτοιμη. Την τροφή να στη δώσουμε.
4: Είπα, γιατί είμαι δίκαιος. Είπα, Άννα Μαρία, στο πρώτο σκέλος έχεις δίκιο, της λέω. Ότι ναι, θέλω τη λύση έτοιμη.
2: Αλλά είσαι αγράμματη, πήγαινε στο σχολείο.
4: Έτερον εκάτερον. Αυτό δεν είναι. Άμα δεν μπορεί να κάνει ένα παραλληλισμό, δεν μπορώ να συζητήσω μαζί σου. Λοιπόν, συνέχισε.
1: Ρε παιδιά, στη θεωρία όλοι είμαστε εξπέρ. Δεν
4: παιδιά,
1: είναι
4: εγώ,
1: θεωρία.
4: Ρε Μαρία, σταμάτα. Να σου πω κάτι. Είμαι πελάτης. Θέλω τη λύση. Καλά το είπε η Άννα Μαρία. Είμαι πελάτης. Θέλω τη λύση. Όταν έχω πρόβλημα, θέλω τη λύση. Σε πληρώνω γιατί έχω τη λύση. Τι να κάνω. Εγώ πάω σε ένα περίπτερο να πάρω μια σοκολάτα. Δεν θέλω να με βοηθήσει ο περίπτερο να πάρω μια σοκολάτα. Θέλω να μου δώσει μια fucking σοκολάτα. Έτσι είναι όλα τα επαγγέλματα.
1: Ρε Σιφάνη, ναι. Όταν πα στον ψυχολόγο.
4: Λοιπόν, Στέφανε,
2: να σε φουντώσω.
4: Κάτσε, περίμενε, πάω στον Στέφανο να φάει.
2: Μην το κάνει, μην το κάνει.
4: Στέφανε, γεια σου, έφυγε.
1: Γιατί τι έγινε.
4: Ξέρει, γιατί είναι κάτι που με ενοχλεί και το τέτοιο. Ναι.
2: Να σε φουντώσω λίγο.
4: Ναι.
2: Απαντάει η Άννα Μαρία.
4: Ναι.
2: Σε πράγματα που είσαι ειδικό επειδή είσαι γονιό, ρε Φάνη, βλέπει τον εγωισμό.
4: Είπα εγώ ότι είμαι ειδικό.
2: Τέτοιου γονεί βλέπουμε καθημερινά.
4: Ναι.
2: Που χτυπιούνται και δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα και μετά κράζουν του ψυχιάτρου πώ τα κάνουμε μαγικά.
4: Μα δεν έκραξα εγώ του ψυχιάτρου. Ξεκινάμε από εκεί. Δεν έκραξα του ψυχιάτρου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, που λε θέλει τη λύση. Αλλά φαντάζομαι, δεν ξέρω, μα πει τώρα και η Άννα Μαρία και όποιο άλλο είναι, ότι όταν πα σε έναν ψυχολόγο.
4: Και δύο, εγώ μίλησα. Καταρχήν, Άννα Μαρία μου, γι' αυτό σου λέω ότι είσαι πραγματικά αγράμματα, γιατί η αρχή του αναλφαβητισμού είναι να μην ακού τι λέει ο άλλο. Ξεκινάμε από εκεί. Και πραγματικά στην αγόρια μανίσο του. Δεν είπα ποτέ εγώ για ψυχιάτρου. Είπα για ανθρώπου που βγαίνουν και μιλάνε στο TikTok. Ξεκινάμε από εκεί. Ξεκινάμε έτσι. Δεν άκουσες καν τι είπα. Οπότε δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο με την Άννα Μαρία. Δεν ακούς. Απαντάς σε δικά σου θεωρητικά ερωτήματα. Συνεχίζουμε. Λέγε Μαρία.
1: Ναι. Όταν πας σε έναν ψυχολόγο, ψυχίατρο, τέλος πάντων. Καλά, όχι, άστο να το αφήσει το ψυχιατρό. Σε έναν ψυχολόγο, θα σε καθοδηγήσει με τον τρόπο του για να βρεις εσύ την απάντηση. Δεν θα στη δώσει.
4: Και το ακούω. Το ακούω και έχω πει εγώ δημόσια ότι εγώ με αυτό διαφωνώ. Θα μου πει διαφωνείς μια ολόκληρη επιστήμη. Διαφωνώ. Άμα ήθελα να με καθοδηγήσει κάποιος, θα. Εγώ είμαι. Γι' αυτό σου λέω προτιμώ τις παθολογικές επιστήμες από τις ψυχολογικές.
1: Ναι.
4: Δεν μπορώ να.
1: Ναι, θες ή θέλεις, ναι. Εντάξει.
4: Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό. Προχώρα. Λοιπόν, κουβέντα. Δεν θέλω άλλη κουβέντα. Θέλω λύση, συγγνώμη. Δεν θέλω κουβέντες. Βρες το τέτοιο να κάνεις το τέτοιο. Αυτό θα τη βρω μόνος μου τη λύση. Άιστο λίγο, ναι. Προχωρά, λέγει. Είπα τώρα εγώ για τώρα, παιδιά. Είπα για κάποιον που είδα στο TikTok. Δεν είπα για τους παιδοψυχιάτρους. Μην με τρελαίνετε πρωί-πρωί. Λέγε ρε, Μαρία.
1: Παιδιά, ο Γιωσαφάτ λέει έλεγε προσοχή στους ψυχολόγους και.
4: Δεν τα βάλαμε τους ψυχολόγους πρωί-πρωί.
1: Εντάξει, παιδιά, παντού υπάρχουν.
4: Μα βγήκε τώρα μια λύση ότι εγώ τα βάλαμε τους ψυχολόγους. Δεν είπα εγώ τη λέξη ψυχολόγους, την έβαλε η φιλενάδα. Δεν έχω να πω κάτι. Δεν είπα εγώ για τους παιδοψυχολόγους. Εγώ είπα ακούω τους ειδικούς στο TikTok. Αλλά ο καθένας μεταφράζει ό,τι θέλει. Λέει, συνέχισε και εσύ, Μωρή Μαρία, με τα ακούσεις.
2: Είπατε μόνο για δέσιμο παίος και δέσιμο εδίο είμαστε σε αυτήν την εκπομπή.
1: Εγώ Φάνη τα έχω πει. Έχω ολοκληρώσει, να ξέρεις.
4: Ναι. Ρε εσύ, Σιλία, πρόσεξε να δεις. Μα σημαίνει τροφή, όχι. Και δει τώρα να πιάσουμε για τα παιδιά. Ναι, στο θέμα παιδί χρειάζεται μια καθοδήγηση. Και δεν είπα εγώ για τους παιδοψυχολόγους. Συμφωνώ. Απλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι, πιστεύω πάρα πολύ, αφήνω τους παιδοψυχολόγους που δίνουν συμβουλές στο TikTok, αυτό είπα, όχι για τους παιδοψυχολόγους που θυχτήκατε, είναι ότι. Δεν είπα για τους παιδοψυχολόγους, συνεχίζει η Άννα Μαρία. Ότι έχει μεγάλη διαφορά η θεωρία από την πράξη. Αυτό λέω. Έχει πάρα πολύ. Επίσης, να ξέρεις, έχει πολύ μεγάλη θεωρία από την πράξη. Αν σου δώσει συμβουλή ένας γονιός, γι' αυτό σου λέω, δεν έχει να κάνει με το αν είσαι γονιός ή όχι, Άννα Μαρία. Αυτή τη στιγμή, ένας γονιός ο οποίος έχει μεγάλα παιδιά και σου δώσει μια συμβουλή για παιδιά, μπορεί να είναι λάθος, γιατί έχουν ξεχάσει πώς ήταν όταν έχεις μικρά παιδιά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
4: Οπότε δεν έχει να κάνει με τους παιδοψυχολόγους. Και δεν έχει να κάνει με παραλληλισμούς. Λοιπόν, τι θες τώρα. Πάρτε ένα τηλέφωνο, Άννα Μαρία, να την βγάλω στον αέρα. Με έχει νευρίσει. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Πάρτε ένα τηλέφωνο, να την βγάλω, να την ξεχέσω πρωί-πρωί.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, τα έχετε βάλει όλοι με τους ψυχολόγους.
4: Και δεν είπαμε για την ψυχολόγια. Εγώ είπα για το TikTok. Ναι.
1: Λοιπόν, και γενικά οι ψυχολόγοι, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν καλοί, κακοί και δεν βάζουν όλοι και πιέζουν να πάρετε μια απόφαση με βάση αυτά που θέλουν εκείνοι να ακούσουν.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην τρελαίνεστε, τα βάζουμε όλοι στο ίδιο τσουβάλι.
2: Για συνέδρια που λένε.
4: Ναι, ναι, ναι. Είπα.
1: Όχι, δεν λέμε για σένα, λέμε για του άλλου που γράφουν.
2: Κάτσε, για να μ' αρέσει το εξωτερικό πρέπει να είναι.
4: Θα πληρώσω, θα πληρώσω, θα τι μιλήσω.
2: Την πήρα εγώ από το εξωτερικό είναι.
1: Α, ναι, σε ποια χώρα.
4: Καλημέρα, αγράμματο πλάσμα. Καλημέρα.
1: Σε ποια χώρα είναι.
4: Σε ποια χώρα. Πρωί,
5: πρωί, άκουσε λίγο. Μιλά με Λοζάνη και μιλά με άνθρωπο. Σιγά με. Πήγε από τα 28 του για τη Λοζάνη.
4: Μάλλον έχει ξεχάσει και τα ελληνικά όμω, γιατί δεν ακού τι λέω.
5: Στην Ελλάδα και στην Ελβετία.
4: Βρε πουλάκι μου, συμφωνώ, συμφωνώ. Ακού τι λέω. Άρε στο διάλογο, πρωί-πρωί! Τρελή! Κάτσε εκεί στη Λοζάνη! Μας έπριξες! Άρε στο λύκο! Γλωσσοκοπάνα! Μουρλέκο! Άρε στο λύκο! Καλά σε κατάλαβα του σε τρελή! Άρε στο λύκο! Κάτσε εκεί στη Λοζάνη! Ποδινόσαυρε! Άρε στο λύκο! Μιλάς με τη Λοζάνη! Κάτσε εκεί στη Λοζάνη! Πάει στο διάλογο πρωί-πρωί! Άρε στο λύκο! Μπεκάτσα! Μα τρελά!
2: Εγώ θέλω να έρθω διακοπέ στην Ελλάδα.
4: Αυτή είναι, αυτό είναι παιδοψυχία του αυτή.
1: Εκεί σπουδάζει.
4: Ναι, ναι, ναι. Πω, μαλάκα, τι ήταν αυτό, ρε. Πα στο λύκο από εδώ. Δώσε διαφωμέ. Ψόφα! Ψόφα! Ψόφα!
5: Ναι.
4: Ψόφα!
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: 10 χρόνια Spotawin. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawin.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν. Music 892.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας. Και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
14: What is this?
15: It's what I'm trying to figure out.
13: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
16: Pull me up. What do you see?
13: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
17: Γερμανός ολέ ολέ.
18: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
17: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
18: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
17: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
14: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
15: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
19: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
20: Online.
19: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
20: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
19: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
20: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
19: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
21: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
23: Ακολούθησέ μας στο TikTok. At official music. 89.2. No matter what. No matter what. You got.

0: Γεια. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, μικρή μου παιδοψυχολόγη. Και μην ξεχνάμε ότι έχει σκάσει Snap, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η αποταμίευση γίνεται παιχνιδάκι στο κινητό σας. Snap, ο αποτελεσματικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει ετήσιο επιτόκιο 1% έως 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και φυσικά με τη Snap έχετε και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Μπείτε τώρα στο snapbank.com για να μάθετε περισσότερα και φυσικά. Ό,τι έχει να κάνει με πώς το λένε, επαγγελματίες άμεσα και διαθέσιμους στο Δουλεθαρά, θα βρείτε τους καλύτερους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξετε εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα. Κατεβάζετε το Δουλεθαράς application και ησύχασες.
1: Η Green, παιδιά, δεν είναι μόνο η Green Cola, είναι και πορτοκαλάδες, λεμονάδες, μοκτέιλ, σόδες και πάρα πολλά ακόμα. Γιατί η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα. Προσέξτε, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της και τα 14. Γιατί όταν είσαι green, είσαι green σε όλα. Green, με αλήθειες και φυσικά με φυσαλίδες. Και πάμε λοιπόν τώρα να σας βάλω στο μου των διακοπών. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο γίνεται ολόκληρη μετακόμιση. Τι να πάρω, τι να αφήσω. Αυτό όμως που δεν αφήνεται ποτέ είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί είναι αυτό που χρειάζεται να έχετε δίπλα σας. Αλλά μην αγχωθείτε, παντού έχει Ζαγόρι. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει πάντα μαζί.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας βρίσκεται και η Στίχημαν και το Στίχημαν Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Και στο nation.stichiman.gr ανοίγει ένας κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο Nation Στίχημαν θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις Στίχημαν JBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σε χωρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, περισσότερα στο nation.stichiman.gr.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, γιατί ο Δημήτρης Μπουλίνης είναι εδώ με τα καλύτερα celebrity news της χώρας.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Είδες τώρα, έβαγα τσουρέκι στο...
1: Και δεν μπορείς να μιλήσεις.
2: Στο break δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι. Είναι κλασικά.
2: Λοιπόν, Ντάρα ψυχάρα Ολυμπιακάρα, λένε όλοι, διότι η Ντάρα, η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας που κέρδισε και όλα στον μουσικό διαγωνισμό του Eurovision, ανέβασε ένα story στήριξης στον Ολυμπιακό και στο Βεζέκοφ και όλα κανονικά.
0: Α, με το Βεζέκοφ παίζει.
2: Όχι, με την Ντάρα είναι
1: παντρεμένη.
0: Δεν τα ξέρω τώρα.
1: Και είναι και γιατρός ο άντρας της.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν το ήξερα.
2: Επίσης η Ντάρα έκανε κάτι πολύ προκλητικό. Δεν ξέρω, Φάνη, εσύ πώς θα το σχολιάσεις. Ζήτησε συγκεκριμένα την Τουρκία πίσω στο διαγωνισμό. Στο Eurovision αναφέρομαι.
0: Ναι.
2: Τη ζήτησε πίσω διότι θεωρεί ότι της έχει λείψει πάρα πολύ η Τουρκία.
0: Είναι προκλητικό αυτό τώρα.
2: Προκλητικό, κατάλαβες, επειδή θέλει την Τουρκία για κανέναν άλλο λόγο.
1: Παρόλα αυτά, με την Τουρκία έχεις αγάπη.
2: Θέλω να σας πω.
0: Δεν
2: ότι
0: έχω πρόβλημα με την Τουρκία.
1: Κανένα.
2: Θέλω να σας πω ότι φέτος είναι ίσως από τις λίγες χρονιές που μπαίνει και ψηφίζει ο κόσμος σε ποια πρωτεύουσα, όχι σε ποια πρωτεύουσα, συγγνώμη, σε ποια πόλη θέλει να δει τον μουσικό διαγωνισμό του Eurovision. Για παράδειγμα, ξέρουμε, λέμε εμείς ότι θα γίνει στη Σόφια.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε ότι θα γίνει η Σόφια, διότι από ό,τι βλέπω είναι μέσα και η Φιλιππούπολη και η Βάρνα και το Μπουργκάς. Εγώ δεν τα ξέρω.
0: Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, από εκεί θα παίρνει και ο δαγωγός του Καραμαλή. Ναι. Με τους Ρώσους που τον κυνηγάγαν στη Ραφίνα, θυμάσαι.
2: Δεν το ξέρα.
0: Ναι, δεν okay.
2: Μία από τις τέσσερις θα είναι. Εντάξει, τα Σόφια θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, αλλά δεν έχει σημασία. Και φυσικά και την Ντάρα θα τη δούμε και εδώ και στα Mad VMA που θα τραγουδήσει.
1: Μάλλον. Θα έρθει
2: εδώ. Φυσικά, μάλλον με τη Φουρέιρα. Μάλλον.
0: Ωραίο δίδυμο.
2: Πολύ ωραίο. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με αυτό. Και συνεχίζουμε τώρα και με κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολύ. Έχει φάει πολύ κράξιμο, Σακύρα. Δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει.
1: Έλα, να σου πω τώρα. Κακός.
2: Έχει φάει πολύ κράξιμο, διότι λέει: έχουμε τόσα τραγούδια. Έχει βγάλει το Waka Waka για το Μουντιάλ. Τόσο ωραία κομμάτια. Και έβγαλαν λοιπόν το καινούργιο κομμάτι του Μουντιάλ, το οποίο είναι το Die Die. Έτσι ονομάζεται. Και έχουν φάει λίγο κράξιμο, διότι δεν ήταν και τόσο καλό.
0: Το βίντεο κλειπ του τραγούδι.
2: Το τραγούδι, παι.
0: Εντάξει, κλασικό Σακύρα.

0: Εγώ νόμιζα άλλο θα έλεγες κράξιμο για τη σχέση της.
1: Για τη σχέση με ποιον,
0: ναι,
1: με τον Emeline Paris.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Που τον περνάει 30 χρόνια σχεδόν.
1: Σιγά μου, εντάξει.
0: Γι' αυτό.
1: Τώρα,
0: γιατί έχει γίνει χαμός, νομίζω αυτό θα έλεγε.
2: Ναι, Στέφανε, έχεις δίκιο. Οι Αμερικάνοι τον κυνηγάγανε. Έχεις δίκιο, όχι οι Ρώσοι. Ναι. Για πέντε. Ωραίο, εμένα τον Καραμαλή. Τι θέλω να πω. Εμένα μου αρέσει, εντάξει. Φυσικά, τα τραγουδάκι, λάδι, να το χαροπώ.
1: Εντάξει, ναι. Είναι σαν τα άλλα.
2: Πώ λένε οι Σακύρα, ρε. Είχε τότε με το Γουάκα Γουάκα που έκανε στην Νότια Αφρική. Θυμάσαι το Μουντιάλ τη Νότια Αφρική με τι βουβουζέλε.
0: Ναι.
2: Σου έχω. Αν θέλετε, χαμένο στο κολευτέρι, αν θέλετε βουβουζέλα, όποιο θέλει βουβουζέλα, μπορώ να του φέρω δωρεάν, να ξέρει. Είχα ένα φίλο,
0: ναι,
2: πολύ καλό φίλο, μπορεί να μας ακούει τώρα, ο οποίος τι είχε κάνει. Εμείς, γενικά με την παρέα μου πάντα, όπως όλες οι αντροπαρέες, αυτό που έχουν ένα πολύ κοινό στοιχείο που έχουν όλες οι αντροπαρέες σε μικρή ηλικία είναι κάθονται και σκέφτονται βλαμμένες ιδέες πώς θα βγάλουν χρήματα.
0: Ναι.
2: Το κάνουμε όλοι μέχρι τα 25-30, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να βγάλεις χρήματα. Λοιπόν, αυτός τι είχε κάνει, και ήθελα να πω κι εγώ. Πήγε και αγόρασε ένα τεράστιο στόκ βουβουζέλας. Γιατί νόμιζε ότι θα γίνει trend, πώς το λένε,
0: αλήθεια,
2: στη φάση. Καλή σκέψη ήταν. Και του έχουν μείνει τώρα, έχει όλες τις βουβουζέλες στο πατρικό του, κλεισμένο στο δωμάτιο του γεμάτο. Δεν πούλησε κανένα.
1: Τι λες,
2: ναι, ναι, full βουβουζέλα.
0: Γιατί,
2: γιατί βγήκαν οι βουβουζέλες, σπάσαν τα νεύρα όλου του κόσμου. Θυμάσαι, δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε μουντιάλ, παιδιά, με την βουβουζέλα. Έβγαινε η βουβουζέλα στην τηλεόραση, ναι, αν θυμάστε, και είχαν βάλει και τις απαγορεύσαν σε κάποια φάση τις βουβουζέλες μέσα στα γήπεδα.
0: Α, γι' αυτό, εξαφανιστήκανε ξαφνικά.
2: Ναι. Και έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλο στόκο από βουβουζέλα. Όποιο θέλει μια βουβουζέλα, μπορώ να του στείλω.
1: Αλλά κρίμα το παιδί.
2: Είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι, μωρέ, κρίμα, όντω.
2: Εντάξει, μια χαρά είναι οικονομικά τώρα.
1: Και τι τι κάνει.
2: Τι έχει μέσα στο μάτιο. Είναι άδειο το πατρικό, τι έχει μέσα εκεί. Αυτό και μπήκαμε στο μάτι.
0: Εδώ σε θέλω που το έχει. Πρέπει να του σκεφτεί μια ιδέα, γιατί το έχει εσύ στο μάρκετινγκ, να τι διώξει τι βουζέλε.
1: Εύκολο, παιδιά.
2: Εμένα.
0: Το καναβάλι θα πάρουν βουζέλε.
2: Ναι, εγώ παιδιά τόσο πολύ που με εκνεύριζε ο ήχο βουζέλε, όταν την δώσω βουζέλε.
0: Α, τέλεια.
2: Ναι, ναι. Για λέγε.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στον Αγγίλα, όπου μετά το φέρτο ήρθε το πάρτο.
2: Έβγαλε και πάρτο.
1: Ναι, έβγαλε και πάρτο.
2: Καλά έκανε.
1: Όντως καλά έκανε. Πάρτο λοιπόν κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ του Ακύλα. Καλοτάξει το και το φέρτο πάρτο.
2: Πόσο κλεισέ ο Δημήτρης. Κουβέντες κλεισέ πανελίστα. Καλοτάξει το.
1: Καλοτάξει το.
0: Τι λένε σε ένα κομμάτι τώρα, για πες μου.
1: Ενώ τα δικά σου τι λες.
2: Καλοτάξει το, Ακύλα.
0: Αυτό είναι το πάρτο.
1: Αυτό είναι το πάρτο.

0: φέρνει και λίγο σάδι. Αυτό θα στο θεωρώ. Από εδώ. Εντάξει.
1: Εμένα, εσύ, βάλε λίγο. Σε παρακαλώ πολύ, βρες το τελευταίο τραγούδι που είπε ο Νίκος Κοκλώνης. Κόκλωνακια, κόκλωνακια. Σε παρακαλώ, βάλτε.
2: Τι είναι αυτό,
1: για μένα, το καλύτερο τραγούδι που αυτή τη στιγμή έχει βγει μέσα στο 2026 και 27, βασικά μέσα στη τελευταία δεκαετία, είναι το «Με λένε Κοκλώνη, κόκλωνακια, κόκλωνακια». Δεν το έχετε ακούσει.
2: Δεν το έχω ακούσει το κι εγώ.
1: Δεν έχετε ακούσει το κομμάτι του κοκλωνάκια.
2: Το είπε στο τελικό.
0: Κοκλωνάκια.
1: Ναι, ναι, το τελευταίο είναι. Για βάλει λίγο Νίκο Κοκλώνη. Κοκλωνάκια, για να βάλει να ακούσουμε. Νομίζω είναι το καλύτερο. Είναι διασκευή του Φέρτο, νομίζω. Έλα ρε, Κοκλώνης, τελευταίο live είναι. Βάλει να ακούσουμε. Κοκλωνάκια, κοκλωνάκια.
0: Δεν θα λέγεται κοκλωνάκια, μην το
2: ρε, εσύ... βάλε Κοκλώνης, ναι, βάλε Κοκλώνης, τραγουδάει τελικώς.
1: Συνέχισε εσύ τώρα τα celebrity και θα το βρει ο Λεφέρης.
0: Καλά, κάτι δεν είχα φέρει και 40 θέματα.
2: Πάντως εντάξει, τώρα φέρει το πάρτο και εντάξει.
1: Α, του Μπακαράγκα είναι ρε.
0: Του Μπακαράγκα, ναι. Κοκλωνάκια, παιδί μου. Όχι του Φέρτο.
1: Όπου έχουμε και το Λεφέρη, τι βουβουζέλα.
2: Τι έκανε τον Μπακαράγκα με κοκλωνάκια.
0: Κοκλωνάκια.
1: Κοκλωνάκια. Έχει αγχωθεί τώρα.
2: Ναι, γιατί τον έχει αγχώσει, εσύ φάνη. Α, τον χαλαρώ λίγο.
1: Ρε, το τελευταίο live του Κοκλώνη, κοίτα εδώ, δεν βλέπει. Από τι συντρίμη ηχολήπτης είναι αυτός, δε. Τι συντρίμη είναι αυτό, κοκλωνάκια, δεν ακούει κιόλας.
0: Κοκλώνης τραγουδάει, ρε βλακά.
1: Εσύ, μαλάκα Δημητρή, εσύ δεν θα βρεις εδώ πέρα.
0: Συγγνώμη.
1: Θα φας κατά χαστού και θα σε κολλήσω στον τοίχο, ρε.
0: Έχεις δίκιο, πολύ δημοκρατικά.
1: Όχι, πολύ μαγιά τώρα τελευταία. Άμα κάποιος κάποιος να μαγγίζει, θα είμαι εγώ εδώ πέρα.
0: Χριστέ μου. Κανείς δεν κοιμάται πια. Welcome to the fire.

0: Είναι το καλύτερο κομμάτι. Φίλε, δεν το είπε.
1: Και χορός. Περίπου.
0: Τέλειο. Το μπακαράνια δεν είναι.

0: Το κουκλονάκι είναι νομίζω.
1: Όλη η Ελλάδα ξαγρυπνά.
0: Πάρτο, πάρτο, πάρτο, πάρτο. Αυτό τώρα είναι ο ρόλο.
1: Είμαι ο κοκλόνης, κοκλονάκια, κοκλονάκια.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, παιδιά, αν το βρίσκεται στο Spotify. Ρε εσύ, δεν υπάρχει αυτό. Είμαι ο κοκλόνης, κοκλονάκια, τέλμα.
2: Κοκλονάγκα.
0: Κοκλονάκια. Κοκλονάγκα λέει.
2: Μαγκαράγκα, κοκλονάγκα.
3: Κοκλονάκια έλεγε.
0: Όχι, ρε, κοκλονάκια.
2: Όχι, όχι, όχι, κοκλονάγκα έλεγε.
3: Ρε, παιδιά, κοκλονάκια εγώ.
0: Για ξαναβάλω τον Ελευθερή.
1: Είμαι ο κοκλόνης, κοκλονάκια, κοκλονάκια.
0: Έχει δίκιο.
3: Κοκλονάκια.
0: Κοκλονάκια άκουσα.
2: Όχι, ρε, κοκλονάκια.
0: Α, κρίμα, ρε, γάμο.
3: Μαγκαράγκα, κοκλονάκια. Το χάλασες τώρα, πάνε, ναι.
0: Ναι, το κοκλονάκια μου άρεσε πιο πολύ. Δηλαδή, σκέφτηκα στο μυαλό μου μικρά κοκλονάκια να τρέχουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε τον Νίκο Κουκλόνη και το μήνυμή του, τον Δημήτρη Μπουλίνη. Εμείς πάμε σε παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3 ορθόδοξο. Πάμε να δώσουμε ρολόγια, πάμε να δώσουμε. Πέσε, μη σου πετάξω και πέσε. Να χαρίσουμε γέλια, να χαρίσουμε. Χριστέ μου, τι βλάκα! Τι βλάκα! Είναι βλαμμένο το παιδί, συγγνώμη.
2: Φάνη, σε έχει δει παρουσιαστή. Πάμε να χωρίσουμε. Σε έχει δει παρουσιαστή που είσαι ο πιο mainstream που κλείφει του καλεσμένου και κάνει όλο κλισέ αστεία.
3: Όχι,
2: θα
3: μιλήσει εσύ
2: για γραφικότητα σε εμά.
3: Υποστηρίξω τώρα, περίμενε.
2: Σε έχεις δει στην τηλεόραση, σε επανάληψη, σε έχεις δει στην τηλεόραση.
3: Είναι με στην γλύκα.
2: Είναι με στην γλύκα. Κλισέ κομπλιμέντα και θα μιλήσεις εσύ για μας.
3: Φωτεινός.
0: Ναι, Μίτσο, έχεις απόλυτο. Γιατί φωνάζεις καταρχήν, έχεις απόλυτο δίκιο. Το είπες και μόνος όμως, στην τηλεόραση.
2: Ναι. Γιατί εδώ, ας πούμε, όταν κάποιος
0: πεθαίνει. Πάμε να χαρίσουμε
2: όταν κάποιος πεθαίνει, τι λες. Καλό ταξίδι να πούμε. Καλό ταξίδι να έχει.
0: Δεν έχω πει ποτέ καλό ταξίδι.
2: Δεν έχει πει καλό ταξίδι ποτέ.
0: Ποτέ όταν σε θανάτους λέω. Έχω μια συγκεκριμένη. Όχι,
3: στα πτώματα.
0: Συλληπιτήρια θα πω. Ναι,

0: Εξαιρέσει, στον κόσμο, λέω.
1: Αν εξαιρέσει ένα και το Μίτσο που είστε καλεσμένοι πλέον, εδώ που θυμάστε έρχεστε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε με παιχνίδι και χαμόγελα. πάμε για πάρε 5-3. Πάμε να χαρίσουμε στιγμές.
2: Φανή.
1: Είσαι με τος, δεν είναι κακό που είσαι με τος. Λοιπόν, πάμε να χαρίσουμε στιγμές γέλιου, χαράς και ρολόγια να δώσουμε και κοσμήματα να δώσουμε.
0: Μας εδώ πώς
1: και,
0: θα δώσει το Viber.
1: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Στέλνετε το όνομά σας στο Viber του σταθμού και σας παίρνουμε εμείς τηλέφωνο. Είμαστε τη Μηγιακέφη και χαμόγελα.
2: Πάμε.
1: Σκλάβοι, ξυπνάτε!
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
6: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Music 892
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
7: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
8: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
9: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
8: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
10: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Πες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα

0: Για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
3: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Your girl could never move like this.

0: Έλα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, παιδιά, λίγο την προσοχή σας, γιατί έχουμε νέα ανακαινισμένα My Market και σας περιμένουν, παιδιά, στο διόρροφο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27 στη Μυτιλίνη. Διόροφο, παρακαλώ. Και σας προσκαλούν να γιορτάσετε μαζί τους τα εγγένεια την Παρασκευή 29 Σαββάτου. Παρασκευή 29, συγγνώμη, και το Σάββατο 30 Μαΐου. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου θα γίνει εκ νέου, θα έχει μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και για να σαν μην έφταγε μόνο αυτό, δεν μπορώ να μιλήσω, ρε. Και σαν μην έφταγε μόνο αυτό, μπαίνετε και στις σούπερ διαγωνισμούς από 29 Μαΐου ως 11 Ιουνίου. Ένας τυχερός θα κερδίζει το καλάθι αγορών αξίας 200 ευρώ, παρακαλώ. Ενώ στις μέρες των εγγενείων, 10 τυχεροί επιτόπου θα κερδίζουν τα ψώνια της ημέρας. Ελάτε στα My Market Μυτιλίνης, είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Και φυσικά όταν λέμε για ψώνια, αλλά πάμε στα αμάξια τώρα, στα καλύτερα μεταχειρισμένα, παιδιά, Σπότα Γούλη. Εκεί πέρα οι άνθρωποι, εκεί πέρα και αυτοί γιορτάζουν 10 χρόνια και κάνουν τρέλες. Πηγαίνετε μια βόλτα στη Σπότα Γούλη στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο, ή μπείτε στο spotagool.gr και θα πάθετε πλάκα με τις προσφορές που έχουν 11 των 10 ετών λειτουργίας, παρακαλώ.
1: Και αν κουράζετε, παιδιά, το μυαλό σας από όλα αυτά που έχει, τότε η λύση είναι το Nosan Brain Energy Booster με ginseng ευηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο. Ενισχύει τη γνωστική λειτουργία και την πνευματική απόδοση. Φυσικά από τη Unipharma.
2: Και φυσικά, παιδιά, μαζί μας είναι και η Green Cola. Και το 2012, κάπου στην Οριστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Η ελληνική Green Cola γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green Cola, Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λιμονάδα, Green Βιστινάδα, Green Καζόζα, Green Mojito, Green Grapefruit, Green Rose Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξέκολα, λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Πάμε.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
4: Πόρτα.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε. Μαράκι, ποιον έχεις πάρει?
1: Γεράσιμος.
0: Γεράσιμε, καλημέρα, κόρη μου.
5: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, Γεράσιμε, εδώ πέρα, υπομονή, ηλικία, επάγγελμα.
5: 34, ξενοδοχειακά εστίαση.
0: Ξεστίαση με δικό σου ξενοδοχείο ή...
5: Οικογενειακή επιχείρηση, μεγανήσει, ενοικιαζόμενα.
1: Μεγανήσει.
0: Κουφάλα, κουφάλα. Τα έστωσε καλά ο Θεούλης.
5: Δημήτρη.
2: Έλα. Ναι.
5: Σχετικά με αυτά με τον αδερφό σου, άκου τώρα σε εμένα τι έγινε.
2: Τι σου κάνανε?
5: Δύο οικόπεδα, 15 στρέμματα και 5.
0: Τι έγινε, ναι, τώρα, παιδιά, μισό λεπτό, γιατί έλειπα.
2: Ο Φάνης δεν το ξέρει.
1: Ναι, ο αδερφός του.
2: Θα σου πω τι έγινε. Κανονικά, εμένα στο σπίτι έχουμε πει ότι ο ένας όροφος είναι του αδελφού μου, ναι, και ο μεσαίος είναι ο δικός μου.
0: Εντάξει, όλα τα έχει χωρίσει.
2: Ναι, ναι. Okay. Ο αδελφός μου, λοιπόν, πήγε στο μεσαίο, ναι, και έφτιαξε το δωματιάκι το μικρό και το μπάνιο. Και τώρα λέει ότι από τη στιγμή που έχω φτιάξει και εγώ το μεσαίο, θέλει να γίνει και δικό του το μισό.
1: Και φτιάχνει και το σαλόνι.
2: Θέλει να φτιάξει και το σαλόνι. Εγώ δεν του αφήνω να φτιάξει το σαλόνι, διότι του λέω το μεσαίο είναι δικό μου. Για ποιο λόγο να φτιάξει εσύ πράγματα μέσα στο σπίτι?
0: Κάτσε μισό λεπτό. Υπήρχε συμβολία ή διαλόγου?
2: Διαλόγου, δεν υπάρχει.
0: Ωραία, αφού δίνει διαλόγου και δεν υπάρχει συμβολία, θα πάρει ο αδερφός σου τον όροφο τον οποίο έχει φτιάξει.
2: Μα έχει φτιάξει και τον πάνω και τον έχει κάνει Airbnb. Δεν μου φτιάξει. Άμα θέλει να φτιάξει το μεσαίο, θα πάρει και το μεσαίο και εγώ το πάρω.
0: Όχι,
1: είπανε τα παιδιά.
0: Δεν ξέρω δικαστικά, άμα πας και αποδείξει ότι έχει βάλει λεφτά, δεν ξέρω τι γίνεται στην περιπτώση.
1: Είπαν ότι υπάρχει ένας όρος που αν για 10 χρόνια τον εκμεταλλεύεται ο αδερφός του, αυτόματα πηγαίνει σε εκείνο.
0: Αυτό μετά πάει στη ιδιοκατοίκηση.
1: Μπράβο.
0: Θα στο φάει ο αδερφός του στο σπίτι.
1: Σίγουρα.
0: Θα στο φάει. Δύο μάρτυρες θέλει.
2: Το μπάνιο έχει φτιάξει μόνο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Καλά, έχει φτιάξει, λέει, και το δωμάτιο και ο αδερφός σου έλεγε ότι φτιάχνει και το σαλόνι τώρα.
0: Θα στο φάει, μπλάκα, ξύπνα, εννοείται.
2: Και τα κάνω.
0: Θα το δούμε τώρα. Πάμε πάρω για την Γεωργία τηλέφωνο που δεν είναι γνωστό. Έλα, φίλε, εσύ τι πρόβλημα έχεις? Για πες το πρόβλημα σου. Τα κληρονομικά θα τα λύνουμε εδώ πέρα. Για λέγε.
5: Όχι πρόβλημα. Είχαμε ένα 15 τρέματα, ένα 5 και ένα μικρό αποθηκάκι.
0: Ναι.
5: Μου λέει, αδερφή μου, θέλω το μεγάλο, σου δίνω το αποθηκάκι και τα 5.
0: Ναι.
5: Έκανα πίσω, το δέχτηκα. Έφτιαξα μετά πολλά το αποθηκάκι, μια θέση πάρκινγκ, την νοικιάζω και όλα καλά.
0: Ωραία, μέχρι εδώ.
5: Αλλά πήρε τα 15, πήρε τα 5.
1: Ναι, αλλά το δέχτηκε.
0: Εντάξει, αλλά κάτσε, ρε αδερφέ, περίμενε, το δέχτηκε τώρα.
5: Αναγκαστικά. Ναι, τα μικρότερα ηλικιακά, ναι.
0: Ρε, εσύ, το Μίτσο. Συγγνώμη, φίλε, που επέβαινε. Είναι διαφορετικό. Το Μίτσο τον έκλεψε ο αδερφός. Είναι διαφορετικό.
1: Πάει... Αλλά δεν τον έκλεψε.
2: Κάτσε, με κλέβει, ευχαριστώ.
1: Δεν τον έκλεψε.
0: Κάτσε, ρε, εσύ, μισό το. Ο Μίτσο. Πώς πάει όλο και φτιάχνει τον μπάνιο?
1: Άκου, ο Δημήτρης τον έχει αφήσει χαλαρό τον αδερφό του. Δεν του μιλάει, δεν διεκδικεί.
0: Εντάξει, αδερφέ είναι, τι να κάνει.
1: Δεν διεκδικεί.
0: Λειτουργεί συστέστημα.
2: Κάτσε
0: τον ακροατή, πάρτε τον αδερφό σου τηλέφωνο. Πάμε. Πάρτε τον αδερφό σου τηλέφωνο.
2: Γιατί εσύ δεν το ξέρει.
0: Δεν το ήξερε, δεν ήμουν εγώ.
1: Αυτό θέλαμε να σου πούμε, να βοηθήσει.
0: Πάρ' τηλέφωνο τον αδερφό σου.
1: Εγώ να σου πω, Φάνη, την αλήθεια.
0: Πώς λέω τον αδερφό σου?
1: Βασίλη. Πήρα την πλευρά του Βασίλη, έτσι όπως το είδα.
2: Αλλή μόνο εσύ, ποια πλευρά θα έπαιρνες?
1: Όχι, έτσι ξεκίνησα με σένα, αλλά μετά ο Βασίλης με κέρδισε.
0: Ναι, για καθίστε να δούμε. Εγώ δεν ήμουν εδώ πέρα. Γίνονται αυτά.
1: Για πάρα τα καλύτερα λείπεις.
0: Ναι, είναι δυνατόν. Σε κλείσαμε, φίλε, περίμενα να μιλήσουμε με Βασίλη.
2: Εγώ πάω στον πατέρα μου και το έχω περιγράψει στη διαθήκη.
0: Βασίλη! Βασίλη!
5: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα, Φάνη σήμερα.
5: Έλα.
0: Έλα, ναι. Κοιμάσαι, μωρέ Βασιλή. Ρε, εσύ, Βασιλή, επειδή έλειπα εγώ εκείνη τη μέρα που γίνανε τα κληρονομικά με τον Δημήτρη.
5: Φάνη.
0: Τι, όχι, δεν θέλω να εγώ, μπράβο θέλω να σου πω. Καλά, αυτό που έκανε, ξέρει ότι πλέον τον Δημήτρη, με βάση την ιδιοκατοίκηση, μπορεί να του φάσει και τα δύο σπίτια, το ξέρει αυτό. Δύο μάρτυρε θε. Ο ένα είμαι εγώ, να ξέρει. Άμα...
2: Εσύ από πού και σπου. Εσύ δεν μου πει να προσέχω και είσαι αδελφό μου.
0: Ναι, αλλά ο αδελφό σου φέρθηκε έξυπνο. Τι να κάνω, Βασιλή, σώμα και το σπίτι. Τώρα από τη στιγμή που τα έχει φτιάξει τα μπάνια και αυτά είναι τελείω του
2: Βασιλή. Ένα μπάνιο έφτιαξε, τι.
1: Και το σαλόνι ξεκινάει.
0: Δύο ακού, Βασιλή.
5: Συγγνώμη, δεν έφτιαξα μόνο το μπάνιο, Δημήτρη. Έφτιαξα όλο το δωμάτιο. Να μην κλείνω με σιγά.
0: Άκου να δει, Βασίλη μου. Βασίλη, θες δύο μάρτυρες. Βάλε τη θεία σου τη μιλφάρα τη μία και θα έρθω και εγώ δύο.
2: Είναι η δικιά μου η μιλφάρα.
0: Ναι, λοιπόν, με δύο μάρτυρες έχεις πάει σε φάση ιδιοκατοίκηση, αδερφέ. Τα σπίτια είναι δικά σου, Βασίλη.
5: Τέλεια.
1: Βασίλη, πες του και το άλλο του Φάνη. Ότι του έχεις δανείσει το δωμάτιο σου. Δεν έχει δωμάτιο στο πατρικό.
0: Βασίλη, κάτι άλλο. Αποδείξεις για τα εργατικά που έβαλες έχεις.
5: Πάντα εννοείται.
0: Τέλεια.
2: Πάντα ρε, δεύτερο, μπαμπάς τα έκανε.
0: Έχουμε αποδείξει του Δημήτρη, του έχεις βάλει ποτέ λεφτά σε κάποια Revolut, σε κάτι του έχεις δει χαρτζηλίκι ποτέ.
5: Ο Δημήτρης.
0: Ναι, έχεις δανείσει ποτέ λεφτά στο Δημήτρη έτσι.
5: Κάτι έχω κάνει.
0: Ωραία, αν έχεις αποδεικτικά και για αυτά όλα αυτά πάνε στο δικαστήριο.
2: Τα έχω επιστρέψει τα λεφτά.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Πώς
0: μπορεί να αποδείξει ότι σε βοηθούσε οικονομικά και ότι όλο αυτόν τον καιρό εσύ έπαιρνε λεφτά ο Βασίλη. Βασίλη, τα σπίτια είναι δικά σου
5: αγόρι. Πάρα πολύ έξυπνος. Νομίζω θα τα πάμε πολύ καλά.
0: Ναι, με αγόρι μου εννοείται. Έγινε, φυλάκια Βασίλη, καλή δουλίτσα. Έλα, φυλάκια.
2: Πα καλά, παιδί μου, εσύ δεν πει να τον πάρει το βρίσκει.
0: Τα σπίτια είναι του Βασίλη.
1: Και ο Βασίλη είναι μεγάλη καρδιά γιατί και στο πατρικό σου δεν έχει να μείνει εκεί.
0: Πάμε ακροατέ. Τα χάσα στα σπίτια κρίμα. Πάμε επόμενο, παρακαλώ.
1: Αν πήρε όντω να τον υποστηρίξει η
0: Μαρία. Το παιδί φέρθηκε έξυπνο τώρα. Άμα πάει, πάει και έχει φτιάξει με τα δωμάτια, είναι το Βασίλη. Ποιανού είναι.
2: Άκουσα με. Οι γονείς μου δεν τον άφηναν.
0: Αλλά οι γονείς σου έχουν γεράσει, δεν ξέρουν τους γίνεται τώρα. Ο Βασίλης κάτσε και έκανε ραδιόφωνο.
1: Γεράσιμο θα παίξει με τον Βασίλη.
0: Γεράσιμο. Ναι, έκλεισε ο Γεράσιμος. Ναι, τον έκλεισε.
1: Τον έκλεισε.
0: Πάμε.
1: Μα είναι δυνατόν. Τώρα.
0: Είναι δυνατόν. Σάφαγε, βλάκα.
2: Εσύ με την αδερφή πώ το έχετε κάνει.
0: Εγώ με την αδερφή μου, αγόρι μου, άσε, δεν είναι καλά, Σφανούλη.
2: Καλά, έλα μου.
0: Εμεί με τον Φανούλη είχαμε. Εμεί δεν έχουμε κιόλα. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή δεν τσακωθεί κάποιο, δεν έχουμε κιόλα.
2: Έχουμε Αντώνη.
0: Αντώνη.
4: Γεια σας, τι κάνετε!
0: Μη φωνάζετε! Κλείστο να! Πρωί-πρωί, βλακόμουτρο. Πρωί-πρωί, φωνάζετε, γεια σας. Πάμε, μου πήρε στα αυτιά. Πάμε, έλα. Έλα, παιδιά, μη φωνάζετε.
1: Για κάτω, ο Γεράσιμος δεν απαντάει τώρα. Πήρε το Γεράσιμο.
0: Τόσα τηλέφωνα έχουμε, Μωρή Μαρία, με το Γεράσιμο και σηκώνει.
1: Δεν έπαιξε, είναι κρίμα.
0: Δεν θα παίξει την επόμενη φορά τώρα. Προηγείται ο Μπουμπουλίνης. Ναι, παρακαλώ. Πάμε. Μητσάκο, πιάσει και μαλάκα.
1: Λοιπόν, ναι. Θέλει να παίξει, λέει αυτό που σε βοήθησε χθε με το μηχανάκι, να το σηκώσει ο
0: Πάπα. Α, έλα, ναι, το παιδί. Ναι, πού ξέρουμε ότι ήταν αυτό. Μισό λεπτό. Κάτσε γιατί.
1: Έλα, Κώστα.
0: Κώστα.
2: Χρήστος δεν είπες.
4: Ναι.
0: Έλα, Κώστα.
4: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, ρε, εσύ ήσουν να με σήκωσε χθες από το δρόμο.
4: Ναι, ρε.
0: Να σου πω μισό λεπτό, γιατί μπορεί να το. Επειδή το είπα στον αέρα, θυμάσαι τι μηχανάκι είχα.
4: Ένα τρίκυκλο.
0: Το ξέρουν όλοι αυτό. Πες μου κάτι άλλο για να καταλάβω ότι εσύ. Μην είναι κάποιο. Γιατί ήταν, δεν νομίζω ότι εσύ. Ήταν ένα παιδί πολύ ευγενικό, είχε άλλη φωνή.
4: Εγώ ήμουνα, ρε, εκεί με τη θεία μπροστά που έπεσε.
0: Ναι, αλλά το είπα στο ραδιόφωνο αυτό. Σε ποιο σημείο ήταν, θυμάσαι?
4: Κοντά στο Φάληρο.
0: Κοντά στο Φάληρο, πού ακριβώς, πες μου, κοντά στο Φάληρο, πού?
4: Τώρα, πού να θυμάμαι, ρε, Σιφάνη.
0: Μπορεί, εντάξει, το Φάληρο δεν το είπα. Το
2: όχι, σε εμά είπε στον Πειραιά.
1: Είπε στον Πειραιά, ναι.
2: Σε εμά είπε.
1: Καλά, και εγώ δεν θα θυμόμουν να ήμουν στη θέση του, που αλήθεια, δεν τα ξέρω.
0: Ναι, έφταιγα, αδερφέ, έφταιγα.
4: Από ό,τι είδα, όχι. Ναι, 50-50 θα πω εγώ.
0: Ναι, είναι 50-50. Γιατί ήμουν σταματημένο δεξιά, αδερφέ. Παρ' όλα αυτά.
4: Ναι, αλλά πήγε από δεξιά.
1: Πού να σταματήσει από αριστερά.
0: Ρε κρατά, ναι, από δεξιά πήγα. Πήγα από δεξιά, σωστά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν το πρώτο παιδί που ήρθε και με βοηθήσε, δώσε του δώρο. Ρολόι από μένα, δώρο. Δώρο. Δεν είχα και ανάγκη τη βοήθειά
2: σου. Αξιοκρατικά.
0: Δώρο στο παιδί, δώρο.
4: Να είστε καλά.
0: Φυλάκια, κορμό. Έτσι, να βοηθάτε στον δρόμο, να βοηθάτε. Να με βοηθήσει.
1: Αχ, η θίτσα φάνη.
0: Μα με βοήθησε, να σηκώσει το μηχανάκι το παιδί. Με βοήθησε.
2: Να βοηθήσει.
0: Παρακαλώ.
2: Θεοφανία.
6: Έλα, καλημέρα.
0: Το πιο ωραίο όνομα, το πιο ωραίο όνομα του κόσμου. Το πιο ωραίο όνομα του κόσμου. Δεν υπάρχει
6: όνομα.
0: Όχι, όντως είναι και Θεοφανία Παπαθωμά. Είναι και, είστε και ωραίες γυναίκες οι Θεοφανίες.
6: Αχ, είμαστε. Ναι.
0: Α, είστε και ψωνάρες οι Θεοφανίες. Λοιπόν.
6: Είμαστε επίσης και ψωνάρες. Τι να κάνουμε.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
6: Λοιπόν, είμαι 33 και τέκνος μηχανικός.
0: Έχει ψωμάκι τώρα Θεοφανία. Τώρα γενικά πέφτει ανοικοδόμηση από ό,τι βλέπω. Πάνε τα Airbnb, έχετε δουλίτσα, έτσι.
6: Χαμός γίνεται.
0: Στην οικοδομία
6: τι γίνεται.
0: Να σου πω. Τώρα τόσο ακροατές, παιδιά. Κάνα σπιτάκι, δηλαδή κάνα νεόδμητο. Διαράκι. Με 80 χιλιάρικα. Δεν μπορούμε να βρούμε νέα σμήνη.
2: Νεόδμητο, 80 χιλιάρικα.
0: Ρε, παιδί μου.
6: Φανά κουφάνι, κοιμήσου και ξύπνα από το άλλο πλευρό και ίσως το βρει.
0: Ρε, εσύ, να σου πω, ρε, εσύ, η Θεοφανία. Περίμενε λίγο. Αυτό τώρα θέλω να μου πει λίγο με τα κινητά, επειδή είσαι μέσα στη φάση. Πού θα πάει η κατάσταση. Ρε, παιδί μου, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πλαφόν ότι σε κάποια φάση θα γίνουμε Νέα Υόρκη. Πού θα πάει με τα κινητά. Και δεν μπορώ να καταλάβω ποιο θα παίρνει η Ρεθοφανία τα κινητά.
6: Τι ποιο θα παίρνει. Ποιο θα παίρνει. Μπορούν να τα πάρουν.
0: Ρε Σιφθαβάνε, ναι, ποιο μπορεί να τα πάρει τώρα. Είναι δυνατόν τώρα. Εγώ που βγάζω καλά λεφτά και οριακά να μπορώ να πάρω ένα σπίτι. Δηλαδή οι υπόλοιποι πώ θα παίρνουν, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
6: Ήταν να σου πω τώρα αντικειμενικά, ο περισσότερος κόσμος παίρνει δάνεια. Τώρα που έχουν ανοίξει τα δάνεια, όλοι οι οικοδομές, όλα τα ζευγάρια, κατά κύριο λόγο είναι ζευγάρια που έρχονται και παίρνουν και με το σπίτι μου αυτό το πρόγραμμα που έχει βγει, είναι δάνειο. Είναι όλοι δάνειο.
0: Αλλά ένα σπίτι. Ένα σπίτι. Εσύ στη Νέα Σμύρνη έχει τι γίνεται. Δηλαδή να πάρει ένα σπίτι, ένα ζευγάρι καινούργιο να κάνει.
6: Στο πέραμα, ρε Φάνη, που μένω εγώ τι γίνεται.
1: Στο πέραμα.
6: Άμα στη Νέα Σμύρνη σκέψει το πέραμα αυτή τη στιγμή για να νοικιάζει σπίτι, θε το λιγότερο 8 κατοστάρικα και τετραγωνικά του 70.
1: Καλά, έχουν ανέβει πολύ.
0: Είναι τρέλα. Είναι τρέλα.
1: Συγγνώμη και δεν αγχώνονται με μεγάλα δάνεια που παίρνουν. Πραγματικά.
0: Ρε παιδί μου, να πω εγώ κάτι. Εγώ θα σου πω, είσαι μια οικογένεια, έτσι, ωραία θεοφανία. Μια θεοφανία. Θέλω να πάρει ένα σπίτι, εγώ σου λέω, δεν σου λέω μεγάλο, 90 τετραγωνικά. Θα κάνει και ένα παιδί ή δύο, έτσι. 90 τετραγωνικά, που δεν είναι μεγάλο σπίτι για 4 άτομα, τα 90 τετραγωνικά είναι μικρό σπίτι, να πούμε έτσι.
6: Ναι.
0: Ένα νεόδμητο, παιδιά, στη Νέα Σμύρνη, 90-100 τετραγωνικά, πρέπει αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεύτερο όροφο να πηγαίνει 400-500.000.
1: Ναι, καλέ.
0: Παιδί μου, έχει πάρει χαμπάρι. Η Νέα Σμύρνη με το Μαϊάμι έχει τέτοιο. Και λέω εγώ, υπάρχει ζευγάρι που θα πάει να πάρει 400.000 ευρώ δάνειο. Δεν εξχρεώνεται ποτέ.
2: Δεν νομίζω
0: ότι
2: το δίνουν.
0: Και δεν νομίζω το δίνουν. Δηλαδή,
6: να σου δίνουν. Να σου δίνουν. Γι' αυτό και πάνε και παίρνουν πολύ πολύ παλιά σπίτια με την ευχή ότι θα μπορέσουν να του κάνουν και κάποια στιγμή κάποια αναγέννηση. Δηλαδή, σκέψτε σπίτια τώρα του 70 και τα παίρνουν 200 και 250 χιλιάρικα και εύχονται αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή να μπορέσουν να το ανακαινήσουν.
0: Ναι,
6: και μιλάμε τώρα σπίτια με τα πράσινα πλακάκια μέσα, τα μπάνια και τις κουζίνες παλιές.
0: Ναι. Τέσπον, δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Απλά.
6: Η κατάσταση είναι λίγο τραγική.
0: Ρε, παιδί μου, αυτό λέω. Αλλά όλοι περιμένουν, λέει, θα πέσουν τα κίνητα, θα πέσουν τα κίνητα, θα πέσουν τα κίνητα. Δηλαδή, κάποια στιγμή αυτό θα κάνει κάποιο regulation ή απλά θα πηγαίνει.
6: Μέχρι να τελειώσει το ελληνικό, δεν πέφτει τίποτα. Ναι. Όλα θα ανεβαίνουν.
1: Αλήθεια. Και σε όλες τις περιοχές. Εδώ άλλο σου λέει στον Κορυδαλό 500 χιλιάρικα νεόδμητο. 500.
6: Καλέ, ναι.
0: Μα αυτό λένε ότι θα γίνει το ελληνικό, το οποίο θα έχει 5-6 χιλιάδες κατοικίες, οι οποίες θα πέσουν. Εγώ υπάρχει μια άλλη συνωμοσιολογία, φίλη Θεοφανία, ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια. Άδεια, να ξέρεις,
1: πού στο ελληνικό, λες γενικά.
0: Ναι, ότι τα έχουν αγοράσει και κάθονται πάρα πολλά σπιτιά.
6: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα είναι το θέμα της Golden Visa που έρχονται πάρα πολύ και παίρνουν. Ναι. Οπότε οι Έλληνες δεν έχουν να παίρνουν, οι ξένοι προφανώς.
0: Και οι ξένοι δεν τα νοικιάζουν, ρε εσύ.
6: Και αυτή η ευκαιρία. Και επίσης είναι και πολλοί που είναι σόγια, πλακώνονται μεταξύ τους, μένουν τα κίνητα έτσι και δεν κάνουν τίποτα.
0: Ναι.
6: Και αρχίζει ένα. Θέλει καταγγελίες στον άλλο και μετά απλά μέσα.
2: Εγώ με τον αδερφό μου.
6: Ναι. Και δεν είναι.
0: Καλή ώρα αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, Θεοφανή, ένα κουράκι. Τώρα δουλίτσα να υπάρχει, φίλε. Να, τι να κάνεις τώρα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη.
6: Έτοιμη.
0: Εύκολη ερώτηση. Θέλω να μου πεις τρεις χαρακτήρες από τα στρουφάκια που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα σίγμα.
6: Σίγμα η στρουφίτα.
0: Ναι.
6: Ο σκουντούφλι.
0: Ναι, και. 10 δεύτερα, ο Σπιρτούλης ρε. Πάμε, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Ηλίας.
0: Ηλία.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία μου, ηλικία, επάγγελμα.
7: 25, ταξιδιωτικός πράκτορας.
0: Αμαν, και εδώ για λέγε πώς πάει ο τουρισμός φέτος, τι έχουμε.
7: Ξεκινήσαμε πολύ καλά φέτος.
0: Ναι, λόγω πολέμου ρωτάω γι' αυτό.
2: Το γράφουν,
7: μετά κάναμε μια μεγάλη κοιλιά.
0: Ναι.
7: Λόγω πολέμου και λόγω ναύλων καυσίμων κτλ.
0: Ναι. Πάντως στο αεροδρόμιο και εγώ
7: και νόμιζα. Τώρα περιέργως πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, εγώ γιατί λέγανε ότι έχουν ανέβει τα αεροπορικά και εγώ τώρα που είχα πάει Κωνσταντινούπολη ρώτησα εδώ πέρα ένα παιδί στο αεροδρόμιο μέσα. Μου λέει έχουμε αύξηση. Δηλαδή έχουμε αύξηση ενώ στην επισκεψιμότητα.
1: Ναι.
0: Εγώ περνάω θα έχουν πέσει.
7: Γίνεται χαμός, πληρότητα.
0: Υπάρχει. Πάμε.
7: Θα ταξιδεύει ο κόσμος, να είμαστε καλά. Δόξα.
0: Πάμε, όλα καλά, όλα τα φτιάξε εγώ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, είσαι έτοιμος.
7: Ναι, πάμε.
0: Τρεις λέξεις που έχουν κατάληξη έλα και ξεκινάνε από κάπα.
7: Κανέλα.
0: Μπράβο. Έλα ρε. Έλα ρε, καραμέλα, κορδέλα. Αχ, πάμε, παρακαλώ.
2: Εγώ Στέφανο.
0: Στέφανε.
8: Γεια σου, Φανάρα.
0: Καλημέρα, Στέφανε μου, ηλικία, επάγγελμα.
8: Καλημέρα. 33.
0: Ναι.
8: Σε εταιρεία πληροφορικής.
0: Πληροφορική, τι πάει το AI γόνατο, ε. σας έχει λύσει τα χέρια κουφάλες ή θα σας λύσει και τις δουλειές από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, τι software φτιάχνετε.
8: Data.
0: Τι, Daten.
8: Data.
0: Σε τι τομέα, data. Όλα data είναι, αδερφέ. Τώρα είσαι ύποπτος. Data, μίλα μας τώρα. Δεν είμαστε εξωγήινοι, ξέρουμε από εδώ πληροφορική. Data, πες μου, τι κάνεις, δουλειά ακριβώς.
8: Είμαστε πάνω σε μια εφαρμογή. Ναι. Και ουσιαστικά βλέπουμε τα data των χρηστών.
0: Α, ρουφιάνη δηλαδή. Άρα βλέπει τα data και ουσιαστικά προσπαθείτε να βελτιωποιήσετε την εφαρμογή.
8: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Τι πραγματεύεται η εφαρμογή.
8: Gaming.
0: Να σου πω. Μισό λεπτό. Η εταιρεία που δουλεύεις είναι στο Φάληρο.
8: Όχι,
0: μάλιστα.
8: Εντάξει,
0: είσαι μάλιστα. Γιατί υπάρχει και ελληνική εταιρεία που ασχολείται με το game. Τέλο δεν θα το πω παραπάνω.
2: Αλήθεια.
0: Δάστε τώρα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμο.
8: Έτοιμο.
0: Πε μου. Τι να πει, πόσο πούμε, πόσο είσαι.
8: 33.
0: Πε μου, εύκολη ερώτηση σου βάλω. Τρία τραγούδια τη Μαρίνα Σάτι.
8: Α, καλά.
0: Α, προγραμματιστή δεν είσαι, φίλε. Δεν ακούτε εσεί
8: τώρα.
0: Τι είναι, Φανή. Φασαίο δεν είσαι. Πάμε, παρακαλώ.
1: Μάξιμος.
0: Μάξιμε.
1: Ωραίο όνομα.
0: Μάξιμε.
9: Καλημέρα, Φανή μου.
0: Αγόρι μου, αγόρι.
2: Το ραδιόφωνο σου κλείσε.
0: Το ραδιόφωνο σου και βάλα και την ταχύτητα στο επιδείο. Λοιπόν,
9: ποιο επιδείο, είμαστε στον Κυφισό, να πούμε.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
9: Είμαστε 31.
0: Ναι.
9: Μεταφορέα.
0: Τι φωτί μεταφέρει οτιδήποτε.
9: Έπιπλα.
0: Τι γίνεται, το έπιπλο πώ πάει, φεύγει.
9: Πάει τρένο.
0: Τι, όλες οι δουλειές καλά πάντα.
9: Αφού δουλεύει οικοδομή, τι έλεγες πριν λίγο.
0: Κουβάλες με Μητσοτάκη, έχετε φάει ψωμί όλοι να πω. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος.
9: Πάμε, δώστο.
0: Τρία χρώματα από κάπα εκτός από το κόκκινο.
9: Κεραμιδί.
0: Μπράβο.
9: Κιτρινό κοραλί.
0: Το πρόλαβες ρε κερατά, το πρόλαβες.
1: Νάτος ο Μάξιμος.
0: Νάτος ο Μάξιμος, έπεσες εύκολα.
2: Ρολογάρα από season time.
0: Ρολογάρα, πάμε, επόμενος παρακαλώ.
2: Έχουμε Χριστίνα.
0: Χριστίνα.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χριστίνιο, για πες μας ηλικία επάγγελμα.
10: Εγώ 26, ιδιωτικός υπάλληλος.
0: Ιδιωτικός υπάλληλος σε τι τομέα Χριστίνα, όλοι ιδιωτικοί υπάλληλοι είμαστε.
10: Τίποτα, γραμματιακή υποστήριξη, κάτι απλό.
0: Καθόλου απλό δεν είναι. Είναι κομμάτι επικοινωνία και πολύ δύσκολο. Έχω περάσει από εκεί. Καθόλου απλό δεν είναι. Απλά πρέπει να είσαι κακός άνθρωπος. Το πιστεύω.
10: Όχι,
0: εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω. Ρε, εσύ, τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι γραμματιστήριακή υποστήριξη. Απλά πιστεύω ότι για να κάνεις τη δουλειά αυτή επαγγελματικά, δηλαδή σαν καριέρα, πρέπει να μπορείς να καταπίνεις μαχαίρια. Δηλαδή το κομμάτι ανθρώπινη επικοινωνία, ειδικά όταν είναι για services. Και είσαι με τον άλλο στο τηλέφωνο, άνθρωπος ο οποίος κρατιέται να μην βρίσει τον άλλον, για μένα είναι κακός άνθρωπος.
10: Ναι, αυτό θέλει δύναμη ψυχής.
0: Και δύναμη ψυχής ποιοι έχουν συνήθως, οι άνθρωποι που δεν έχουν ψυχή. Αυτό λέω, ότι πρέπει να είσαι μέσα σου σάπιος. Δεν γίνεται.
1: Εγώ την
0: έχω κάνει τη δουλειά και ξέρω, πρέπει για μένα να μην έχει ψυχή για να το κάνει το πράγμα. Γιατί άμα είσαι. Δεν είναι θέμα ψυχραιμία. Τόσο θα το αναλύσουμε άλλη φορά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη.
10: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις, μιλάει και κάποια άλλη, μέσα έχει κάποια φιλενάδα.
10: Όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε. Εύκολη ερώτηση, θα τη βρεις και θα κερδίσεις. Θέλω να μου πεις τρία τραγούδια των BTS.
10: Δεν έχω ιδέα.
0: Τους BTS, 26 χρόνο κορίτσι.
10: Δεν ασχολούμαι εγώ.
0: Έλα ρε εσύ τώρα. Πάμε άλλους δύο. Έλα, άλλον έναν. Ποιον έχουμε.
2: Κάτσε, ναι. Εγώ είμαι Χριστίνα.
0: Ναι, Χριστίνα.
2: Έλα. Μίλησα,
0: πάμε παρακαλώ, έλα Μαράκι, ξύπνα.
1: Έχω πάρει την Ανδριανή, η οποία έχει αγχωθεί γιατί θέλει να σου μιλήσει,
0: ναι,
1: να παίξει να και πέφτει συνέχεια η γραμμή για κάποιον λόγο.
0: Ναι. Είναι επειδή δεν έχει σήμα. Παρακαλώ, έλα Ανδριανή.
1: Έλα, δεν είναι Ανδριανή, ο Στάθης τώρα, δεν την παίρνω πάλι.
0: Ναι. Στάθη. Στάθη.
11: Καλή. Με ακούτε.
0: Ναι,
1: Μαρία.
0: Μαρία.
11: Η Μαρία είναι.
0: Έλα ρε Μαράκι, έλα Μαρία, ηλικία επάγγελμα.
11: Μαρία,
1: θέλω να πω και επιθετώ.
2: Δεν ακούγεται. Όχι επιθετώ.
0: Ναι, Μαρία, Μαρία στον αέρα είσαι. Μαρία μου, τι ηλικία και τι επάγγελμα έχεις.
11: Μάλιστα.
0: Άστο Μαρία, δεν σε ακούω καθόλου. Γεια, κλείστε να. Λοιπόν, πάμε ένα τελευταίο. Παιδιά, δεν έχει σήμα η Μαρία, δεν γίνεται να μιλήσουμε.
2: Έλα, έχω την Ανδριανή.
0: Έλα, Ανδριανή.
11: Γεια.
0: Τι.
1: Εσύ, Ανδριανή, είσαι που σε έχουμε πάρει 300 φορές.
0: Πω, δεν τα ακούμε καθόλου. Έλα, Ανδριανή, μας ακούς.
11: Ναι, τι κάνετε.
0: Τι να κάνω.
11: Λοιπόν, ακούστε, να σου πω κάτι. Είμαι συνάδελφο τη Στεφανία που μιλούσατε πριν.
0: Δεν σε ακούω καλά.
2: Είμαι συνάδελφο τη Στεφανία.
0: Ποια είναι η Στεφανία.
2: Με τα που μου κάνω
11: στα σπίτια.
1: Η Θεοφανία, καλά.
0: Α, ναι, δεν σε ακούμε καλά, ρε πλάκι μου.
11: Καθίστε. Πώ τα καλύτερα.
2: Ναι, καλύτερα.
1: Φτιάξτε τη γραμμή σου λίγο.
0: Ναι. Γεια! Όχι, κλείστε. Ερχόμαστε λίγο. Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
12: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
13: Ο Music 892
14: παρουσιάζει
13: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
14: New World
13: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892.
15: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια.
14: δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
16: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
17: Ο Δίας σε καλεί.
18: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
21: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
22: Music 892.
23: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
24: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
26: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
27: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
28: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
27: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
28: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
29: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
30: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
31: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Εννοείται φυσικά στην παρέα μας Δουλεφθαρά, στο νέο application του Δουλεφθαρά. Το κατεβάζετε και ησυχάζετε. Θα επιλέξετε ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες, χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξετε γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείτε.
1: Και πάμε στο αγαπημένο Στοίχημα Nation, που είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο nation.stoihiman.gr φυσικά έχετε πολλά δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Φυσικά διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις Στοίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλά ακόμα. Και φυσικά η μόνη προϋπόθεση είναι να είστε μέλος της Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σας ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr, 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Και μαζί μας, παιδιά, το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, και όταν είναι έτσι και δροσερό, δροσερό είναι ακόμα καλύτερο, που ξεκινά το ταξίδι από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι είναι δίπλα μου και είναι έτοιμη για έρωτα.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
0: Καλώστηνα.
1: Γεια σας. Σήμερα πολύ ωραίο ζουζουνιάρικο θέμα.
0: Δώσε ζουζουνιάρικο.
1: Υποκοριστικά στο σεξ. Χρησιμοποιείτε?
0: Βέβαια.
1: Χρησιμοποιείς υποκοριστικά στο σεξ?
2: Βέβαια.
1: Πες ένα, γιατί έχω να σας πω και υποκοριστικά.
2: Φάνη, δεν του αρέσουν.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα χρησιμοποιεί, παιδιά.
2: Όχι, ο Φάνης έχει πει ότι δεν του αρέσουν τα υποκοριστικά. Κάτι μικρό, δηλαδή αγαπουλάκι.
0: Όχι, να μου λένε, να λέω.
1: Είτε να λες, είτε να σου. Εσύ να λες, αλλά και να σου λένε αν θέλεις τώρα.
0: Δεν είναι το ίδιο το υποκοριστικό, δεν είναι άλλο το αργά.
1: Θες να σου λένε να λες.
0: Κάτι εξαρτάται, καταρχήν δεν θέλω από κανέναν. Θέλω μόνο από τη σύζυγό μου. Δεν θέλω, πώς φαίνεται, παίζω σε
1: ρίχνη. Αχού.
0: Λοιπόν. Αλλά γενικά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι τώρα. Και εσύ να προσέξεις που και το Δημήτρη. Μην έχεις.
1: Τι.
0: Θέλει να τον απογειώνεις με τις λέξεις. Όχι να του λέει ρκουδίνι μου, ζουζουλίνι μου, κουτσουλίνι μου.
1: Σου έχω υποκοριστικά φανταστικά. Αλλά ναι. Γιατί, δηλαδή, τι θες. Ξέρω σε ποια κατηγορία. Πόσο λένε, υποκοριστικών είσαι εσύ.
0: Ναι, για λέγε.
1: Εσύ λες, έχεις πει κάποιο να μας πεις.
0: Δεν θα πω, μιλήσω αυτό προσωπικά για μένα. Δεν θα μιλήσω. Εγώ, ό,τι κάνω εγώ, το κάνω εγώ. Αλλά γενικά, να. Ναι, βεβαίως.
1: Εσύ, Δημήτρη.
2: Έλα.
1: Λες υποκοριστικά.
2: Πού παιδί μου, μόνος μου να αρχίζω να λέω υποκοριστικά.
1: Εντάξει, Δημήτρη, δεν έχεις πάει ποτέ με άνθρωπο, δηλαδή.
2: Δεν έχω πει υποκοριστικά.
1: Πάντα μόνος σου είσαι.
2: Δεν έχω πει υποκοριστικά.
0: Και μείνε μόνος σου, Μητσό.
1: Λεωνίδας, έχεις πει.
0: Ναι.
1: Επιθετικού.
2: Υπερθετικού.
1: Εσύ.
2: Άρα.
1: Ναι, εγώ το Φάνης και Λεωνίδας είναι, θα σας πω στην κατηγορία. Έχω να σας πω υποκοριστικά. Εσύ λες Λεωνίδα τώρα. Α, εσύ τη λες και. Πώς την είχες πει στον αέρα?
2: Λεμονάκι.
1: Λεμονάκι.
0: Α, εντάξει. Ωραία.
2: Λεμονάκι μου. Αχ, λεμονάκι. Αχ.
0: Ρέση, πρόσεχε να δεις. Ο άντρας πρέπει να πει υποκοριστικό στη γυναίκα για να νιώσει ότι. Ότι. Ξέρεις ότι και καλά, ο προστάτης, καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Αν νιώσει ο άντρας, δεν θα πεις το υποκοριστικό για να νιώσει η γυναίκα.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Παιδιά, όταν λέμε σε κάποιον ή σε κάποια ένα υποκοριστικό, δεν το κάνουμε για να νιώσουμε κάπως εμείς. Δεν το λέμε για να νιώσει κάπως ο άλλος ή άλλη.
1: Μα δηλαδή, γι' αυτό το λέμε, ρε Σιφάνη.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Όταν ο άντρας πει ένα υποκοριστικό, στον έρωτα λέμε τώρα, πει ένα υποκοριστικό πάνω στον άντρα, ζουζουνάκι μου, γατάκι μου, μικρό μου αυτό, το λες εκείνη την ώρα. Ή αν πεις, όχι υποκοριστικό, πεις κάτι πιο σεξι. Μωρή, τάδε. Ναι. Δεν το λες για να νιώσει ο άλλος καλά, το λες για να νιώσεις καλά.
1: Ξεκάθαρα.
0: Βέβαια, εγώ, όταν με πεις εμένα, αϊτέ μου! Εκεί στο αϊτέ μου, το λες για να φτιαχτείς εσύ. Εγώ ξέρω τι μαϊτός. Εκείνη την ώρα. Δηλαδή, αν μου πεις και καλά, ο δροσοτήρα μου!
1: Ναι.
0: Είσαι τάγκς! Εκεί.
1: Δηλαδή, αν σε πω εγώ έτσι, εγώ φτιάχνομαι, δεν φτιάχνεις εσύ.
0: Βέβαια.
1: Συγγνώμη, ρε Σιφάνη, έχει και υποκοριστικά σπαρτιάτη μου. Δηλαδή, πώς φτιάχνομαι εγώ με το σπαρτιάτη μου.
0: Σ' άρεσε να το σπαρτιάτη μου.
1: Γορίλα μου.
0: Σε τρελαίνει, το ξέρω.
1: Τιτάνα μου.
2: Τιτάνα μου.
1: Κόναν, βάρβαρε μου. Εγώ φτιάχνομαι.
2: Παναγία μου.
0: Ρε το Τιτάνα μου, θα έλεγε ποτέ Τιτάνα μου τώρα. Θα μα πιάσουν γέλια.
1: Εσύ είναι υποκοριστικά που χρησιμοποιούν και έχω κι άλλα.
0: Σιγά με πει, ναι, καλά σου λέει, εξόντια.
2: Χάρι Πότερ μου.
1: Σα είπα τώρα μία κατηγορία, έχω και από άλλε.
0: Καλά.
1: Μπουρμπουλιθράκο μου.
2: Μπουρμπουλιθράκο.
0: Αυτό πες το σίγουρα.
2: Εδώ είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Εδώ είσαι εσύ μπουρμπουλιθράκος.
2: Όχι,
1: μπουρμπουλιθράκος. Ναι, αλλά πώς φτιάχνουμε εγώ άμα σε λέω σε ένα μπουρμπουλιθράκο, ρε Σιφάνη.
0: Παιδιά, πρόσεξε να δεις. Εσύ το λες, άρα εσύ εκείνη τη στιγμή φτιάχνεσαι.
1: Γιατί πιάνω τον παλμό σου, ότι θα σου αρέσει σε αυτό. Κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά ακριβώς το λέμε, ότι νομίζεις ότι θα μ' αρέσει, γι' αυτό σου λέω ότι χαίρεσαι εκείνη τη στιγμή.
1: Πατατουλίνο μου.
0: Τέλειο, ρε. Αυτό αν το λέτε.
2: Ρε Μαρή, είναι δυνατόν.
1: Ναι, παιδιά. Ναι,
2: την
1: παιδιά.
2: Ώρα τη πράξη θα το λες πατατουλίνο. Εγώ...
0: Αν θες να κάνεις σεξ μόνη σου, πες το.
1: Συγγνώμη, παιδιά, αλλά εγώ είχα γνωστή.
2: Πατατουλίνο, πιο δεξιά.
1: Που έλεγε τον άντρα τη πεπονάκι μου. Και του άρεσε και πάρα πολύ.
2: Την ώρα τη πράξη.
0: Εκεί πήγε. Στο πεπονάκι μου.
1: Στο πεπονάκι
0: μου. Μπορεί να είναι το the thing του. Δηλαδή υπάρχουν και μερικοί, δηλαδή υπάρχουν κάποια αποκοριστικά τα οποία μόνο το ζευγάρι τα ξέρει. Δηλαδή, αλλά δεν είναι πολλές λέξεις, μπορεί να έχουν μόνο μία. Το πεπονάκι μου. Είναι σε μένα, μπορεί να. Καταλαβαίνω πώς το πάνε το ζευγάρι, δεν είναι κακό. Αλλά άμα είναι συνέχεια μόνο τέτοια, πεπονάκι μου, πώς το λένε.
1: Ναι,
0: ακτινιδιάκι μου.
1: Λοιπόν, παστούρμάκι μου.
2: Έλα,
1: μπανανούλι μου.
0: Ναι, μπεργκεράκι. Μπανανούλι μου, εντάξει.
1: Τι σου αρέσει το μπανανούλι μου.
0: Δεν ξέρω εγώ, εντάξει. Είναι λίγο και γλυκό και σεξ, ναι.
1: Είσαι το μαγκοδάκι μου.
0: Όχι, ρε Μαρία, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν. Καλά, το ζουζουνάκι είναι γνωστό. Τσικλοφουσκίτσα μου.
0: Καλά, εκεί πρέπει να συνδυάζεις, Μαρία. Άκουσε με τώρα, γιατί δεν είναι. Και εσύ από σεξ μου φαίνεται.
1: Εντάξει, εγώ δεν το έχω με τα υποκοριστικά.
0: Εκεί λοιπόν θέλει
1: να. Τι λέει, μιλάει και το λεμονάκι τώρα. Μιλάει και το λεμονάκι.
0: Καλά, πραγματικά με λεμονάκι εσύ δεν πας πουθενά. Λοιπόν, το θέμα είναι να έχει συνδυασμό. Δηλαδή, μπορεί να έχει. Δηλαδή, το λεμονάκι σκέτο δεν αξίζει.
1: Πώς να το βάλεις.
0: Σκίσε με λεμονάκι μου.
1: Καταλαβαίνεις. Να πάει στο πρόστιχο. Όχι, και
0: ναι,
1: το
0: λεμονάκι. Μα πρέπει να έχει balance. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: Έχει, δηλαδή, από τη στιγμή που θες κάτι γλυκό, πρέπει να έχει και κάτι sexy. Βασάνισε με λεμονάκι μου.
2: Δηλαδή, αν σου λέγε βασάνισε με παστρουμαδάκι, θα σου πέρναγε σένα εκείνη τη στιγμή.
0: Εξαρτάται.
1: Ναι, θα το κάνει κάτι.
0: Ναι. Φάε με μπριζολίτσα μου. Θέλει κάτι sexy μέσα. Μην το πασκέτο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα είστε.
1: Δηλαδή, σου λέει τώρα να ένα άλλο που χρησιμοποιούν. Παγουρινάκι μου.
0: Παγουρινάκι
1: μου. Πώς το συνοδεύεις τώρα,
0: Μαρία,
1: αυτό.
0: Είσαι και εσύ τώρα, είναι και το.
1: Εγώ είμαι η έρευνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι είπε, είναι και το. Ναι. Να μην το πω.
0: Επειδή μου θέλω να σου πω. Σε λέω εγώ, Φερρυπίν, σου έχω παρατσούκλει κάμπια. Έτσι και σου λέω. Χαστούκι σε με, μωρή κάμπια. Δεν σε φτιάχνει εκείνη τη στιγμή.
2: Όχι.
1: Καθόλου. Και ο τρόπος που το λες.
0: Σύρσου σμέρνα μου.
1: Σύρσου σμέρνα μου.
0: Ναι. Εσύ θα μου το πεις, όχι εγώ.
1: Σύρσου σμέρνα μου.
0: Ναι.
1: Μελομακαρουνάκι. Μελομακαρονάκι μου. Τραγανουλάκι μου. Φουρφουράκι μου.
2: Σου ταιριάζει το φουρφουράκι.
0: Είναι και τρόπο που τα λες.
1: Πες το, πες τα εσύ, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, θα τα λέω εγώ να τα λες. Αν δεν το αρέσει ο τρόπο. Τραγανουλάκι μου, πες το με τρόπο.
0: Καταπλάκωσέ με. Εγγέλα δε μου.
2: Και πέφτει πάνω σου, πάνε. Πέντε δάσα για άλλη.
1: Πες το, εσύ με ύφος. Τραγανουλάκι μου, Δημήτρη. Πες το, γιατί από μένα δεν θέλει.
2: Είναι από μένα θέλει.
0: Κατάλαβες. Αυτό σου λέω. Άμα τώρα στο σπαρτιάτι μου και αυτά. Λόγχισέ με.
1: Λόγχισέ με.
0: Είναι και έχει και διπλή τέτοια. Λόγχισέ με.
1: Λόγχισέ με. Το τιτάνα μου εκεί πέρα τι πάει διπλά.
0: Το τιτάνα μου, ρε παιδί μου, πολύ υπερβολή τώρα. Δεν είναι. Δηλαδή, τιτάνα μου τώρα. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Γορίλα μου. Δράκε μου.
2: Δράκε.
0: Όχι, μωρέ, δράκε. Ποιο είμαι,
1: παρακαλώ. Υπερπλάσμα μου.
0: Υπερπλάσμα μου.
1: Ναι, καταιγίδα μου.
0: Καταιγίδα μου.
1: Ναι, και αυτό έχει μέσα. Καταιγίδα μου. Σαυρούλι μου.
2: Α, ορίστε.
1: Το σαυρούλι σου κάνει κάτι.
0: Ό,τι έχει πει, ανακατεύομαι.
1: Τι να σου πω, αυτά είναι που αρέσουν. Τολμαδάκι μου.
0: Αυτά δεν είναι υποκοριστικά για
1: σεξ. Ζελεδάκι μου.
0: Αυτά δεν είναι η Μαρία, έχει μπερδευτεί με το θέμα. Δεν είναι για σεξ αυτά. Αυτά είναι του καναπέ να βλέπει Netflix. Δεν ξέρω τι.
1: Κάνει λάθο, τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ.
0: Εσύ φίλοι που λέει πάνε σε τάλα μου και.
1: Σου είχα πει το πεπονάκι μου. Έχει εδώ πέρα τον Λευτέρη το λεμονάκι μου. Λεμονάκι μυρωδάτο.
0: Αυτά τώρα.
1: Και σε πειράξανε το ταπεράκι και τα τολμαδάκια.
0: Μαρία, τώρα μήπως είναι και ζευγάρια που έχουν. Τι θέρμανση έχουν σπίτι, γράριο, τι. Κάτσε. Περίμενε. Γιατί αυτό δεν είναι. Εμείς τώρα μιλάμε για ντίζελ εδώ πέρα. Μιλάμε για ντίζελ τέτοιο. Είναι ανάλογο. Δεν ξέρω και αυτό.
2: Δεν απαντάς, Μαρία.
1: Μιλάω για ζευγάρια. Ζευγάρια. Τώρα κι εσύ. Δυναμητάκι μου.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Ναι, ωραία, καλά, εντάξει.
1: Θηριάκι μου.
0: Παιδιά, στο σεξ δεν υπάρχουν υποκοριστικά. Δηλαδή, αυτά τα υποκοριστικά.
1: Σου βγαίνουν εκείνη τη στιγμή, ρε παιδιά.
0: Θηριάκι μου, δεν σαν να το λες, άλλο με κάτσε. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Δεν πες το. Πήγαινε, πες εσύ και τι να σου πω.
1: Ναι, άμα εκείνη τη στιγμή όμως πιάνει, είδες. Το είπες, το συνοδεύουν με κάτι άλλο και σου λέει ότι σε κάνει πιο. Σου αποκτά οικειότητα ο άλλος. Το ζευγάρι τέλος πάντων.
0: Εγώ προτείνω, ακούστε, γιατί σα έχω ξαναπεί, τα κορίτσια θα παίρνετε συμβουλές μόνο από εμένα. Εννοώ, ρε παιδί μου, γιατί ξέρω τι αρέσει στο μέσο άντρα. Γενικά, αν το ξέρω, το έχω ξαναπεί αυτό. τις συμβουλές, τα φύλλα θα τις παίρνουν αντίθετα. Εσύ, αν θες συμβουλή για τον άντρα σου, θα πάρεις μόνο από άντρα συμβουλή.
1: Ναι.
0: Εγώ, αν θέλω για τη γυναίκα μου, θα πάρω συμβουλή
1: από γυναίκα.
0: Από γυναίκα. Ναι. Τι γίνεται. Ακούστε, κορίτσια. Είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ εύκολο έναν άντρα στα υποκριτικά. Εκεί λοιπόν δεν θα πρέπει να είστε υπερβολικές. Δεν θέλει εκεί την ώρα δίστο. Θες να πεις ένα κοπλιμάν στον άντρα σου στο κρεβάτι. Δεν θα πας σε κάτι υπερβολικό. Τιτάνα μου, δεινόσαυρέ μου και τέτοια. Δηλαδή το υπερβολικό δεν είμαστε και. Είμαστε χαζοί, αλλά και τόσο χαζοί. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή αν μου πεις, δηλαδή έχουμε και το γνώρισμα αυτό, κοιτάμε σε κάθε φάση, δεν πάμε να μου πεις χαρακά μου και να είμαι εγώ σαμπάμια. Το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, παιδί, αλλά πρέπει να σε ανεβάσω λιγάκι.
0: Ακριβώς, θα με ανεβάσει. Εκεί λοιπόν θέλει τόσο όσο. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν θα το πας ως προς το. Θα πας ότι θέλει και καλά.
1: Τι είναι συμφάνη, δηλαδή άμα δεν, είναι, άμα δεν έχει ο άλλος χαρίσματα, θα τον πω χάρακα και εκείνη τη στιγμή θα του ανέφερε
2: χάρακα
1: τυπικό.
2: Χάρακα θα τον πεις.
0: Χάρακα.
1: Όπως τον έφερε, το ανέφερε.
0: Θα πεις, παιδί μου.
1: Τι θα πω.
0: Αυτό, ισοπαίδωσέ με.
1: Τι θα πω, μιχούλα μου.
0: Ισοπαίδωσέ με στρατιλάτη μου. Όχι, δηλαδή και αυτό είναι
1: υπερβολικό. Τι
2: στρατιλάτη μου,
1: ρε. Τι θα πω. Αχ. Δώστε όλα με λυσούλα μου.
0: Πες, αϊτέ, ξέρω εγώ, πες, δώσε ένα ζώο, μη υπερβολικό, που να μην.
1: Και όχι τόσο μεγάλο ζώο είναι. Δεν έχει καμία σχέση με τη μέλισσα ή το σκουρκιτάκι.
0: Έχει δει ποτέ από. Δεν έχει.
1: Όχι, αλλά εκείνη τη στιγμή στο ζώο θα πάει το μυαλό. Το αετό είναι.
0: Σουλτάνε μου.
2: Αυτό είναι αστείο.
0: Ναι. Δεν ξέρω, ρε, Σιμάρια το.
1: Σουλτάνε.
0: Ναι. Ή μιλήστε για το πώς νιώθετε εσείς. Μην μιλήστε για αυτόν. Μιλήστε για το πώς νιώθετε εσείς, ότι με έχεις ισοπεδώσει. Με τίναξες.
1: Με τίναξες.
0: Δηλαδή, μην το
1: χωρίς υποκοριστικό.
0: Ναι, από τη στιγμή που δεν μπορεί, δεν είναι εσείς προσδοκίες. Δηλαδή, αυτό. Μίλα για το πώς θα νιώσεις εσύ και καλά.
1: Εντάξει, επειδή αρέσουν πολύ τα υποκοριστικά από ό,τι λέει εδώ πέρα στην έρευνα, αποκλείται να μην υπάρχει κάποιο που να σας αρέσει υποκοριστικό, ρε παιδί.
0: Κανένα από αυτά. Κανένα. Και γενικά να φύγετε με τα ζώα δεν είναι. Είναι δύσκολο το ζώο να κάνεις υποκοριστικό.
1: Εγώ σου είπα κι άλλα εδώ πέρα, όχι μόνο ζώα.
0: Δηλαδή, μετά το άλλο θα πας με αυτό. Σκλάβε μου.
1: Α, σκλάβε μου.
0: Α, ωραία, μας άρεσε. Σκλάβε
2: μου.
1: Υποτάξου σκλάβε μου.
0: Το υποτακτικό μας αρέσει πολύ.
1: Σας αρέσει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
2: Φάνη, χάτσε, σε βλέπω πολύ ωραία για υποταγή.
0: Εξηγώ στη Μαρία τώρα, ποιο είναι η κάθε και λέει και αυτή τώρα εκεί πέρα στον άντρα τη.
1: Πε σε κάτω, υποτακτικό. Πε σε κάτω, τι να βάλω δίπλα.
2: Πε σε κάτω για πάρε.
0: Έχει το απέναντί στο Μίτσο.
1: Πέσε κάτω. Δεν λέω εγώ υποκριστικά.
2: Πέσε κάτω,
1: δεν μου ταιριάζουν στο στυλ.
0: Τόσο να τι λες.
1: Όχι, σου λέω για τους άλλους.
0: Ναι, όχι. Εσύ
1: πέσε κάτω, μου λες υποτακτικό θέλετε. Πέσε κάτω, βάρβαρε.
0: Όχι. Όχι, ρε
2: Μαρία. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Όχι, ρε Μαρία.
2: Ειλικρινά.
0: Άβολο, τελείω.
1: Ρε παιδιά, προσπαθώ να καταλάβω.
2: Ακόμα και εγώ ανατρίχιασα.
1: Σιγάρι, Δημήτρη, εσύ μπορεί να τρίχιαζε. Πε ένα καλύτερο, εσύ. Πε ένα καλύτερο, αφού κατάλαβε.
2: Από το βάρβαρε.
1: Ναι, πε τι σα αρέσουν. Λοιπόν, όχι, πε εσύ που θα πει τώρα για μένα.
2: Πε σε κάτω, βάρβαρε. Κάτσε να σκεφτώ κάτι καλύτερο από το πε σε κάτω.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Τι να πω, εσύ. Πραγματικά, Μαρία, δεν έχω.
1: Παιδιά, σα το είπα, εγώ δεν το έχω με τα υποκοριστικά, αλλά προσπαθώ να καταλάβω αν έχω μπει στο πνεύμα και στο mood με αυτά που λες.
0: Ούτε εσύ θα μπει στο πνεύμα, ούτε ο άλλος εσένα, Μαρία, με αυτά που λες. Δεν το βλέπω. Ανοίξτε τηλεόραση καλύτερα. Εντάξει, ναι. Ναι, δεν ξέρω, Μαρία, δεν είναι η ώρα τώρα να τα συζητήσουμε αυτά.
1: Είστε όλοι εδώ πέρα οι έμπειροι που τα παίζετε στα δάχτυλα.
0: Δεν είναι θέμα εμπειρία, ρε Μαρία μου. Δεν είναι θέμα εμπειρία.
1: Πείτε μου καλύτερα.
0: Είναι, εντάξει, ωραία, καλύτερα μην μιλάτε. Μην μιλάτε με καθόλου. Μην πηγαίνετε στο μουγκό. Άσο να πάνε να χεστεί τώρα.
1: Όχι, πείτε μου εσείς, Δημήτρη, δεν μου λες τίποτα. Δεν έλεγε όμω με αυτό που είπα εγώ.
0: Δεν μα δαγάζει και κάτι να σου πούμε, ρε Μαρία, τι να σου πούμε.
1: Όχι, μην το πείτε. Κοίτα τον Λεωνίδα.
0: Τι να πω.
1: Και πε.
0: Να κοιτάξω τον Λεωνίδα, ότι μου βγάζει ο Λεωνίδα σε αυτό.
1: Κάποιον να κοιτάξει εδώ μέσα.
0: Δεν μπορώ τώρα, δεν είναι η ώρα. Δεν είναι η ώρα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε γιατί έχουμε και παιχνίδι. Έχει πάει παραπέντε ώρα. Πάμε για κουναβομαχίες. Κουναβομαχίες. Πάμε για 100 ευρώ δωρεοπιταγή από τα My Market. Σε πολύ λίγο θα γίνει δικιά σας. Όνομα, τηλέφωνο στο Viber του σταθμού στο 6939-892-892 και πάμε να δώσουμε 100 ευρώ δωρεοπιταγή από τα My Market. Σε πολύ λίγο ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ασβοζούλαπα. Και πολύ γρήγορα, χωρίς καμία καθυστέρηση, πάμε να παίξουμε. Καλώς ήρθατε εδώ στις κουναβομαχίες, όπου σε πολύ λίγο ένα κορίτσι ή ένα γόρι θα φύγουν με 100 ευρώ δωροεπιταγή από τα My Market. Λευτέρη. Γολύπτη μου. Είμαστε έτοιμοι και δώσε το σύνθημα.
1: Κουναβομαχίες.
0: Λοιπόν, Μαριό.
2: Έχουμε τη Γεωργία ή Γογό, όπως θέλει, δεν ξέρω τώρα.
0: Έλα, Γογό μου. Γεωργία.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Γεωργία μου. Καλημέρα. Γεωργία μου, 1, 2 ή 3.
3: Το 2.
0: Το 2, η φίλη. Εντάξει, είναι κάτι ακροάτες. Στέλνει εδώ πέρα μια φίλη. Με έχετε μπλοκάρει, επειδή δεν τις απαντάμε. Λοιπόν, θα παίξεις με τον Δημήτρη, Γεωργία μου. Τυχερή είσαι. Περίμενε στη γραμμή σου. Μίτσο.
4: Έχουμε Βασίλη.
0: Βασίλη.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μπιλ. 1 ή 3.
5: 1.
0: Το 1, ο Βασίλης. Βασίλη, θα παίξουμε μαζί, αγόρι μου. Λοιπόν, Βασίλης και.
4: Εγώ.
0: Παιδιά μου. Τα που παίζουμε 30 δευτερόλεπτα, έχετε στη διάθεσή σας και να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις μπορείτε. Κλασικά, εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες, δεν πρέπει να σας πούμε ούτε κάποιο παράγωγο αυτών. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Το ξέρετε το παιχνίδι, παιδιά μου?
5: Ναι, το ξέρουμε.
0: Πολύ ωραία, Λεωνίδας Σόζε. Ξεκινάει πρώτος ο Δημήτρης.
2: Λοιπόν,
4: Μεταρός.
0: Είσαι
4: έτοιμος? Εγώ το ξέρω το παιχνίδι,
3: Ναι.
4: Τέλεια, γρήγορες απαντήσεις και τόσο μαζί μας.
2: Ένα, πάμε.
4: Λοιπόν, είναι. Πες. Όχι, ρε, εσύ. Είναι αυτό το φρούτο το οποίο παχαίνει κιόλας. Όχι, που είναι και στις διατροφές. Όχι κόκκινο. Όχι κόκκινο.
3: Άσο.
4: Όχι κόκκινο.
3: Πράσινο.
4: Ναι.
3: Άσπρο.
4: Τι είναι πράσινο. Έτσι και το έχουμε και στις διατροφές.
3: Πάσο.
4: Ωραία.
3: Πάσο.
4: Τώρα κι αυτό είναι πολύ. Όχι αλμυρό.
3: Όχι
4: αλμυρό.
3: Γλυκό.
4: Ναι, για πες μου γλυκά έτσι που τα τρως και έχουν μέσα λευκή.
3: Καλά.
0: Μισό το. Θα σου πω τώρα, Δημήτρη, τι τρως και έχει μέσα λευκή. Λοιπόν, Βασίλη, είσαι έτοιμος?
5: Πάμε.
0: Λοιπόν.
2: 3, 2, 1, πάμε.
0: Λοιπόν, Βασίλη, να σου πω, όχι πεπόνι το άλλο.
5: Καρπούζι.
4: Εάν είναι δυνατόν.
0: Βασίλη, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.

0: Νίκη του Φάνη, ας πούμε, το για ποιο λόγο.
1: Α, δεν το ξέρω, και δεν παρέσει.
0: Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο.
1: Α, το πάρτο.
0: Εσύ τι ανακατεύεσαι.
1: Το πάρτο.
0: Εσύ τι ανακατεύεσαι με μένα, τι ανακατεύεσαι.
1: Συγγνώμη,
0: ποιο το φέρε.
1: Κλείσω ένα λίγο, κλείσω να το ακούσω λίγο. Κλείσω ένα λίγο να το ακούσω. Κλείσω ένα λίγο να το ακούσω. Για να δω.
2: Απλά πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
1: Όλοι μαζί, Λευτέρη.
2: Πάρτο. Πάρτο.
1: Λοιπόν.
3: Έχεις δώσει δικαιώματα, Δημήτρη.
1: Α, είχε σχεδιάσει τη νίκη του. Ακούστε τώρα. Ο Δημήτρης είχε σχεδιάσει τη νίκη του να βάλει τον πάρτο. Λευτέρη, συγχαρητήρια, του το χάλασε. Τέλεια, του κάψαμε το τραγούδι. Του κάψαμε και το τραγούδι. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, φιλάκια.
4: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
7: Music 892.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
5: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και

0: Εσύ στο germanos.gr.
1: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο, ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
4: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία. Στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Previously, στα κουνάβια.
9: Έχω τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
10: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, τι κάνεις.
10: Μιλάς παπανά.
11: Αμέλα, ομή. Πείτε μου, πω ανάποδα.
9: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
11: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
12: Παιδιά.
10: Λοιπόν, να μου πει, Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
11: Νυφάσαι ή ο πίμορφος όρους για στις που υπάρχει στη Ελλάδα.
10: Το είπα σωστά.
12: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
10: Ρόδο, ρόδο, ρόδο.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα. Πώς είστε, πού κινείστε, τι γίνεται έξω στους δρόμους, παιδιά? Γιατί εγώ δεινοπάθησα σήμερα. Σε αντίθεση με χθες όμως, έχουμε μια υπέροχη καλοκαιρινή μέρα και πρέπει, οφείλουμε να την απολαύσουμε. Να στείλω απολαυστικές ευχές λοιπόν και στους φίλους που γιορτάζουν. Τι ονόματα υπέροχα είναι αυτά? Αλφαίος, Καρπός, Συνέσιος, η Σύνεση και η Συνεσία. Πρώτη φορά τα διαβάζω αυτά τα ονόματα πραγματικά και μου αρέσουν πάρα πολύ και σε όσους έχουν γενέθλια φυσικά. Να πω ότι σήμερα δεν πρέπει να φύγει κανείς. Έχουμε, παιδιά, συγκρούσεις στα ζώδια. Ποιοι θα έχουν θέματα τις επόμενες μέρες μεταξύ τους. Έχω δώρα, έχω εκπλήξεις, έχουμε ταξίδια, έχουμε events, έχουμε τα πάντα και έχουμε και μουσικές μαγικές.

Music 89.2, επιστρέψαμε και ωραία πράγματα έρχονται, παιδιά. Καλοκαιρινές μέρες, ζεστές, καυτές. Σήμερα στους 31 βαθμούς θα φτάσουμε. Την Πέμπτη πιο ζεστή μέρα με 34 βαθμούς, παρακαλώ. Κύμα ζέστης, απίστευτο. Και όταν έχει ζέστη, τι κάνουμε? Πρέπει, οφείλουμε να προστατευόμαστε. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η ΑΔΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη, στις διακοπές, απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το ΑΔΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα μόλις δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πάντενταρισμένο φίλτρο 3 Zorb που προστατεύει από ακτίνες UVA UVB, αλλά και το μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρενση και τις πανάδες. Βρείτε το στα φαρμακεία. Πάμε για ένα λόκο.

0: Music 892.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι!
12: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι!
13: Πολλά, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
17: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή.
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Να σου πω για Ελένη Καστάνη, με την οποία είμαι έξαλλη. Γιατί δήλωσε ότι είχε κάποιες αγωνίες για τη σύντροφο του παιδιού της, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κοπέλες με τεράστια νύχια. Και ευτυχώς, λέει, το παιδί της έχει μπλέξει τώρα μια κοπέλα, η οποία είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε με το στίβο, έχει τέλειο σώμα.
24: Και με κοντά νύχια.
23: Και έχει σπουδάσει γεωλόγος.
24: Μαμά να στη γνώρισε και βγαίνει αστερόπι.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892. No matter what, no matter what, you

Επιστρέψαμε με Teddy Swims The Door. Πόσο το αγαπάω αυτό το κομμάτι. Η ώρα είναι 10 και 39 πρώτα λεπτά. Μιράνια Λευρέ και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία να στείλω δύο γλυκά φιλιά. Το ένα στο φίλο μου τον Τάκη και συνεργάτη πλέον αυτής της εκπομπής. Και στο Ελληνάκι μου που μου λέει βάλτε κρύο καφέ και μουσική στο τέρμα και πάμε δυνατά. Αυτά είναι. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο και τα ξεπερνάμε όλα τα εμπόδια γιατί βλέπω ότι η κίνηση στους δρόμους, παιδιά, είναι σχετικά δύσκολη. Μην πω δραματική και είμαι εγώ δραματική. Στον Κηφισό λοιπόν τα πράγματα είναι σχεδόν χαλαρά, σχεδόν. Κάτι κόκκινα σημάδια και σημεία τα βλέπω. Στην Παραλιακή υπάρχει έντονο πρόβλημα. Στο ρεύμα προς Πειραιά και στο Δέλτα Φαλήρου κάτι γίνεται από το πρωί. Και εγώ εκεί κόλλησα. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Κωνσταντίνου. Στα δύο Αρδιτού, στη Συγκρού, στην Άνοδο. Αλλή μου Κατεχάκη και εκεί προβλήματα βλέπω. Και Κηφισίας στην κάθοδο. Υπομονή, ανεβάσουμε ένταση. Να πω ότι έχω στην παρέα μου και το Γερμανό. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, παιδιά. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται επιτόπου εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι σίγουρα νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να δω.

0: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα... Καμιά ήδη.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Previously, στα κουνάβια.
13: Θα σου πω κάτι σοβαρά τώρα. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
14: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες.
15: Μπράβο, Μαρία.
14: Μην πει όμως μετά τίποτα.
13: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για
14: προσωπική εμπειρία. Καμία ανάγκη.
13: Μίλησες.
14: Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά.
13: Μίλησε
14: για τη ζωή μας.
15: Μπράβο, μπράβο, Μαρία. Αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλεισέ. Εσένα ρωτάω.
14: Παιδί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
15: Το έχεις κάνει, στοματικό.
13: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
15: Το γλύψαμε το πινέλο.
14: Το έχει ρωτήσει.
15: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
13: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
15: Παράκι.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε με Not και Talk to You. Πόσο μου αρέσει αυτό το κομμάτι, μου θυμίζει φλερτ, μου θυμίζει τα πρώτα τα σκυρτήματα. Και τώρα που λέω για πρώτα σκυρτήματα, παιδιά, διάβασα μία έρευνα που έχει ενδιαφέρον. Δείχνει λοιπόν η έρευνα, δεν είναι μία, είναι πολλές, ότι οι γυναίκες με σγουρά μαλλιά θεωρούνται έως και 47% πιο ελκυστικές. Έπαθα τώρα ένα σοκ. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, αυτό τώρα πώς σχετίζεται, γιατί συμβαίνει. Δεν είναι μόνο τα μαλλιά, είναι η ενέργεια που μεταφέρουν, τα σγουρά μαλλιά ξεχωρίζουν, σπάνε το τέλειο καλούπι και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που έχουν και αυτή τη δύναμη, ασκούν επιρροή. Γιατί η αληθινή ομορφιά δεν έχει να κάνει με το να ταιριάζει με τους άλλους, αλλά με το να αγκαλιάζει αυτό που σε κάνει διαφορετικό. Αυτό ισχύει και για τους άντρες, γιατί και εμένα μου αρέσουν οι μπουκλίτσες στα αγόρια. Τώρα είναι και της μόδας. Εσείς τι λέτε, όντως οι γυναίκες με τα σγουρά μαλλιά σας προσελκύουν το ενδιαφέρον, σας ανάβουν ερωτικά? 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2. Να ασχοληθούμε και λίγο με τρίχες, γιατί όχι.

Επιστρέψαμε δυναμικά, γκον γκον γκον, χορευτικά, ανεβαστικά, χαρούμενα, πολλά πολλά φιλιά στον Δημήτρη, το φίλο μου στη Λουκέρνη. Θέλω και φωτό, Δημήτρη, με έχεις καλομάθει τώρα, τη ζητάω τις φωτογραφίες. Ο Τάκης μου λέει ότι προτιμάει τα ίσια μαλλιά στις γυναίκες, αλλά άμα του την πέσει, λέει η Μόνικα Μπελούτση, δεν θα πει όχι επειδή δεν έχει την μπούκλα. Σωστό, Τάκη, Κωνσταντίνα, δεν έχω λόγια αυτά που μου λες. Πραγματικά είναι το νοτικές πρωινές ενέσεις αυτοπεποίθησης. Και εγώ συνεχίζω σε αυτό το χαρούμενο μουτ και πάμε σε ένα φοβερό event, παιδιά, Summer on Mykonos 2026. Φανταστείτε να χορεύετε σε ρυθμούς house και άφρο μουσικής και μπροστά σας να πλώνετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Ο Music 892 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται λοιπόν στη Μύκονο για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer Music Experience σε ένα από τα ρότερα spots, το Σπηλιά Restaurant. Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου μετά τις 4 στα Music Decks ανεβαίνουν οι αγαπημένες μας Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται ακριβώς παιδιά πάνω στο κύμα. Μοναδικές μουσικές και κλαδίδικο ηλιοβασίλεμα και ένα spot που βρίσκεται μέσα σε μια αληθινή σπηλιά συνθέτουν ένα πολύ ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε πραγματικά μια ξέχαστη νύχτα, είμαι σίγουρη, με την υπογραφή του Music 892.

2681. Επιστρέψαμε με Do It Again και να δώσω και ένα φιλί να στείλω στο φίλο μου τον Πάνο. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Πανούλη. Έμαθες να το αλλάζεις το λάστιχο τελικά. Η σημερινή έρευνα δεν έχει να κάνει με ξανθιές και μελαχνές, έχει να κάνει με τα μαλλιά. Γιατί είδαμε, εντοπίσαμε έρευνα που λέει ότι τα σπαστά μαλλιά έχουν μεγαλύτερη απήχηση στους άντρες. Συμφωνείς? Εσύ έχεις βούκλες? Θέλω να μας τα πεις όλα αυτά και θέλω επίσης να ακούσεις κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ. Το Exalem που διώχνει το άγχος. Όχι το άγχος ακριβώς, τις άθες που βγάζουμε από το άγχος. Ναι, παιδιά, είναι λύση το Exalem. Το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλαιμο, πραγματικά εξουδετερώνει τις άθες. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, αλλά και για την ουλιτιδακάνη και για την πλάκα και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρινα. Εξαλένει λοιπόν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά. Και μη φοβάστε για τα δόντια σας, το υπογραμμίζω, δεν τα χρωματίζει. 6-9-3-9-8-1-2-8-1-2. Μηνύματα στο Viber, πώς τα θέλουμε τα μαλλιά, τα θέλουμε φουντωτά, τα θέλουμε ήσυχα, τι γίνεται?

0: κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
1: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
1: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά.
13: Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι!
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
11: Happy Mastercard Day!
15: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ισπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες.
12: γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
17: Τράκαρες μια ακροάτριά μας.
18: Ναι.
17: Πού να τη δεις με τέτοια βλεφαρίδα, ρε φίλε. Έχεις τρακάρει τόσους ανθρώπους που πλέον τρακάρεις και τους ακροατές μας. Αν μ' ακούει η τροχέα, ας της πάρει το δίπλωμα ή να ξαναδώσει εξετάσεις. Έδωσες εξετάσεις στο χωριό σου που έχετε εκεί πέρα δυο αμάξια και
18: τι?
17: Κάρα.
18: Δεν το πήρα το δίπλωμα στο χωριό, Χριστιανέ μου. Σε μια διπλάνη πόλη.
17: Πώς τη λέμε?
18: Αλιβέρι.
17: Πήρε το Αλιβέρι το δίπλωμα, συγγνώμη για όλα. Με συγχωρείς, δεν ήξερα.
18: Θα σε κοπανίσω στο λέω.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Ακούσαμε Ray και Where is my husband και συνεχίζω την ερευνά μου σε σχέση με τα μαλλιά. Παιδιά, όντως οι προτιμήσεις στα μαλλιά είναι πολύ πιο ψυχολογικές από όσο πιστεύουμε. Τα μακριά μαλλιά εδώ πέρα βλέπω ότι είναι αυτά που ασκούν τη μεγαλύτερη και την πιο έντονη επιρροή στους άντρες. Θεωρούνται πάρα πολύ ελκυστικά γιατί φανερώνουν νεότητα, υγεία, γονιμότητα και θηλυκότητα. Επίσης, οι άντρες προτιμούν το φυσικό χρώμα, διαβάζω εδώ, και απαλό styling. Ο Πάνος, βέβαια, ο φίλος μου, μου λέει ότι θέλει κοντό καρέ, αυστηρό και μαύρο. Για να δω αυτό. Α, θες τη γυναίκα αυστηρή, κυριαρχική, τη θέλεις σε πολύ δυναμική, τη θες αυτοκέφαλη και μετά αναρωτιέσαι τι πάει στραβά αφού δεν έχεις γυναίκα εσύ, είναι δικτατορία το καθεστώς της σχέσης σου. Κάτι γίνεται εκεί πάνω. Μου στέλνετε μηνύματα 6938928892, αναρωτιέμαι για τις προτιμήσεις σας, τα μαλλιά, τι φανερώνουν για την ψυχολογία σας και την προσωπικότητά σας.

Music 8-9-2. Επιστρέψαμε και διαβάζω μηνύματά σας, παιδιά. Έχει γίνει χαμός με τα μαλλιά. Το Ελληνάκι μου λέει ότι ο φίλος της την θέλει με πολύ μακριά μαλλιά. Είδατε που έρευνες τώρα επιβεβαιώνονται. Κάτω και από την ουρά, χαμός. Πέδεμα το λούσιμο, όντως Ελληνάκι και η Φροντίδα. Αλλά είναι ωραία τα μαλλιά αυτά, όντως. Είναι σύμβολο νεανικότητας, είναι γονιμότητας. Έχει μήνυμα το μαλλί, το πλούσιο και το μακρύ. Αλλά τις αρέσουν, λέει, και οι άντρες που έχουν μπόλικα μαλλιά, όπως ο σύντροφος. Πολύ ωραίο αυτό, να έχεις το φουντατόδο θαμνούλι δίπλα. Αλλά και οι γλόμπι. Οι γλόμπι όταν είναι ξυρισμένοι ή όταν έχουν πέσει. Έχει διαφορά, παιδιά, κι αυτό. Και θα σας πω μετά και ποια είναι και τα red flags, δηλαδή ποια μαλλιά δείχνουν ότι ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Χρειάζεται και αυτό. Λοιπόν, θα σας πω σε μια πρόταση τώρα φανταστική να πάρετε το τέρι σας, είτε σας αρέσουν οι γλόμπι είτε οι μαλλιαροί. Και να πάτε λοιπόν στο Sirene Blue Luxury Beach Resort στον Μπόρο, παιδιά. Είναι καταπληκτικό αυτό το ξενοδοχείο, έχω μείνει. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο λοιπόν βρίσκεται στον Μπόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρέσκο μαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείς εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία.

0: Music 892.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
15: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
14: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
15: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
14: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
19: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Previously, στα κουνάβια.
23: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε λέει, τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
24: Και πώς να πω από πάνω, Μαρία, δεν γίνεται. Είμαι στροφοκάμιλο. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από
25: κάτω. Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσε το.
24: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
25: Α, μεγάλο είναι ρεσί.
24: Είδε που το βλέπει το κύριο από πάνω.
25: Ρεσί μεγάλωσε.
24: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
25: Από κάτω άλλη φορά.
24: Πέφτει.
25: Όπα.
24: Έλα ρε. Έλα ρε.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

Ακούσαμε υπέροχο ατμοσφαιρικό αισθησιακό Let Me Be και συνεχίζουμε λοιπόν με την έρευνά μας. Παιδιά, έχω εδώ πέρα πληροφορίες φοβερές, καυτές. Red flags list στους άντρες σχετικά με τα μαλλιά των γυναικών. Όταν τα ακούσετε αυτά, φεύγετε. Όταν ένας άντρας λοιπόν υπερβολικά αιμονικός με συγκεκριμένο look, είναι κόκκινη σημαία. Το ξανθό, ας πούμε, το κόλλημα με το ξανθό, το πολύ μακρύ μαλλί, μπάρμπι εικόνα, δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος στέκεται μόνο στην εικόνα, χαμηλότερη συναισθηματική σύνδεση, ανάγκη κοινωνικής επιβεβαίωσης. Τέτοια πράγματα, νοριμότητα συναισθηματική γενικότερη. Μην κόψεις ποτέ τα μαλλιά σου, και αυτή η ατάκα κάτι δείχνει. Δείχνει μια διάθεση ελέγχου, ανάγκη να κρατήσει την εικόνα που τον βολεύει, δυσκολία να αποδεχτεί την αυτονομία. Κρίνει χαρακτήρα λίγο μόνο από χρώμα μαλλιών. Οι ξανθιές είναι χαζές αν ακούσει αυτές τις ατάκες. Οι κοκκινομάλες είναι τρελές. Οι μελαχρινές είναι μόνο για να κάνουν τα παιδιά μου. Και αυτά είναι τώρα στερεοτυπικές σκέψεις. Χαμηλή συναισθηματική πολυπλοκότητα, τάση να βάζει ανθρώπους σε κουτάκια. Αυτά με τους άντρες και τα red flags. Θα επιστρέψω με τις γυναίκες. Τι λέμε κι εμείς που είναι red flag για τον άντρα, και αυτό έχει ενδιαφέρον. I

Music 892 έχουμε επιστρέψει και τι σας χρωστάω, τι σας χρωστάω. Red flags στις γυναίκες σχετικά με τα μαλλιά των αντρών. Δηλαδή, αγόρια, όταν ακούτε αυτά, φεύγετε. Αν είναι φαλακρός ο άντρας, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή η ατάκα, παιδιά, είναι red flag. Γιατί όλοι έχουμε τις προτιμήσεις μας, αλλά όταν γίνεται απόλυτο φίλτρο, τότε οι ψυχολόγοι συνδέουν όλη αυτή τη συμπεριφορά με υψηλή έμφαση στο social image, με φόβο του να μεγαλώσει η γυναίκα, ώστε αυτό μεταφέρεται και στο σύντροφο. Αν χάνεις τα μαλλιά σου, φεύγω, δεν σε θέλω. Και ανάγκη για status attraction. Όχι, δεν τα θέλουμε αυτά τα πράγματα. Δείχνει βαθιά προβληματική και συμπλεγματική. Όταν τον πιέζει να αλλάξει look, κάνε μεταμόσχευση, σε μουσική, ξύρισε το και αυτά. Δείχνουν έναν άνθρωπο πολύ αυταρχικό και ανάγκη red flag ελέγχου. Απίστευτο red flag. Επίσης, αυτό που λένε αν έχει μακρύ μαλλί δεν είναι άντρας. Τι είναι αυτά. Αυτά βγάζουν και κομπλεξισμό. Ή αν βάφει μαλλί είναι red flag. Όχι. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία στις κινήσεις και του άντρα και της γυναίκας. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας θυμίσω τώρα ότι έχουμε παρέα μας το Γερμανό και ότι περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου. Είτε το κινητό σας είναι εντός, είτε εκτός εγγύησης. Και δεν απλά το κοιτάμε και βλέπουμε, μιλάμε για εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς. Και χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Ακούσαμε Hold Me Again. Εντάξει, έχω τρελαθεί με τα μηνύματά σας, παιδιά. Δεν μπορώ. Γελάω μόνη μου. Πραγματικά μέσα στο στούδιο μια τρελή. Γελάω με αυτά που μου λέτε. Τάκη, θα συμφωνήσω με το ponytail. Είναι πολύ κομψό. Μιλάμε για τρίχες όσοι έχετε μπει τώρα και έχετε προσπαθήσει να ασχοληθείτε με την έρευνά μας. Μιλάμε για τρίχες και πώς συνδέονται οι προτιμήσεις μας με την προσωπικότητά μας. Αυτά με τα μαλλιά. Πάμε τώρα σε κάτι. Μια φανταστική είδηση, ένα νέο που με συναρπάζει. Το Primer Music Festival, το νούμερο ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, είναι ξανά υποψήφιο για τη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Πέρσι κατέκτησε τη θέση νούμερο 42 ως highest new entry. Φέτος το ανεβάζουμε ακόμη πιο ψηλά μαζί με το Music 892. Θέλεις μήπως να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από το Music? Μπες στο voteforprimer.com, ακολούθησε τα βήματα και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις από το Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival και βοήθησε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Τη σελίδα θα τη βρεις και στο site μας music892.gr με τίτλο Vote for Primer by Music 892.

0: Music 892.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε!
8: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
17: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
18: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
11: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
18: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
11: Respect, γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
19: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
21: Τελούλου.
22: Τι σημαίνει όταν βλέπεις πως κάνεις σεξ και εσύ και όλοι μας και αυτά. Για να ξέρετε για τα σεξουαλικά όνειρα. Λοιπόν, σεξ με άγνωστο άτομο είναι ένα ανεξερεύνητο ή μη αναγνωρισμένο κομμάτι του εαυτού σου.
23: Τι σημαίνει αυτό?
22: Που σε ενημερώνει πως είναι έτοιμο να αναδυθεί.
23: Α, είμαι έτοιμη για σεξουαλικό glow up δηλαδή εγώ.
22: Με τον προϊστάμενό σου. Αν έβλεπες με τον Λεωνίδα δηλαδή το διευθυντή μας να κάνει σεξ.
23: Όχι, δεν έχω δει αλήθεια, λέω.
22: Λέω, ρε παιδί μου.
23: Κάντο λίγο χειρότερο, φτιάξτε μου. Γιατί δεν λες με τον κύριο Πολίτη, ας πούμε. Δεν είναι μια φανταστική ιδέα? Δεν είναι εξαιρετική?
22: Άμα θέλεις, εγώ δεν.
23: Να σας δώσω ένα πεντάρικο τώρα, κύριε γιατρέ μου.
22: Δεν θα έχεις λεφτά σε λίγο. Τα χρειάζεσαι τα λεφτά. Θα σου χρειαστούν από Δευτέρα. Κράτα τα πεντάρικα. Δεν.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music
27: 892. Don't nobody else make me feel like
28: Don't nobody else make me feel like So don't nobody else make me feel like Yeah

Ακούσαμε Make Me Feel, εξαιρετικά αφιερωμένο στη φίλη μου την Άντια. Κάπου θα είναι και κάπου θα μας ακούει στη δουλειά, στο δρόμο, δεν ξέρω. Σίγουρα όμως θα μου αφήσει μήνυμα και θα δω. Θα εντοπίσω τη θέση της. Πού βρίσκεσαι, Άντια? Λοιπόν, παιδιά, βλέπω τα ψυχολογικά ευρήματα από την έρευνα για τα μαλλιά. Τα μαλλιά συνδέονται, λέει, έντονα με ταυτότητα, δύναμη, σεξουαλικότητα, έλεγχο και αυτοεικόνα. Γι' αυτό και έντονε αντιδράσει από τα μαλλιά σε μία σχέση. Πολλές φορές δεν είναι για το μαλλί, κρύβονται διάφορα. Γι' αυτό είπαμε για τα red flags. Υπάρχει φόβος για αλλαγή, ανασφάλεια, ανάγκη ελέγχου, κοινωνική εικόνα, φόβος εγκατάλειψης. Όλα φαίνονται από τις τρίχες, μην τις υποτιμάτε καθόλου. Και τώρα που πάει για αλλαγή, εγώ, παιδί, δεν έχω φόβο αλλαγές. Μ' αρέσουν οι αλλαγές. Και αυτό που διάβασα στο βιβλίο του Χάρη Πολίτη, ο καθρέφτης, είναι το εξής. Η αλλαγή δεν είναι μία στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Να πούμε ότι το βιβλίο Καθρέφτης είναι best seller από τον πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας του.

Music 8-9, επιστρέψαμε να στείλω ένα πολύ πολύ γλυκό φίλο στο φίλο μου τον Άκη, ο οποίος κάπου είναι στους δρόμους, οδηγεί αλλά στέλνει ηχητικά μηνύματα και πολύ μου αρέσει που συμμετέχει και στην έρευνά μας. Λοιπόν, Άκη, θα συμφωνήσω, όντως είναι υποκειμενικό. Ο καθένας λοιπόν να δει κάτι που να τον εμπνεύσει και να του αρέσει, δεν σημαίνει ότι αν μας αρέσουν οι ξανθιές, μας αρέσουν μόνο οι ξανθιές. Μπορεί να μας αρέσει και μία μελαχρινή, το μακρύ μαλλί, μπορεί να μας αρέσει σε μία γυναίκα, σε μία άλλη μπορεί να μας αρέσει το κοντό. Και αυτό είναι υγεία όταν υπάρχει αιμονή. Η αιμονή είναι το red flag. Επίσης, έχω να πω ότι εκτός από το μαλλί και το χαμόγελο, παιδιά, είναι ένα τεράστιο όπλο. Τεράστια δύναμη. Και αυτό ασκεί επιρροή. Και σίγουρα τα μη λεκτικά σήματα που στέλνει ένα χαμόγελο ωραίο είναι πάρα πολύ ισχυρά. Μπορώ να σας πω ότι ξεπερνάνε και τις τρίχες. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε τη στοματική μας υγιεινή. Όλοι εσείς που φροντίζετε πολύ, λοιπόν, τη στοματική σας υγιεινή, έχετε ευαισθησία, έχετε θέματα με πλάκα, όλη τη δεκέτη ειδώνα, πρέπει να δοκιμάσετε το Exalen. Το Exalen και για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα. Σίγουρα κάποιος σας το έχει ήδη προτείνει, δοντίατρος, φαρμακοποιός, κάποιος σίγουρα θα το έχει βάλει στη λίστα των προτεραιοτήτων. Το χρησιμοποιείτε καθημερινά μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια, άρα το χαμόγελο παραμένει αστραφτερό.

0: δεξιά.
1: Music.
0: Music 892.
2: Yeah.

0: Ticket to the max. Please just rewind and
1: shake
0: it to the max.
1: News 8-9-2.
2: Πρόστο. Πιο πολύ από όσο αντέχει.

Έτσι, κάτι γλυκό και τρυφερό για το τέλος. Ένα δελόβε, ένα υπέροχο κομμάτι. Αφιερωμένο στο εφάκι μου που μου στείλει ένα πολύ γλυκό μήνυμα για όλες τις γυναίκες ότι είμαστε υπέροχες. Με όποια μαλλιά, ξανθιές, μελαχρινές. Όλες είμαστε υπέροχες κορίτσια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Για να δω τι με περιμένει εκεί έξω. Κέντρο, προβληματάκια. Κόκκινο το κέντρο για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι είναι μια μόνιμη κατάσταση πλέον αυτή. Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας τμηματικά. Όμως η παραλιακή, ο Κηφισός, η Αττική Οδός. Τα βλέπω όλα πράσινα. Ευτυχώς δεν θα ταλαιπωρηθούμε. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Να απολαύσετε ένα υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα. Οι θερμοκρασίες υψηλές την Πέμπτη. Μην ξεχάσετε στους 34. Ας απολαύσουμε καλοκαίρι. Φιλιά πολλά!

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
15: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι... Θα το πάρω.
14: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Clear as the sky.
0: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
23: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
22: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
23: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
22: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
24: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Previously. Στα κουνάδια.
26: Έλα, γορμηλική επάγγελμα.
27: 28, αεροδρόμιο.
26: Α, έλα ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το?
27: Ναι.
26: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά?
27: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνει δεν περνάει, ρε.
26: Δώρο.
28: Όχι, δώρο από μένα.
26: Ήταν ωραία.
28: Όχι από μένα.
25: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε, Music People? Πώς πάνε τα κέφια, είστε όλοι καλά, περνάτε όμορφα? Πού σας πετυχαίνω, στέλνετε μου τα μηνύματά σας στο 6939-892-892 να κάνουμε παρέα. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4, μια όμορφη μέρα. Αρκετή ζέστη εκεί έξω. Έχει και λίγη κινησούλα, όμως φανταστείτε κάτι φοβερό. Εδώ, από ό,τι ρίχνω μια ματιά στους χάρτες για να σας τα πω σε λίγο για την ταυτότητα της ημέρας. Κατά πράσινα όλα, να πηγαίνετε στους προορισμούς σας και να ακούμε και να ρυθμίσουμε την καλύτερη μουσική. Μείνετε λοιπόν μαζί μου. Έχω πάρα πολλά να σας πω και σήμερα. Έχουμε πολλά events, έχουμε διαγωνισμό, έχουμε beauty διαγωνισμό. Όλα είναι εδώ, παιδιά, στον Music 8 92. Φύγαμε για μουσικάρες.

επίσης ένα κομμάτι, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, που είναι αρκετά βιωματικό. Έχει να κάνει και του θυμίζει και πολλά από τις σχέσεις του με την Hailey Bieber και όλα αυτά που έχουν περάσει και τη διαδρομή τους. Είναι 3η 26 του Μάη, σιγά σιγά θα τον αποχαιρετήσουμε, έρχεται ο Ιούνιος και ελπίζουμε επιτέλους να βάλουμε πλώρη για το ωραίο, το ελληνικό, το σωστό καλοκαίρι. Χρόνια πολλά στον Αλφαίο, στον Καρπό, στο Συνέσιο. Πάμε να δούμε τον καιρό σήμερα, όπως τα βλέπετε παιδιά, στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 4 μπουφοράκια βοριάς, λίγα σύννεφα, αλλά φανταστείτε έτσι θα πάει το πράγμα, όπως και αύριο. Αύριο περιμένουμε 30, παρακαλώ πολύ, ημέρα Τετάρτη, και την Πέμπτη στους 31 βαθμούς. Πω, πώς θα μας υποδεχτεί ο Ιούνιος. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και νωρίτερα, δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Άντε να συναντήσετε λίγο κινησούλα εκεί στο Κολωνάκι, στη Σταδίου και στην Αρδιτού, αλλά μην φανταστείτε τίποτα φοβερό. Οπότε και εμείς βάζουμε πλώρη για τη δική μας μουσική. Αυτός είναι ο Nova και ένας πολύ ωραίος παραγωγός και DJ. Αυτό είναι το Shipping, πολύ ανεβαστικό.

0: Music 892.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΛΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
15: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
16: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
19: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα
20: Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Kefir Stamu. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Kefir φυσική γεύση και το Kefir με κόκκινα φρούτα. Για Kefir μόνο Stamu, γιατί η απόλαυση και στο Kefir αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
21: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
22: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
21: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
22: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
23: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
24: Έφτασε ξανά.
23: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
24: Γκολ στη Βουδαπέστη.
23: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
24: Σκορ στη Λειψία.
23: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
24: Επί δύο.
25: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Τελούλου.
27: Σήμερα πήγα πρώτη μέρα σε καινούργιο γυμναστήριο. Μπαίνω για την προπόνηση. Και τι βλέπω στην προπόνηση? 4 ακόμη άντρες στο ίδιο γκρουπ μαζί μου και 2 γυμναστές.
28: Έχω δει άπειρες ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να ξέρετε. Και είχαν όλες μια πολύ ωραία κατάληξη.
27: Εγώ.
28: Καλά σε βλέπω πάντως. Καλά ήρθε στην
27: δουλειά. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα.
28: Φρέσκια, ανανεωμένη.
27: Ναι, με ανανέωσε φουλ αυτή η γυμναστική.
28: Θα ξαναπάω.
27: Ορίστε. Πέρασα καλά, στο είπα.
28: Και εγώ σας το
27: αλλά
28: είπα.
27: Η αρχή ήταν δύσκολη.
28: Αγάπη, η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Μετά, άμα πάρει το κολλάει.
27: Καλά, μετά το πήρα,
28: Σε όλα τα γκρουπ θα μπαίνει.
29: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
30: Στο Music 892.
31: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Ωραίο κομμάτι είναι αυτό, παιδιά. Your girl. The Neighbors, στον αέρα του Music 892, μεσημεράκι υπέροχο σήμερα. Μεσημέρι Τρίτης, στους 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, καλοκαίρι έχει έξω, πολλή διάθεση. Και τι σας έχω, τα καλύτερα και τους καλύτερους διαγωνισμούς. Αλλά πρώτα σας έχω μια καταπληκτική, καταπληκτική προσφορά από την Nova. Κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers. Αυτά τα ωραία μυθικά λαχταριστά burgers που σας αρέσει να τα απολαμβάνετε. Με 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας, κατεβάστε το παντού app, σκανάρετε απόδειξη και παίρνετε το deal. Αυτό, παιδιά, το κάνετε όσες φορές επιθυμεί η ψυχή σας μέσα στην εβδομάδα, αλλά πρέπει να μου είστε πελάτης της Nova. Και θα πάμε και στο διαγωνισμό. Σε πολύ λίγο σας έχω Mar Beauty από την αγαπημένη Mar για Λένα Ρουμελιώτη, υπέροχα προϊόντα. Θα σας πω ότι τα δοκίμασα. Την ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ γιατί έχει στείλει και σε εμάς τους παραγωγούς ένα δωράκι να τα δοκιμάσουμε. Εγώ σήμερα μπήκα στη διαδικασία να χρησιμοποιήσω το contouring, να κάνω contouring και είναι πάρα πολύ ωραίο το προϊόν. Οπότε σε πάρα πολύ λίγο σας έχω διαγωνισμό γιατί κάθε μέρα κερδίζετε ένα τέτοιο δώρο, ένα τέτοιο ωραίο σετάκι. Τέσσερις λόγοι που απομακρύνεσαι μόλις κάποιος δείξει ότι σε θέλει πραγματικά. Το έχεις πάθει? Το έχω πάθει πάρα πολλές φορές. Γιατί γίνεται όμως αυτό? Love.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
2: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά.
10: Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
8: Happy Mastercard Day.
12: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
13: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
14: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
15: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
14: Respect, γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
16: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
20: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
21: Hertz Leasing.
20: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
21: Hertz Leasing.
20: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
21: Hertz Leasing.
20: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
22: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
23: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα Γιατίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
24: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
25: Previously. Στα κουνάβια.
26: Ναι, καλημέρα.
27: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι.
26: Είμαι κάτω από εδώ, τι από είσαι? Την εταιρεία σα.
27: Α, είσαι. 40 χρονών. Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
26: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
27: Μα έχετε ξυπνιάσει! Μα έχετε ξυπνιάσει! Δεν πάμε να κάνουμε πουθενά. Κλείσω να.
28: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και εγώ επιστρέφω για να σας πάω στο θέμα σας προλόγησα νωρίτερα. Τέσσερις λόγοι που απομακρύνεσαι μόλις κάποιος σου δείξει ότι σε θέλει πραγματικά. Που κοινώς δηλαδή όταν το έχεις εν πάση περιπτώσει, όταν πάρεις την επιβεβαίωση και δεις ότι το έχεις. Το έχετε πάθει αυτό το πράγμα εσείς? Εγώ το έχω πάθει για να είμαι ειλικρινής. Μόλις κατακτήσεις ας πούμε το αντικείμενο του πόθου, μετά ξαφνικά δεν το θέλεις. Σε όλα σου βρωμάει, τα άλλα σου ξυγνίζει, τα άλλα αυτό, βαριέσαι. Γιατί λένε όμως ψυχολόγοι γίνεται αυτό? Δεν πιστεύεις πραγματικά ότι σου αξίζει η αγάπη? Αυτό λέει είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε, για να είμαι ειλικρινής. Από εκεί και πέρα είναι ότι βαριέσαι εύκολα. Σου αρέσει δηλαδή πιο πολύ το κυνήγι. Προτιμάς την αβεβαιότητα, όπως γράφουν εδώ. Προτιμάς να σε κυνηγάει κάποιος, να μην ξέρεις ας πούμε τι σου γίνεται και τι συμβαίνει, και είσαι συνέχεια στο τρέξιμο. Θα στείλει, δεν θα στείλει, τον έχω, δεν τον έχω, τι γίνεται? Άλλο ένα κομμάτι, νομίζω το έχουμε περάσει όλοι αυτό. Απολαμβάνεις περισσότερο το κυνήγι λοιπόν παρά τη σύνδεση. Θεωρείς δεδομένους όλους όσοι σου δείχνουν αληθινό ενδιαφέρον. Δηλαδή, τι είναι πολύ δύσκολο σήμερα? Το να βρεις την επικοινωνία, το να υπάρχει ασφάλεια, το να υπάρχει με ενδιαφέρον, να υπάρχει σύνδεση. Και όταν λοιπόν δεις ότι ο άλλος τα δίνει όλα αυτά, εσύ αυτό το μεταφράζεις ως ένδειξη αδυναμίας. Παιδιά, πόσο μέσα έχει πέσει αυτό το θέμα? Πω. Εγώ το έχω πάθει στο παρελθόν. Δεν θα σας πω ψέματα, παιδιά. Να γράψτε μου, αν θέλετε, στο 6939-892-892. Όσο εγώ σας δίνω το διαγωνισμό, 6939-892.

0: Παιδιά, αυτός είναι ο Martin Lou, υπέροχο remix, Naomi Sharon στα φωνητικά, Miss That, κομματάρα, το οποίο θέλω να σας πω ότι εγώ το άκουσα και στη Γαλλία, στο Circle Festival, και για να είμαι ειλικρινής, την πρώτη μέρα που έφτασα στο φεστιβάλ στη Γαλλία, στο Circle Festival εκεί στο διαστημικό σταθμό της, στο Παρίσι, το οποίο είναι ένα ακραίο venue, πραγματικά αν δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει ποτέ εκεί, αν θέλετε να πάτε σε κάποιο φεστιβάλ, σας το προτείνω 100%. Ο Martin Lou έπαιζε 3 ώρα το μεσημέρι, εντωμεταξύ στην Ελλάδα να βρέχει, να είναι χάλιο καιρός, και εμείς εκεί να πεθαίνουμε από τη ζέστη, να έχουμε λιώσει τριαντάρια στο Παρίσι, παιδιά, με τα αντιλιακά στα χέρια, με νερά. Και ο Martin Lou ήταν σε ένα stage το οποίο το έλουζε ο ήλιος. Θέλω να σας πω ότι έκανε για μένα από τα καλύτερα set που παρακολούθησα στο Παρίσι. Απίστευτη ενέργεια, απίστευτο song selection, απίστευτη μουσική. Ένα από αυτά λοιπόν που έπαιξε και εκείνο στο Παρίσι είναι από αυτό που μόλις ακούσαμε. Φοβερός, φοβερός Martin Lou. Να σας πάω τώρα σε ένα άλλο ωραίο event στο Θέατρο Πέτρας, εκεί που είδατε τους Adriatic. Παρασκευή 3 Ιουλίου έρχονται RG και Artbat, Primer Music Festival 2026. Το Primer φέρνει το New World στην Αθήνα, σε ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic music events του καλοκαιριού, του καλοκαιριού. Θα είμαστε εκεί, είμαστε χορηγοί επικοινωνίας. Το New World παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Tomorrowland 2025 με τον RG να δημιουργεί μια έτσι φοβερή, φοβερή εμπειρία που συνδυάζει melodic και deep techno, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και τα εντυπωσιακά visuals που τα βλέπετε όταν παίζει ο RG και στα βίντεο που κυκλοφορούν μετά στα social media. Έρχονται λοιπόν 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας, το κορυφαίο αυτό electronic duo με εμφανίσει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, στο Tomorrowland, στο Ultra Miami, στην Coachella. Θα έρθουν και εδώ στην Ελλάδα και εσείς θα είστε εκεί. Αν μου στείλετε τώρα το μήνυμά σας στο 6939-892-892, να γράψει τη λέξη RG X Artbat και ονοματεπώνυμο για να σας στείλουμε να κερδίσετε την πολυπόθετη αυτή πρόσκληση.
1: Teque, teque, siente el tembleque.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Music 892.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
10: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
9: What is this?
10: It's what I'm trying to figure out.
8: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
11: Pull me up. What do you see?
8: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Τελούλου.
14: Πόση ώρα κάθεσαι στην τουαλέτα?
15: Α, τίποτα. Ένα λεπτό.
14: Τι ένα λεπτό, καλή.
15: Αλήθεια.
14: Τι βγάζεις, δεν διαμάζεις πεταλούδες, κλάνεις.
15: Ναι.
14: Άμα δεν μου διάσει το πόδι, δεν σηκώνεσαι. Επίσης, έχω κάνει και το άλλο, να σου το πω. Έχει μου διάσει πόδι, έχω σηκωθεί, να ξεμουδιάσει και έχω ξανακάτσει.
15: Συγγνώμη, και σηκωνόσουν με κίνδυνο.
14: Δεν μεταφέρομαι στο σπίτι, εστατικός είμαι.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολουθήστε μας στο Music.

Αυτή είναι η Dua Lipa σε ένα πολύ ωραίο remix από Adam Port. Dua Lipa που πρόσφατα διασκέδασε στην Ibiza με τον Enmi. Ήταν στο backstage, χόρευε και τα έδινε όλα με τους φίλους της. Και ξέρεις τι είναι το ωραίο, ρε παιδί μου, ότι η Dua Lipa δεν είναι, τσαλακώνεται, της αρέσει, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι βλέπεις μια γυναίκα που είναι ξύλινη και δεν της αρέσει να τη βλέπουν σε στιγμές δικές της, χαλαρές με τους φίλους της. Δηλαδή τραγούδαγε, χοροπηδούσε, χόρευε, πέρναγε πραγματικά πάρα πάρα πολύ όμορφα. Και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό στην Dua Lipa. Εγώ τώρα να σας πάω στην αγαπημένη μου Green. Την Green λοιπόν, το 2012, κάπου εκεί στην Οριστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Γίνεται χαμός με την ελληνική Green Cola. Ταξιδεύει παντού. Γίνεται viral. Και 14 χρόνια μετά, σήμερα λοιπόν, έχουμε την Green, που έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Όχι μόνο την Green Cola, αλλά και την Green Πορτοκαλάδα, την Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα. Έχουμε κωδικούς για mocktails, που ξέρω ότι πολλοί κόσμος δεν του αρέσει να πίνει αλκοόλ σήμερα και θέλει όμως κάτι για να περάσει καλά στην εξοδό του. Green Mojito, Green Pink Grapefruit. Grapefruit, συγγνώμη, green ρόδι, ginger lime και πάρα πολλά άλλα. Ξεκόλα λοιπόν, γιατί green δεν είναι μόνο κόλλα, είναι green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και από αυτό θα περάσω στην αγαπημένη Lady Gaga και το Runway. No matter what, no matter what, you got.

0: Music 892.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
4: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP PolyVoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
15: Καθρέφτης. Η αξιοπρέπεια δεν είναι λέξη, είναι στάση. Είναι αυτό που μένει όταν όλα τα άλλα φεύγουν. Όταν μπορείς να χάσεις, χωρίς να χάσεις τον εαυτό σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Previously, στα κουνάβια.
18: Κουνάβι, έχεις ταλέντο.
19: Τέλεια, το Μάικλ Τζάκσον.
2: Πάμε.
20: Ποντός.
2: Έλα, αγόρι μου, κάντονα.
19: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
2: Ναι. Γιώργο, καλημέρα.
21: Είμαι άλογο.
20: Πολική αρκούδα.
21: Γεια σας.
20: Το Γιώργο κάνει το πριόντι.
2: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους αγαπάς.

από Ζέινα στον αέρα του Music 892. Εδώ που είστε συντονισμένοι και ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης, θα σας πάω, παιδιά, στον θυμωμένο Russell Crowe. Γιατί να τα βάλει έτσι με τους θαυμαστές του? Εντάξει, θα μου πεις, δεν είναι κάθε μέρα ίδια, παιδιά, δεν ξέρεις τι μπορεί να περνάει και ένας άνθρωπος. Να του δώσουμε ένα ελαφρυντικό. Βρέθηκε λοιπόν στο Γαλλικό Open το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και την ώρα λοιπόν που έβγαινε από την είσοδο του ξενοδοχείου του, βέβαια θα σας πω, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος έξω που τον περίμενε. Γι' αυτό το πολυπόθητο βίντεο, το story, τη φωτογραφία, ξέρετε τώρα. Είναι λίγο τσατισμένος, πάνω από 3,3 εκατομμύρια προβολές τώρα το βίντεο. Σηκώνει τα χέρια του και λέει: «Με ακούτε? Μείνετε εκεί που είστε. Μην πέφτετε πάνω μου σπρώχνοντας. Θα έρθω εγώ σε εσάς. Δώστε χώρο σε όλους». Και στη συνέχεια αναγκάστηκε να υψώσει τον, έτσι, τη φωνή του και είπε: «Μόλις κάποιος φερθεί σαν ηλίθιος, θα φύγω». Έγινε κατανοητός. Φανταστείτε τώρα τι γινόταν έξω από το ξενοδοχείο. Εντάξει, ας του δώσουμε ένα ελαφρυντικό. Γιατί δεν ξέρουμε τι γινόταν ακριβώς εκείνη την ώρα. Και ξέρεις τώρα, όταν έχεις φάει, ας πούμε, το πρωινό σου και όταν έχεις πάει διακοπές και είσαι, ας πούμε, με την οικογένειά σου και βγαίνεις ξαφνικά από το ξενοδοχείο και βλέπεις ένα κακό χαμό και να σπρώχνονται και να ουρλιάζουν. Ναι, μπορεί να μην ήταν σε θέση να το διαπραγματευτεί εκείνη την ώρα. Τι να σας πω τώρα, ας του δώσουμε ένα ελαφρυντικό και ας πάω σε κάτι λαχταριστό, ωραίο νόστιμο, με μια ωραία premium pizza από την Pizza Van. Εντελώς δωρεάν. Άμα μόνο άμα έχετε Nova όμως, έτσι. Μην χάσετε το μοναδικό λοιπόν αυτό exclusive Nova Deal. Απολαμβάνετε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνετε τώρα στο Παντού App. Εύκολο. Συνδέστε ως Nova χρήστης και παίρνετε το deal. Πανεύκολο. Your girl could never move like this.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε. Αυτό ήταν το Make Me Feel, αυτή η κομματάρα. Και θα πάω τώρα σε αντιδράσεις, δικαίως βέβαια αντιδράσεις, που προκάλεσε μια influencer, παιδιά, η Elle Ferguson. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ γνωστή influencer. Από τις πρώτες, να πω την αλήθεια, που έσκασαν στο Instagram και την ακολουθώ και εγώ προσωπικά και είναι και από τις αγαπημένες μου. Έκανε, παιδιά, μία δήλωση ακραία κακή, σε σημείο που εγώ σκέφτομαι να την ξεακολουθήσω τώρα. Είπε ότι μία επώνυμη κοσμηματοθήκη Louis Vuitton, ας την πούμε, δεν έγινε κάτι, είναι καλύτερη από το να έχεις να κάνεις παιδιά, να κάνεις παιδιά. Και όπως καταλαβαίνετε, πέσανε να τη φάνε δικαίως. Αν πραγματικά συγκρίνεις και βάζεις μία κοσμηματοθήκη αξίας 23.000 ας πούμε ευρώ Louis Vuitton με την ύπαρξη μιας ανθρώπινης ζωής, μιας ψυχούλας, η οποία βγαίνει από τα σπλάχνα σου, είναι καρπός του έρωτά σου με έναν άνθρωπο. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα, δεν θα το αναλύσω. Μέχρι εκεί τα συμπεράσματα δικά σας. Νομίζω ότι θα την κάνω unfollow. Έχω αυτό το αίσθημα τώρα. Αλλά θα αλλάξω διάθεση και θα πάω σε κάτι καλοκαιρινό και όμορφο. Θα πάω στο Paros Palace Suites. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Πάρος, νησάρα, καταπληκτικό νησί. Και το Paros Palace Suites είναι εξαιρετικό. Εγώ το έχω ψάξει. Έχω δει φωτογραφίες. Οπότε παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, τη φροντίδα, τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Πολύ ωραία διαμονή, πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα, παρακαλώ πολύ. Έτσι, να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας. Ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης, πολυτέλειας. Να απολαύσετε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Τώρα που τις ετοιμάζετε κιόλας, Paros Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Στο parospalace.gr θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε και μπορείτε να δείτε και τα δωμάτια, να χαζέψετε, να κάνετε τις κρατήσεις σας και ό,τι εσείς επιθυμείτε. Jimmy Jules, Black Coffee, Trippy, yeah. Τι να λέμε τώρα για αυτό το κομμάτι που επίσης το έπαιξε ο Jimmy Jules στο Circle Festival στη Γαλλία, στο Παρίσι, και από τις τσιρίδες πρέπει να ακουστήκαμε και στα διπλανά stages.

Και μετά την Taylor Swift, παιδιά, η οποία ετοιμάζει το γάμο της και μάλιστα κάποιοι καλεσμένοι έχουν πάρα πολλά παράπονα. Έχει αρχίσει και πέφτει η κραξιματική γερή, γιατί στην πρόσκληση, η πρόσκληση ας πούμε για το γάμο της είναι ατομική και όλοι έχουν πρόβλημα γιατί θέλουν να πάρουν συνοδό μαζί και κυκλοφορεί αυτό τώρα εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθές, αλλά θα δούμε. Πάω στον αγαπημένο Drake, ο οποίος καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Κατέλαβε τις τρεις πρώτες θέσεις στο Billboard 200. Γίνεται ένας χαμός και με το Drake. Σύμφωνα με το Variety και τα τρία άλμπουμ με συνολικά 43 κομμάτια κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα την Παρασκευή 15 Μαΐου. Drake έχει μπροστά του, λέει, μόνο τους Beatles. Επίσης είναι στα καλύτερά του και μάλιστα εμφανίστηκε και πρόσφατα κάπου μαζί με το Rampa από τους Kine Music. Τον προσκάλεσε να εμφανιστούν μαζί. Ο Rampa έπαιζε μουσική, τον Kine Music, και εκείνος τραγουδούσε και τα πήγανε περίφημα. Και να σας πω κιόλας ότι αυτή την περίοδο δεν περνάει πάρα πολύ καλά, γιατί μέσα από ένα από αυτά τα κομμάτια, σε κάποιους στίχους μέσα, εξομολογείται ότι ο μπαμπάς του πάσχει από καρκίνο και τα πράγματα είναι δύσκολα. Και τέλος πάντων, εκφράζεται μέσα από τη μουσική, γιατί συνήθως δεν μας μιλάει για την προσωπική του ζωή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το έγραψε σε ένα στίχο και το τραγουδάει και έτσι καταλάβουμε ότι είναι περίεργη και η περίοδος, ευχόμαστε όλα να είναι καλά. Και μετά από αυτό πάω στην αγαπημένη Green, που δεν είναι μόνο Green Cola. Τώρα που έρχεται καλοκαίρι, ανοίγει ο καιρός. Κατά καλό καιρό, τριεντάρια έρχονται, παιδιά. Ώρα να δροσιστείτε με μια Green. Γιατί Green δεν είναι μόνο, έτσι, δεν είναι μόνο η κόλλα. Είναι Green πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσσινάδα, mocktails, σόδα και mixers. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και να πάμε να τον ακούσουμε σε ένα από τα κομμάτια, παιδιά, του Drake που είχε γίνει τότε viral και για το χορευτικό, για τις κινήσεις.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Τι.
10: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Okay.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
19: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
21: Χειρότερα η γειτόνισσα από τη δικιά μου δεν παίζει, παιδιά, μας γράφει ο Κώστας. Πλένει την είσοδο με λάστιχο, έχει την πόρτα τη συνέχεια ανοιχτή με τα κλειδιά πάνω. Ανοίγει στους επισκέπτες μου σαν να είναι δική της.
22: Περίεργο αυτό. Αλλά στις 3 το πρωί τώρα να πλένει, δεν κάνεις φασαρία. Όχι, λες.
21: Κάτι, ό,τι θες.
22: Δεν
21: σε πάω εγώ κόντρα. Αφού ό,τι λέω, λες το άλλο.
22: Σκέφτηκα.
21: Πες αυτό που θες.
22: Δεν σου πηγαίνω κόντρα για να σου πάω κόντρα.
21: Γιατί μου πηγαίνεις κόντρα.
22: Γιατί είναι διαφορετική όψη μου.
21: Πες το, δεν είναι κακό να ανταριάζει στην κόντρα.
22: Ναι, ρε, σε ευθύμη, γουστάρω. Θα
21: γουστάρεις, παιδιά, σας το πω, ότι με θέλει.
22: Σε θέλω πάρα πολύ.
21: Δεν είσαι αυτό.
22: Φάγα και χιλόπιτα. Εδώ φτάσαμε. Είναι δυνατό.
21: Καλή είσαι, μωρή. Α,
22: περνάει δύο
21: ποτά. Καλή είσαι, τρία.
22: Όχι, για ένα, δυο και τρία ποτά. Άλλα κομμάτια.
23: Τι κομμάτια. Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
24: Στο Music 892.
25: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Λόκο Λόκο στον Music 892 και περνάει η ώρα. Έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο μοίρο της εκπομπής μας και σιγά σιγά θα φύγω να σας αποχαιρετήσω. Έχουμε ακόμα λίγο βέβαια. Αλλά να πάω και μια βόλτα από την αγαπημένη Nova και την Nova 5G Home Internet με τις υπερψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Όλα αυτά στο nova.gr όπως και ο χάρτης ταχυτήτων. Και να σας πω ότι αυτές οι ταχύτητες για τις οποίες μιλάμε διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Στην παρέα μου και η Green, η αγαπημένη Green, από το 2012 στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Γνωρίζουμε λοιπόν την ελληνική Green Cola. Τότε γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Αλλά σήμερα η Green, 14 χρόνια μετά, έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Ξεκόλα λοιπόν, γιατί Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Συνεχίζω με ένα υπέροχο remix. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. Ναι, είναι. Και σας προτείνω να τη ζείτε έντονα μέχρι το τελευταίο λεπτό της ημέρας σας.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Και από τη μία κομματάρα πάμε στην άλλη. Miss Jackson και Outkast στον αέρα του Music 892. Για μια ψυχή που μου το ζήτησε.

Το πιανάκι, τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και με τούτα και με κίνα, με κίνα και με τα άλλα. Να το και το κορίτσι μου μπήκε στο στούντιο, η αγαπημένη μου ηχολήπτρια. Πάμε να κλείσουμε, σιγά σιγά πρέπει να φεύγω, γιατί ακολουθεί Μαγκιστάτς και ετοιμαστείτε. Πάμε λοιπόν για το συμφέρον θα μιλήσουμε σήμερα, όπως το γράφει ο Χάρης ο Πολίτης μέσα από το ωραίο βιβλίο «Καθρέφτης». Έτσι που έγινε bestseller τον πρώτο μήνα και κυκλοφορεί σε όλο το βιβλιοπωλείο. Θα το βρείτε σε εκδόσεις Διόπτρα. Το συμφέρον λέει υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτά τα ωραία για το συμφέρον. Κάθε μέρα θα σας διαβάζω και από κάτι από αυτό το βιβλίο. Αλλά πάτε να το πάρετε γιατί θα σας κρατήσει την καλύτερη παρέα του καλοκαιράκι σας, βεβαίως. Λοιπόν, Ευαγγελία Τσιορλίδα, πέρασε πάρα πολύ ωραία μαζί σας σήμερα και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και τα μηνύματα και όλο το chat που έχουμε κάνει εδώ στο Instagram, στο Viber και τα σχετικά. Αύριο θα είμαι πίσω στο παρεάκι πιστή στη μία η ώρα ακριβώς. Να περνάτε μαγικά, να προσέχετε του εαυτού σας και τα λέμε αύριο, guys. Σας αφήνω με μπλαστιά. Blast from the past. Ωραίο. Yeah,

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
7: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει.

0: Πότε πιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
1: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: This is Maggie's Touch.

0: consciousness. Let's go!
1: Music 892.
2: Πολύ πρόστο. Πιο πολύ από όσο αντέχει.

Εντάξει, έχω πει με τρελά κέφια, όπως βλέπετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Ναι, όντως είναι πολύ δυνατό το μασαπάκι. Τι κομματάρα παίζει, Θεέ μου, τι θέλω. Γεια σου, Βαγγέλη. Φοβερό μασάπ. Γεια σου, Κωστή. Τρομερό μασάπ. Γεια σου, Άκη. Το ποθό. Γεια σου, Δήμητρα. Music 892 μέχρι τις 6 μαζί εδώ στο Music. Το θυμόσαστε αυτό, τι κομματάρα επίσης. Είναι από αυτά που σου φτιάχνουν πραγματικά τη διάθεση, δεν νομίζετε?

Πόσο δροσερό, έτσι. Δεν είναι. Μιλάει για φωτιές, αλλά είναι πάρα πολύ δροσερό. Καλησπέρα στον Ιωάννη, καλησπέρα στο καυτό Λονδίνο που καίγεται. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, όντως. Αδιανόητο, έτσι. Νομίζω ότι είναι πιο υψηλές θερμοκρασίες από ό,τι στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Fire. Καλά, δεν το σωστώ για τα νησάκια που έχουν πολύ δροσιά. Καλησπέρα στη Μύκονο που μας ακούνε πολύ δυνατά εκεί. Καλησπέρα στο παρεάκι το φοβερό. Πάμε για κομματάρα που την ψάχνετε. Κυριολεκτικά σαν τριλιόλι. Τα αγαπάμε. Το έχουμε κάνει και τριπλέτα post, τόσο στα social media του Music, αλλά και στο δικό μου. Αν το ψάχνεις, μπες τώρα στο DigiMagiX. Δες το post και δες την κομματάρα. Θέλω και καρδούλα και σχόλιο εννοείται. Σκάτμαν, δε χειρός μαγιστάς.

Λιώνω. Και κάθε φορά που παίζει αυτή η υπερκομματάρα, η αλήθεια είναι ότι λιώνεται και χαίρομαι τόσο πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα, Μάγκη, χαιρετίσματα από Καλαμάτα. Πώς θα βρούμε αυτό το κομμάτι που παίζει τώρα, το I'm Scatman. Ιωάννη μου, υπάρχει σε post στο Instagram, εύχομαι να έχεις. Τόσο στο music όσο και στο δικό μου. Στο δικό μου μάλιστα έχω βάλει και ένα πουλετάκι και βγαίνει προς τα μπροστά. Αλλά θα σας στείλω και από εδώ. Παρ' όλα αυτά θα χαρώ πάρα πολύ να δω σχόλιο σου για την εκπομπή και καρδούλα. Νάντια, Χρυσάνθη, Αντιγόνη, Ελευθερία. Σας στέλνω το Scatman, αλλά θα ήθελα την αγάπη σας και στο post στο Instagram για την εκπομπή μας. Πώς αληθινά νερά είδα της Αυγής, ο νόμος και το μπλε μου για πάντα. Καλησπέρα στο Λονδίνο. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν χτυπήσει για τα καλά, βλέπω. Γεια σου, Μάγκη, σε ακούω από το Λονδίνο. 32 βαθμούς σήμερα έχουμε σκάσει. Γεια σου, Μπάμπη, το ξέρω. Μου έχουν στείλει και η Ειρήνη και η Έλενα και ο Ιωάννης. Καλησπέρα στο Λονδίνο που ακούει δυνατά. Πόσο χαίρομαι που είσαστε εδώ στο παρεάκι μας. Απίστευτο δεν είναι. Έχει τίποτα άλλο. Εσείς δεν είσαστε και προετοιμασμένοι για τέτοια καιρικά φαινόμενα, τόσο πολύ ζέστη, ειδικά τέτοια εποχή. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Εμείς εδώ ακόμα καλά κρατεί. Καλησπέρα και στη Γερμανία που ακούει δυνατά και μου λένε επίσης τα παιδιά εκεί ότι έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και η Ολλανδία στην παρέα μας. Καλησπέρα, παιδιά. Και το Παρίσι εδώ και εκεί ψηλές θερμοκρασίες. Τι γίνεται? Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται, αλλά ας μην το συζητήσουμε τώρα. Τον έχουμε τρελάνει τον καιρό. Έχουμε τρελάνει τα πάντα. Αδιανόητη ζέστη και στη Γερμανία. Γεια σου, Χρήστο, φιλιά πολλά.

Καλησπέρα, Αφροδίτη, και εγώ σε αγαπώ. Γεια σου, Τάκη. Hello στο παρέκι. Γιώργο, εννοείς αυτό που παίζει τώρα το προηγούμενο?

Έτσι, μόνο κομματάρισε εδώ στον Music 892. Πάμε μια βουτιά να κάνουμε στην Πάρο τώρα και πάμε μια βόλτα στο Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική φέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Αγαπάμε πολύ Πάρος Palace Suites. Το Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα. Wow! Να είσαι στην Πάρο τώρα, στην ιδιωτική σου πισίνα και να ζεις πανσέλινο το Σαββατοκύριακο. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Έχω μείνει στο Πάρος Palace Suites, είναι super duper, σας το προτείνω ανεπιφυλακτά. Αξίζει αυτό για ένα weekend. Πάρος Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις, ρίξτε μια ματιά. Επισκεφτείτε λοιπόν το parospalace.gr. Πάρος Palace Suites. Για πληροφορίες και κρατήσεις, ρίξτε μια ματιά στο parospalace.gr.

ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν αυτά τα μουσικά breaks, ειδικά όταν έχει τόσο πολύ ζέστη εκεί έξω. Νομίζω ότι πραγματικά δροσίζει αυτή η μουσική. Φαντάσου λοιπόν να χορεύεις τώρα σε πάω αλλού, σε ρυθμούς house, afro music και jazz και soul. Και μπροστά σου να πλώνεται το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Ο Music 892 φέτος, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό summer on music experience. Σε ένα από τα ωραίτερα spots, το Σπηλιά Restaurant. Δεν νομίζω πως υπάρχει άνθρωπος να μην γνωρίζει το Σπηλιά Restaurant. Το εστιατόριο Σπηλιά. Παλιότερα ταβέρνα Σπηλιά. Πόσα χρόνια μαγαζάρα. Τι μαγικό πραγματικά το σημείο. Τι μοναδική εμπειρία. Το Σάββατο λοιπόν στις 30 του μήνα μετά τις 4 στα Music Tex ανεβαίνουν οι Ξένια Γκάλη παρέα με τη Μαγή Χαραλαμπίδου. Εδώ το ντουέτο θα είναι, θα γίνει της τρελής. Παιδιά, ανυπομονώ να παίξω με την Ξένια. Όπως καταλαβαίνετε, ο χώρος θα μετατραπεί σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα. Ρίξτε μια ματιά, πείτε στο Σπηλιά Restaurant και δείτε τι σημείο είναι αυτό και πείτε μου μετά πώς αντέξατε να μην ζήσετε μαζί μας αυτή την εμπειρία.

Μοναδικές μουσικές, Κυκλαδίτικο για βασίλεμα και ένα σποτ που βρίσκεται μέσα σε μία σπηλιά. Όπως ακριβώς το ακούσε, μία σπηλιά συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μία ξέχαστη νύχτα. Με την υπογραφή του Music 892. Σάββατο λοιπόν, 35ου, στο σπηλιά restaurant, στη Μύκονο. Πάμε Μύκονο. Μύκονο, σου ερχόμαστε. Καλησπέρα στο βαρέκι, μας ακούει δυνατά και περιμένει, λέει, με αγωνία. Φτάσαμε. Έφτασε, παιδιά. Πώς περάσαν τόσο γρήγορα οι μέρες, δεν μπορώ να καταλάβω.

0: On your drum now, practice with me some doms and tags. One,
1: two, one, two, three, yeah!
2: Προετοιμάζομαι στα κουνήματα, κορίτσια. Αφιερωμένο στην Αφροδίτη που χορεύει, λέει, σαν τρελή.

Αφρικανίσμ θυμίζει αυτό. Είναι κλεμμένο σίγουρα το κόνσεπτ από Αφρικανίσμ. Το χάρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Και θα ήταν ωραίο σε live να παίξουν μαζί. Ε, ναι, ναι. Μας αρέσει να μπερδεύουμε τα παλιά με τα καινούρια. Περισσότερο εσάνς από Ανατολή, αμέσως τώρα, τι λέτε. On your drum now, practice with me some doms and tags. Πριν από το Χαμπίμπι, αυτό αφιερωμένο πάρα πολύ. Έρχεται και το Χαμπίμπι αφιερωμένο στην Ελεονόρα που το θέλει σαν τριλή. Αυτή η υπερκομματάρα. Για όλους εσάς που είσαστε αυτή τη στιγμή κάπου εκεί κολλημένοι στην κίνηση. Διονύση, τι γίνεται τελικά, θα έρθετε Μύκονο? Περιμένω, ε. Καλησπέρα, τιμή για Μύκονο. Ε, ναι, δεν είδα το μήνυμα, είδα μόνο το βάλε. Ετοιμάζομαι, βλέπεις, εγώ εντάξει. Ετοιμάζω μουσικάρες, χαμός.

Κοριτσάρα μου, φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στέλνω. Και ναι, τα αφιερώνουμε σε Σεραφείμ Κομματάρα σε πολύ λίγο. Ρουλάκι, φιλιά επίσης.

0: Παιδιά, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Music, στο δροσερό Music 892 και στο Μαγιστάς. Πάρα πολύ σύντομα και πάλι μαζί. Μη φύγει κανείς.
1: This is Maggie's Touch.
2: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
13: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
17: This is Maggie's Touch.

Ο Κωστής μου λέει ότι γράφει, μου γράφει ότι νιώθει σαν τον Σβαρτζενέγκερ στο Terminator. Ναι, κομματάρα. Ωνα, τι κομματάρα είναι αυτό, Άκη, σας στέλνω. Και αυτό το σήμα εδώ, τι είναι.

μου στέλνετε σήμερα από το εξωτερικό φίλοι ότι πραγματικά έχετε σκάσει. Ευρώπη πραγματικά, παιδιά, σε φούρνο. Καύσωνας χωρίς προηγούμενο σε Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία. Το λέω ότι είσαστε πιο ζεστά από ό,τι στην Αθήνα. Υπομονή. Είναι πρωτοφανές το κύμα καύσωνα. Είναι θερμοκρασίες πραγματικά ρεκόρ για το μήνα Μάιο. Και η Ευρώπη καημένη βιώνει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Διάβαζα ότι στη Γαλλία αναφέρθηκε και ένας νεκρός κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι, καθώς ο υδράργυρος εκτοξεύεται σε επίπεδα που φτάνουν έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Αυτό το κομμάτι δεν θέλει το Σαζάμ να το βρει με τίποτα, μου γράφει η αγαπημένη μου Μαρίνα. Μαρινάκη, γι' αυτό είμαι εδώ εγώ, μην ανησυχείς. Είναι τριπλέτα αυτό, θα γίνει σύντομα. Και είμαι σίγουρη πως και η Μαρίνα και η Αφροδίτη και η Αντιγόνη και ο Πέτρος και ο Νίκος θα με ρωτήσουν και γι' αυτό. Θα γίνει τριπλέτα σε post, σε Maggie Stats, σε DJ Maggie X και music σίγουρα.

Η Σίλα. Πω, κάθε φορά που παίζει η Σίλα στον αέρα γίνεται τη Σίλα. Στείλε τη Σίλα. Μάκη, μέχρι να γίνει τριπλέτα δεν μου τα στέλνει. Εννοείται.

0: Έμπανα, γιατί μου στα λέω εγώ. Μπράβο ρε τρέλα για τις μουσικάρες που βάζεις. Το έχω πει πολλές φορές όταν οδηγάω, στο γράφω κιόλας. Είσαι φωτιά μάγκη μας. Αντώνη μου φιλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Έχω να στείλω κομμάτια σένα. Μάγκη καλησπέρα, οδηγώ ένα ταξί και έχω τουρίστες από Κώστα Ρίκα. Σ' ακούνε και έχουν πάθει σοκ. Με ρώτησαν αν είναι Έλληνας ο DJ. Στην Κώστα Ρίκα θα φτάσει χάρη σου. Έλα Γιάννη μου, θα σε πάρω να πάμε μαζί. Να παίξουμε τις μουσκάρες μας και στην Κώστα Ρίκα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Music 892. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τα υπέροχα σχόλια. Πολλά φιλιά εκεί. Kisses to guys from Costa Rica. Hello there.
1: This is Maggie's Touch.
2: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούσκ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή την Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
16: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
17: What is this?
18: It's what I'm trying to figure out.
16: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
19: Pull me up. What do you see?
16: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
21: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
22: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
23: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
17: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
18: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
23: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
18: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
24: This is Maggie's Touch.

Έχω φτιάξει τριπλέτα με γαλλικό και τα ρωσικά. Στείλτε τριπλέτα και έφτασε. Μάγκη, στείλ τα όλα.

0: Καλησπέρα στην Αντιγόνη που με ρωτάει. Λέει, θέλει να αγοράσει τζιν. Τι τζιν θα πάρει. Τέλειο. Εγώ ψηφίζω cropped. Μ' αρέσουν πολύ. Λευκό. Εντάξει, θα λερώνεται συνέχεια και θα θέλει πλήσιμο, αλλά αξίζει. Γιατί πόσα jeans έχεις, ενώ ένα λευκό, ωραίο cropped, ίσως να μην έχεις. Και με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν συνέχεια, αλλά και πιο πολύ. Νομίζω τα πιο έτσι ανάλαφρα looks είναι ό,τι πρέπει. Και αυτή τη σεζόν τα crop jean κάνουν δυναμικό comeback και διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στις γκαρνταρόμπες μας. Παντού βλέπω τη σιλουέτα με ξεκάθαρες αναφορές στη δεκαετία του 90. Επιστρέφει πάρα πολύ έντονα τη σεζόν μέσα από μια πιο έτσι μοντέρνα και χαλαρή, θα έλεγα, προσέγγιση. Οπότε τα υπερβολικά στενά κοψίματα δίνουν τη θέση τους σε πιο relaxed γραμμές, αλλά που δεν θέλουμε μέσα στο καλοκαίρι. Από φαρδιά πιολούς μέχρι casual έτσι, σχήματα. Ίσια και ελαφρώς φαρδιά έτσι, το στυλ. Και τα cropped τα αγαπάμε πολύ. Τα είδαμε στις πασαρέλες, Bottega Veneta, Chloé. Οπότε είναι δεδομένο πως έχουν επιβεβαιώσει την επιστροφή τους. Ψάξ το, θα το βρεις. Συνδυάζονται εξίσου καλά με ελαφριά σακάκια, με μπλούζες, με μακριά μανίκια, αλλά και κοντά, με μανίκα top, όσο οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, με μαρινιέρες. Νομίζω πως είναι από τα πιο εύκολα το λευκό τζιν στους συνδυασμούς. Τέχνουν άψογα με wedges, με χαμηλό τακούνι, με ψηλό, με μπαλαρίνες, με minimal σαντάλια, με ό,τι θες. Με χόβες. Εδώ είμαστε στο Music 892. Πάμε για να.
1: Music 892. Πολύ μπροστά.

Χαμούλης και σήμερα στα μηνύματα. Τι ωραία παρέα που είστε, ρε παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Τι κομματάρε σήμερα, Θεέ μου. Γεια σου, Κωστή. Τριπλέτα έφτασε. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Δεν ξέρετε πόση χαρά μου δίνετε. Εκεί, στο Λονδίνο, στους κάψονες που δεν την παλεύουν. Μάγισσα δόλο, παίζεις μουσικάρες. Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα στικάκι με τις μουσικάρες? Ευχαριστώ πολύ, Θεοφάνη μου, τα καλά λόγια. Εκεί, στο Λονδίνο, στις ζέστες, στις πολλές και στο Παρίσι, στέλνω αυτή την κομματάρα. Στέλνω λίγο έτσι δροσερό, καλοκαιρινό, νησιώτικο αεράκι. Και στέλνω και τριπλέτες. Βάλσα μου, μου λέει η Μέρη, στείλε τριπλέτα. Έφτασε. Πάμε.

και από το Instagram. Που είναι η προηγούμενη τριπλέτα πριν τις διαφημίσεις, ρε εσύ. Από παντού. Σε λίγο θα έρθει και η Χρύσα να μου πει: έχουμε email εδώ. Τι, στείλε τριπλέτες. Σας αγαπώ. Πολύ.

Συνέχισε τις μουσικάρες ανελέητα. Τι ωραίο μήνυμα και τι ωραία ευχή είναι αυτή. Εδώ είμαστε με μουσικάρες μέχρι τις 6 και όχι μόνο. Μουσικάρες συνέχεια 24 ώρες το 24ωρο στον Music 892 και φυσικά η καλύτερη παρέα, η δική σας η παρέα. Καλησπέρα, Μάγκη. Μπορείς να μου στείλεις, παρακαλώ, αυτό που παίζει τώρα? Πόσο χαίρομαι που μου στείλατε αυτό το κομμάτι, παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι, δεν το λες εύκολο. Είναι από τα κομμάτια που πραγματικά είναι σαν να σου στέλνει ένα αεράκι, ρε παιδί μου. Ένα καλοκαιρινό, έτσι νησιώτικο αεράκι, όπως σας έλεγα και πριν. Έχει τον τίτλο Breeze και το στέλνω μέσα σου.

Ένα δροσεράκι αεράκι χαϊδεύει επαλά τη σκέψη. Ο αέρας μοσχομυρίζει, ο ουρανός είναι καθαρός από σύννεφα και μια έτσι καλοκαιρινή υπέροχη αύρα εκεί έξω. Έτσι, αυτό, αυτή την εντύπωση, αυτό νιώθω ακούγοντας αυτό το κομμάτι, το δροσερό αεράκι. Και αν θέλετε, πολύτιμη στιγμή ψυχικής διάβγειας που απομακρύνει πραγματικά το άγχος και την συναισθηματική ζέστη, γιατί όχι, επιτρέποντας το μυαλό να καθαρίσει. Και αφού καθαρίσουμε το μυαλό, πάμε να παίξουμε την υπερκομματάρα που το αγαπάτε κάθε φορά και πιο πολύ. Είναι η έμπνευση και η ανανέωση που έρχεται όταν αφήνουμε τον εαυτό μας να αναπνεύσει. But I like your style. You don't know me, but I like your style.

0: This is Maggie's Touch.
1: Μάγκη, τι κομματάρι είναι αυτό, τίτλο, πώς τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις και το σασάμ έχει πάθει κοκομπλόκο. Hello, Κρίστα, θα στέλνω. Και τι δεν έχω να στείλω. Πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό.

Μα και καλησπέρα από Λονδίνο. Σε ακούω κάθε μέρα στο γραφείο και είσαι πραγματικά η καλύτερη παρέα. Πώς λέει το τραγούδι που έπαιξες πριν, αυτό που λέει You don't know me, but I like your style. Εντάξει, κομματάρα Νικόλα. Ψάχνω μέρες να το βρω, αλλά τίποτα. Εδώ είμαι εδώ.

Ελία μου, το πάρτι είναι αυτό το Σάββατο. Το πάρτι στη Μύκονο είναι το Σάββατο που μας έρχεται στη Σπηλιά. Όπου παίζουμε μουσικάρες παρέα με την Ξενιαγκάλη. Στο Σπηλιά Ρέστοραν, το Σάββατο που μας έρχεται είναι το Σάββατο του Αγίου Πνεύματος. Είναι το τρίμερο δηλαδή, τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος. Εμείς παίζουμε Σάββατο στο Σπηλιά Ρέστοραν με την Ξένια μας. Από τις 4 και μετά στη Μύκονο. Το πιο revolutionary κομμάτι ever, Symphonic Power. Άρα Μάγκη, πόσο πίσω μας πήγες τώρα, κομματάρα, Τζον αφιερωμένο. Blast from the past, έχετε δίκιο. Πόσο μπροστά. Ωραίο remix. Ναι, λίγο πειραγμένο. Αφού δεν θέλω να φύγω από το κομμάτι. Καλησπέρα Μάγκη μου, θα μου άρεσε να κάνουμε μια αφιέρωση στη Γογό και στην κάθε μαχήτρια Γογό, ένα τραγούδι που σκέφτηκα, είναι το καμιά φορά Afro House Version. Πάρα πολύ ωραίο, Τζόνι. Εχθές δεν άκουγες την εκπομπή, άσε, ήμουνα λίγο περίεργα. Ήμασταν όλοι. Βαθιά συνετριμμένη.

0: είναι οι στιγμές που νιώθεις τόσο έντονα συντετριμμένος. Νιώθεις ότι έχεις υποστεί, ρε παιδί μου, μια συντριβή ανεπανόρθωτη. Να είναι από αυτές τις στιγμές, καταλαβαίνω, το νιώθω, ξέρω. Και δεν χρειάζεται να γνωρίζεις κάποιον, πόσο μάλλον εγώ που... Αχ, με τη γογούλα. Ακούστε πόσο ωραία κλείνει αυτό το κομμάτι. Πάμε οι διαφημίσεις και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Ο Music 892 παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα New World με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Γερμανός ολέ ολέ.
3: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
2: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
3: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
2: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι!
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι!
11: Πολλά, σενιόρ Μακής!
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
17: This is Maggie's Talk.

0: Τι ωραία ενέργεια και σήμερα. Τι πόσο υπέροχα μηνύματα. Και ευχαριστώ τόσο μα τόσο πολύ για την διαδραστική μαγική αυτή σχέση που κρατάει τόσα πολλά χρόνια. Από τις 4 μέχρι τις 6 στο Music είμαστε μαζί. Μα και η Χαραλαμπίδου φεύγει. Έχω στείλει τριπλέτες, έχω στείλει κομματάρες, έχω στείλει γειτονόμοι. Γιατί δεν έχω στείλει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Αμέσως τώρα είναι οι Ντελούλου που έχουν πάρει θέση. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε ευθυμικά Αλφαστέρα Πιχάινα μέχρι τις 9, η καλύτερη παρέα. Και ήλιο Βασίλεμο μαζί τους και χαμόγελα και τρέλα και διαγωνισμοί και μουσικάρες και όλα τα καλά του κόσμου. Φαντάσου να χορεύεις ρυθμούς αυτής της μουσικής και μπροστά σου να πλώνεται το μαγευτικό ήλιο Βασίλεμο της Μυκόνου. Σας έχω πει ότι φέτος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ο Music 892 αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summeron Music Experience σε ένα από τα αραιότερα σπότς, το Σπηλιά Restaurant. Οπότε το Σάββατο παρέα με το κορίτσι μου την Ξένια Γκάλη παίζουμε μουσικάρες, ανεβαίνουμε στα τεξ στις 4. Ο χώρος, όπως καταλαβαίνετε, μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα μέσα σε μια σπηλιά. Οι μουσικές θα είναι μοναδικές. Το λίγο ασύλωμα και κλαδίτικο πανέμορφο και ένα σποτ που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά νομίζω πως συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe για να υποσχεθούν ότι θα ζήσουμε μια ξέχαστη νύχτα. Το Σάββατο σας περιμένουμε, ε! Λοιπόν, άντε φεύγω. Πολλά φιλιά, αύριο εδώ. Love you, bye.
1: This is Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
13: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
14: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
15: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
14: Respect, γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
16: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
18: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
19: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για

0: και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Ωπα, πολύ νέντυλα. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
1: Στο Music 892.
0: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
2: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
0: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τρέα.
3: Είναι το Ευθύμη Κάλφα και την Αστερό Πιχαϊνά.
0: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
4: Έλα, πάμε, πάμε.
5: Είμαστε έτοιμοι.
4: Είσαι.
5: Εγώ είμαι.
4: Άμα είσαι, δώστο.
5: Ναι. Χαμός. Μισό λεπτό. Προετοιμάζομαι. Μπαίνει.
4: Έτσι είσαι έτοιμη, μωρή.
5: Κάτσε.
4: Τι είναι αυτό, δηλαδή. Πήγε καιρό.
5: Ναι, φανταστικά, μπράβο, εξαιρετικά. Πήγε.
4: Άντε σε 6 μήνες πάλι, τα λέμε. Το χειμώνα πάλι, μην γίνει και συνήθεια.

0: ευτυχηθείτε. Γεια σας λοιπόν, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλησπέρα σε όλους και Τζοτζουμπρούτζου. 8 λεπτά και μετά από τις 6 είμαστε Ντελούλου και τα έχουμε πει όλα. Είμαστε πανέτοιμοι για το επόμενο τρίωρο να σας καταπλήξουμε.
1: Θα καταπλήξουμε σήμερα τα πλήθη. Το ακούω, έχω έρθει με αυτή τη διάθεση. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, να είμαστε η καλύτερη παρέα μέχρι τις 9 και σήμερα.
0: Μα πού αλλού να πάνε, δεν έχουν και κάτι άλλο να ακούσουν τώρα. Εδώ πέρα, αναγκαστικά τα παιδιά.
1: Όχι αναγκαστικά. Εγώ δεν θέλω με πίεση κανέναν ευθύμος.
0: Όποιος θέλει.
1: Αυτό. Έχω πιέσει εγώ εσένα ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Σου έχω γίνει εγώ εσένα ποτέ στενός κορσές.
0: Ποτέ.
1: Όλα με τη θέλησή σου τα κάνεις.
0: Ποτέ. Κατάλαβες. Ξέρετε γιατί τα λέει αυτά. 10 η ώρα χθες το βράδυ έρχεται μήνυμα. 10:30. Κοιμάσαι. Λέω τώρα κάτι αυτή. Κάτι θα είπα στην εκπομπή. Θα θέλω το συζητήσουμε. Αφιταλατεύτηκα. Λέω να μην απαντήσω, να τη πω την επόμενη μέρα το πρωί, γιατί το έχω κάνει ξανά. Ότι άχρεση με πήρε ο ύπνος. Τι ήθελες τελικά.
1: Δεν γρέβεσαι λίγο που το αποκαλύψεις αυτό τώρα.
0: Αλλά λέω άντε. Δώσε το. Η μετακόμιση έχει. Μην την βάλω. Γιατί άμα δεν την απαντούσα κιόλας. Άντε μετά υπερανάλυση. Τι το ήθελα. Τι το ήθελα.
1: Έλα,
0: παιδιά.
1: Τι το ήθελες. Μια πόρτα άνοιξες.
0: Να σας πω, μου λέει, επειδή μυρίζει πάρα πολύ μπογιά το παλιό μου σπίτι, επειδή το έβαψε για να το παραδώσει καθαρό, μήπως θα μπορούσε να με φιλοξενήσει σήμερα. Πού ρε.
1: Σ' ακούω.
0: Τι να της πω βραδιάτικα. Άντε, βρε Αστερόπη, μου λέω, σύρε και έλα. Θα σε περιμένω, μην αγχώνεσαι.
1: Έλα, αφού μου είπες ότι το έκανες από την καρδιά σου.
0: Οριακά ήταν από κάτω. Δηλαδή με το που της είπα σύρε και έλα, χτύπησε το κουδούνι. Αυτή έκανε περιπολίες, παιδιά, με το αμάξι. Τελείωσε η βενζίνη της και λέει τι να κάνω τώρα, να θανεύω. Εγώ σας το λέω.
1: Το κοιμάσαι, το έγραψα. Και με το που το άφησα, μέχρι να απαντήσει, είχα ετοιμάσει ήδη την τσάντα με τις πιτζάμες και τα ρούχα.
0: Όχι μόνο αυτό. Τα άφησε και στο σπίτι σήμερα. Γιατί λέει, θα πάω από το σπίτι άμα πάλι μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Άνοιξε τα παράθυρα, Μαρή.
1: Ανοιχτά τα άφησα, ρε.
0: Άμα λέει
1: μυρίζει.
0: Άμα μυρίζει, λέει πάρα πολύ, μην τα πηγαίνω φέρνω τα ρούχα μου. Θα έρθω και σήμερα σένα, δεν σε πειράζει και σε κοιτάει σε το κουτάβι μέσα στα μάτια.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Άμα δεν με θέλει, θα φύγω, θα πάω αλλού. Θα βρω μια γωνίτσα κάπου να πλαγιάσω.
0: Γωνίτσα, για... λέω, ξεσκέπαστη θα μείνει. Αχ, Παναγία μου και Χριστέ μου, δεν ξέρω εγώ γιατί όλα αυτά συμβαίνουν σε μένα. Είμαι πολύ καλός, πιστεύετε κι εσείς. Πολύ
1: καλός. Ναι, ναι, λέω σε όλα. Καλό δεν είναι.
0: Αυτό. Λέω σε όλα, ναι. Αυτό είναι το
1: πρόβλημα. Πού σε ενόχλησα, ρε. Δεν σηκώθηκα.

0: Εγώ σήμερα το πρωί τίποτα, σαν να μην υπήρχα μέσα στο σπίτι. Βγήκα έξω στον μπαλκόνι, δεν σε ενόχλησα που έκανες δουλειά.
1: 5 φορές σηκώθηκε να κατουρίσει. 6 φορές στούκαρε στον καθρέφτη, παιδιά. Έχω έναν καθρέφτη στην κρεβατοκάμαρα.
0: Κρέμασέ τον να πιάσει τον καθρέφτη, κρέμασέ τον, αφού ξέρει ότι κάθε φορά που έρχομαι κουτουλάω πάνω στον καθρέφτη.
1: 6 φορές έπεσε, έχω έναν τέλειο καθρέφτη, ξαπλωτό. Αυτόν που είναι επιδαπέδι, αυτή.
0: Κρέμασέ τον στο δάπεδο, γιατί να τον έχει, δεν μπορώ να περάσω.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Αφού δεν μα καπάγω. Ο καθρέφτης και τους δυο μαζί.
1: Αυτό έλεγε να σφαχτούμε κιόλας επειδή θέλεις να κατουρίσεις εσύ.
0: Συγγνώμη.
1: Μη χειρότερα, παιδιά. 6 φορές σας λέω στούκαρε στο καθρέφτη. Και όχι τίποτα άλλο. Ξυπνούσα κιόλας. Λέω τι έγινε. Τίποτα. Ο καθρέφτης μου λέει. Ο καθρέφτης.
0: Μα μέσα στον ύπνο του, αφού τον είχα κοπανίσει, μου λέει πρόσεχε τον καθρέφτη. Αφού τον κοπάνισα τώρα, τι να προσέχω.
1: Πρόσεχε, μην έχουμε κι άλλα. Τέλος πάντων, αυτά και άλλα πολλά θα υποθούν σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το ξέρετε. 6939-892-892 τα μηνύματά σας. Συνάδελφοι είμαστε, τι να κάνουμε. Μέχρι και τέλη Ιουλίου θα τα υποστούμε όλα αυτά. Καταλαβαίνω κι εσείς θα έχετε τέτοιους συναδέλφους. Δεν μπορεί να μην δεν έχετε. Δεν μπορεί να είμαι τόσο τυχερός μόνο εγώ. Τέτοια τύχη δηλαδή.
0: Έχεις τύχη βουνό.
1: Πραγματικά
0: ξέρεις
1: τέτοια τύχη.
0: Ξέρεις πόσα μηνύματα μου έχουν στείλει που σε ζηλεύουνε.
1: Μόνο εμένα με ζηλεύουνε.
0: Εσένα ζηλεύουνε.

0: 17 λεπτά για ακριβώς μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στο απογευματινό μας show. Το απογευματινό μας παρεάκι. Αστερόπη και Ευθύμης, είναι Τρίτη, είναι 26 του Μαγιού. Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες αυτού εδώ του μήνα. Τέλος δηλαδή, δεν έμεινε και τίποτα. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή είχα την απορία, ξέρεις, όταν δεν έχεις κοντινούς σου ανθρώπους που δίνουν εξετάσεις, πανελλήνιες, φεύγουν οι ημερομηνίες από το μυαλό σου. Σωστά. Μου ήρθε ξαφνικά και λέω, καλά, λέω τώρα δεν είναι αυτές οι μέρες. Και ξεκινάνε την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, ναι, με έκθεση.
0: Πάντα, ναι, πάντα. Το πρώτο τέτοιο για όλες τις κατευθύνσεις. Με έκθεση την Παρασκευή. Καλή επιτυχία κυρίως στους μαθητές, να πούμε. Στα παιδιά που θα δώσουν πανελλήνες. Βέβαια, πλέον οι πανελλήνες είναι τίποτα. Είναι μια τρίχα, δηλαδή, σε σύγκριση με τα 6 μαθήματα που δίναμε εμείς, τα 8 μαθήματα που δίνανε πριν από εμάς. Και γίνεται. Τώρα δίνω μόνο 4, δηλαδή. Κρίμα που πρέπει να πάτε να δώσετε κιόλας πανελλήνιες.
1: Όχι, κρίμα που αγχώνεστε, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Για 4 μαθήματα, πραγματικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Όλο το χρόνο 4 μαθήματα δεν μπορείτε να τα διαβάσετε τώρα, να συνεννοηθείτε. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Και αν δεν μπορείτε να τα διαβάσετε, δεν έγινε και τίποτα. Να πούμε και αυτό. Το πιο σημαντικό από
0: εννοείται
1: όλα.
0: Εννοείται και αυτό, φυσικά. Πάνω απ' όλα, πώς ήσουν στις πανελλήνιες εσύ?
1: Άγχος με πόδια. Κανονικό. Ήμουνα το απόλυτο παράδειγμα προς αποφυγή. Είχα πανικό, δεν είχα τίποτα άλλο. Διάβαζα αρκετά, δεν τα πήγα καλά. Είχα αγχωθεί πάρα μα πάρα πολύ, ειδικά τον τελευταίο μήνα.
0: Διάβαζες όμως, ας πούμε, όλη τη χρονιά? Γιατί καλή, και εγώ την πρώτη χρονιά δεν τα πήγα καθόλου καλά. Αλλά κορόιδευα, δεν διάβαζα. Δηλαδή δεν έπεσα από τα σύννεφα που δεν πέρασα πουθενά.
1: Όχι.
0: Ήξερα μέσα μου βαθιά και όταν έδινα ότι πηγαίνω προετοίμαστος.
1: Όχι, όχι, όχι. Την πρώτη χρονιά είχα διαβάσει αρκετά καλά. Τη δεύτερη χρονιά που
0: και
1: έδωσα
0: τι έγινε
1: ήταν ότι.
0: Την πρώτη
1: δεν...
0: χρονιά.
1: Σου λέω, ήμουνα πάρα πολύ εγχωμένη. Δεν. Σκέψω ότι έπιανα το στυλό και έτρεμα, ρε παιδί μου. Δεν. Ήταν κατάσταση άσχημη. Δεν το είχα καθόλου. Και δεν πήγε καλά, προφανώς.
0: Και μετά πώς ήσουν όταν δεν πήγε καλά?
1: Μετά όταν δεν πήγε. Όταν, θα σου πω,
0: όταν βγήκαν τα αποτελέσματα.
1: Όταν
0: δηλαδή
1: βγήκαν τα αποτελέσματα, επειδή ήξερα ότι δεν έχω γράψει.
0: Γιατί εγώ
1: καλά
0: έκλαιγα. Ενώ ήξερα, oh, αλλά έκλαιγα γιατί, έκλαιγα θα σας πω, έκλαιγα γιατί τύπου ήρθε η μαμά μου και είπα, γόρι μου δεν πειράζει, μην στεναχωριέσαι, θα ξαναδώσει. Και εγώ έκλαιγα γιατί αισθανόμουν άσχημα που ένα χρόνο φροντιστήρια, τόσα χρόνια, ναι, και εγώ ένιωσα ότι τους απογοήτευσα, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έκλαιγα από το όχι για να, δηλαδή ήταν πολύ cool, μου λέει μην αγχώνεσαι και δεν πειράζει. Και θα ξαναδώσεις,
1: ναι,
0: και άμα θα πας εκεί που θα περάσεις εκεί που θέλεις, δώσ' το, εγώ κλάμα.
1: Εντάξει, είναι και αυτό δύσκολο, λογικό.
0: Αλλά εσύ όχι όταν πήρες τα αποτελέσματα.
1: Όχι, γιατί ήξερα ότι
0: γιόλο,
1: δεν...
0: μαγιό,
1: δεν ήταν,
0: παραλία.
1: Όχι, δεν ήμουν γιόλο. Ήμουν απλώς ότι ήξερα ότι δεν τα έχω πάει καθόλου καλά, οπότε εκεί δεν έπεσα από τα σύννεφα για να κλάψω. Και επίσης, αν είχα λόγο να κλάψω, θα ήταν που θέλανε οι δικοί μου να ξαναδώσω και εγώ δεν ήθελα. Εγώ ήθελα να πάω κατευθείαν σε
0: μια ιδιωτική σχολή.
1: Μια ιδιωτική σχολή. Ναι, δεν ήθελα να το ξαναπεράσω όλο αυτό. Οπότε μετά ξεκίνησε εκεί το round 2 και ξεκίνησε λίγο το δράμα για την επόμενη τετραετία που ζορίστηκα.
0: Εντάξει,
1: πάρα πολύ αργότερα.
0: Πάντως να πούμε ότι είναι και ο τρόπος αυτός των πανελληνίων. Είναι, ρε παιδί μου, έτσι όπως γίνονται και που μπαίνεις σε μια διαδικασία από την αρχή, να τρέχεις, να βγάλεις την ύλη, να πρέπει να πας φροντιστήριο, να κάνεις ιδιαίτερα. Δηλαδή, όσο cool και να είσαι, όσο καλός μαθητής και αν είσαι, ας πούμε, εγώ είχα συμμαθήτρια που ήταν όλα 20 και,
1: ναι,
0: στα και στις εξετάσεις και αυτά. Αυτή η τύπισσα, ακόμα και τώρα που συζητάμε, μου λέει, το πιστεύεις ότι οι εφιάλτες μου είναι που να σηκώνομαι το βράδυ στον ύπνο μου να βλέπω τον εφιάλτη ότι είμαι και δεν έχω ξυπνήσει, ας πούμε, για να πάω να δώσω.
1: Ναι.
0: Και επίσης όταν έδινε πανελλήνιες, ξυπνούσε στον ύπνο της και τσίριζε και φώναζε από το άγχος και από την πίεση. Και πηγαίναν οι γονείς και την έλεγαν, έλα ηρέμησε, πες να κοιμηθείς.
1: Εμένα μου πετούσαν
0: έξι άλλες 3 ώρες. Τι σε πετούσαν?
1: Αγιασμό.
0: Αγιασμό.
1: Ναι.
0: Γιατί περπατούσες ανάποδα στους τοίχους?
1: Όχι, αλλά σηκωνόμουν πάνω, υπνευματούσα.
0: Γυρνούσε το κεφάλι σου γύρω-γύρω.
1: Τσίριζα, ούρλιαζα, τους έβαζα να κάτσουν στη συγκεκριμένη θέση ενώ κοιμόμουν, γιατί δεν άντεχα εκείνη τη στιγμή. Ένιωθα πίεση αν με έχουν πλησιάσει περισσότερο. Με κλειστά μάτια όλα αυτά.
0: Αυτό το τελευταίο δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, εσύ Κοιμόσουνα και ξύπνησες και τους έβαζες να κάνουν διατάσεις. Τι είναι αυτό το?
1: Ρε παιδί μου, ζοριζόμουν πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου, αλλά μπορούσα να τους μιλήσω. Φώναζα παράλληλα.
0: Μήπως ήταν οι βλεφαρίδες που είχες και δεν άνοιγαν, είχαν κολλήσει.
1: Δεν είχα τότε.
0: Και δεν άνοιγε το μάτι.
1: Δεν είχα τότε βλεφαρίδες. Ήταν αυτό το υπνική παράλυση που σε πιάνει, που δεν μπορείς να κουνήσεις τίποτα, αλλά μπορείς να μιλήσεις και αισθάνεσαι σε ένα
0: σημείο. Η μόρα. Όταν έρχεται η μόρα από πάνω.
1: Ναι, ναι, και καλά, και καλά, ρε παιδί μου. Οπότε εγώ απλώς τους φώναζα.
0: Τι τους έλεγες?
1: Φύγετε από εδώ και κάτι τέτοια. Και μετά με σηκώσανε, με είχαν σηκώσει κανένα δύο φορές.
0: Μετά
1: τη
0: σηκώσανε περιφορά στο χωριό και τη γυρνούσανε γύρω-γύρω το βράδυ.
1: Για να πιω νερό. Και θυμάμαι ότι είχα πολύ, μάλλον ανοιχτά πολύ λίγο τα μάτια μου και τους έβλεπα και τους έβαζα να καθίσουν μακριά ώρες από τον άλλο και τις αισθανόμουν.
0: Δεν σε παρατήσαν μόνοι σου να φύγουν οι άνθρωποι από το σπίτι?
1: Εγώ
0: να λένε παλιά, ρε παιδί μου, ότι εδώ πέρα ζούσε μια τρελή. Η γιαγιά Τζατζότζο, να σε είχαν βγάλει και όνομα.
1: Θα σου πω, είχε προηγηθεί το ότι σηκωνόμουν και έλεγα βιολογία απ' έξω στον ύπνο μου, έλεγα μαθηματικά, έλεγα.
0: Στον ύπνο σου τα έλεγες, Βραστερόπη μου, δεν τα έγραψες.
1: Ρε, ξέρεις,
0: τι
1: κάτι
0: είναι αυτό το άγχος, δηλαδή,
1: φίλε,
0: πραγματικά.
1: Είσαι φοβερά εκνευριστικό.
0: Μα ρε φίλε, πώς έλεγες απ' έξω στον ύπνο σου? Ας πήγαινες να κοιμώσουν εκεί πέρα.
1: Μου, είσαι η θεία του χωριού. Με κάτι τέτοιες θιάδες εκνευριζόμουν περισσότερο.
0: Μα πώς γίνεται να τα έλεγες απ' έξω, ρε φίλε? Μήπως επειδή κοιμώσουν, μήπως έπρεπε όταν έγραφες να κοιμώσουν, θα τα θυμώσουν.
1: Όπω μιλάμε για μπουνιές, για μπουνιές.
0: Εμάς βρήκες, ρε, αδιάβαστη πήγαινε ερχόσουν, ρε, άντε
1: τίποτα, καφέδες έχω και ποτά.

0: Ωραία η Ριάννα, ωραίες και οι Πανελλήνιες, αρκεί να ξέρεις πώς να τις διαχειριστείς. Και είναι κακά τα ψέματα, σε εκείνη την ηλικία το τελευταίο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου, να διαχειριστείς το άγχος σου επίσης. Και αυτό, υπάρχει κόσμος που από τότε έχει άγχος και δεν το έχει ξεπεράσει ποτέ. Δηλαδή τότε του δημιουργήθηκε πρώτη φορά και ακόμα παλεύει. Φυσικά και μεγάλη ευθύνη πέρα από το σύστημα, το σχολείο, όλη αυτή την κοινωνία, όλα αυτά έχουν, και έχει και το σπίτι, έχει και η οικογένεια, έχει και ο περίγυρος γύρω τριγύρω, αλλά
1: όλα αυτά μαζί κάνουν ένα πολύ ωραίο κέντημα και είσαι εσύ μετά ένα όνειρο, κατάλαβες?
0: Αυτό ακριβώς. Επίσης, αυτό που νομίζω εγώ ένιωθα για παράδειγμα την πρώτη φορά που δεν έκανα τίποτα στις Πανελλήνιες και έδωσα ουσιαστικά δεύτερη και πέρα στο πανεπιστήμιο, ήταν το ότι πέρα του τελειώνει ο κόσμος, είχα στο μυαλό μου ότι όλοι οι υπόλοιποι θα προχωρήσουν και εγώ θα μείνω πίσω. Δηλαδή όλοι οι συμφοιτητές μου θα μπουν στο πανεπιστήμιο και εγώ δεν θα, και μετά θα αργεί και αυτοί θα τελειώσουν πρώτοι και εγώ πίσω ακόμα και αυτοί θα βρουν δουλειά. Ποιος καλέ, πού είναι, πού τα είδατε όλα αυτά? Δεν μπορείς, δεν ισχύει.
1: Τότε δεν το έχουμε στο μυαλό μας αυτό.
0: Ναι. Εμένα με ξεμπλόκαρε πάρα πολύ μια καθηγήτρια που πήγαινα και της έλεγα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και μου είπε, εντάξει, μου λέγεται, ποιος τελειώνει, λέει, στα 4 χρόνια τη σχολή. Τελείωσε την αίσθηση στα 4 και θα τους φτάσεις. Και αυτό που μου είπε, με έναν μαγικό τρόπο, ξεμπλόκαρε όλο μου το μυαλό.
1: Μπράβο στην καθηγητριά σου.
0: Ναι, ήταν πολύ cool, ρε παιδί μου.
1: Τι μάθημα σου έκανε?
0: Ιστορία.
1: Ιστορία.
0: Ιστορία. Εσύ σε ποιο μάθημα ήταν το πιο δυνατό σου? Ποιο σου άρεσε? Σου άρεσε η έκθεση.
1: Στην έκθεση είχα γράψει ή 17 μισό ή κάτι κοντά στο 18 στις Πανελλήνιες.
0: Μπράβο, πολύ δυνατό το 18 για έκθεση. Κάτι,
1: ναι,
0: λατινικά,
1: ναι, ναι.
0: Κάτι τέτοια που κάποιοι γράφανε άριστα γιατί τα μαθαίναν παπαγαλία, τα συχαινόμουν,
1: ναι,
0: πάρα πολύ. Καλά, αρχαία, άγνωστο, δεν σας συζητώ εκεί πέρα να δείτε σφαγή.
1: Ναι.
0: Πέρα ήταν. Και έγραφα ό,τι πίστευα εγώ, όχι ότι ήθελε να πει
1: άγνωστο,
0: ο Θουκυδίδης.
1: Οπότε...
0: Εγώ τα ήξερα καλύτερα και από τον συγγραφέα.
1: Το κάνεις γνωστό,
0: από
1: αυτό, εσύ, ναι, έτσι, αγόρι μου.
0: Και στην ιστορία ήμουν καλός, αλλά νομίζω ότι όπως έγραφα στη λογοτεχνία,
1: ναι,
0: δεν έγραφα πουθενά.
1: Μπράβο!
0: Στη λογοτεχνία.
1: Φάνηκε
0: ήταν,
1: αυτό μετά, βέβαια.
0: Ήταν τα.
1: Φαινόσουν από μικρός.
0: Και στην έκθεση, βέβαια, αλλά η λογοτεχνία ήταν. Μετά πήρα και μια βιολογία.
1: Που και εκεί λέγω.
0: Κούμποσα λίγο για να μου ανοίξει ένα άλλο πεδίο.
1: Α, και εγώ την είχα βάλει, ναι, τη βιολογία. Καλά μου πήγε.
0: Αλλά αν μας ακούει τώρα κάποιος μαθητής εκεί έξω, που ξέρουμε ότι δεν θα έχει κανένα απολύτως νόημα, δεν θα το καταλάβει, από εδώ θα του μπει, από εκεί θα του βγει, τη σχολή που θα τελειώσετε την πρώτη, κατά έτσι ένα 80%
1: βάλε
0: οι περισσότεροι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δεν θα κάνετε αυτό το επάγγελμα με βάση τη σχολή που θα έχετε τελειώσει. Οπότε σε κεμέ καντάρ, που λένε και στο χωριό μου, μην αγχώνεστε, όλα θα πάνε περίπου καλά.
1: Εγώ όχι ότι τελείωσα την πληροφορική, αλλά φαντάζεσαι να είχα γίνει πληροφορικάρια IT?
0: Γιατί, ωραία θα ήσουν.
1: Ούτε καν. Αποκλείεται. Ένας άνθρωπος αρχικά που με τα μαθηματικά δεν τα έχει καλά σε επίπεδο που χρειάζεται στους IT, τι θα κατάφερνε? Και έστω ότι την έβγαλε.
0: Θα έστεινες δίκτυα.
1: Τι, εγώ θα έστεινα. Θα μου σπάγαν τα νεύρα, παιδάκι μου. Θα μπερδευόμουν και μόνο που θα τα έβλεπα το ένα πάνω στο άλλο. Καταρχάς,
0: πιστεύω ότι θα φοβόταν να σου μιλήσουν.
1: Πρέπει να έχεις. Μα εκεί πρέπει να έχεις και καλή μνήμη. Πώς θα τους φτιάξεις τους αλγόριθμους? Εγώ θα ξεχνούσα τι είχα γράψει πριν από ένα λεπτό.
0: Τώρα ChatGPT θα τα έκανε όλο αυτό σιγά. Θα τους,
1: ναι,
0: έπαιρνε εκεί τα λεφτά και θα έλεγες να κάνω εδώ πέρα 2-3 πράγματα. Χαμπάρι θα τα παίρνανε.
1: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Αυτό που πρέπει να πείτε ναι σε όλες τις περιπτώσεις είναι στον Μασούτη, γιατί και γιορτάζει και δεν του χαλάμε χατήρι, γιατί κλείνει 50 χρόνια και χρόνια του πολλά, αλλά και επίσης έχει φανταστικές τιμές και είναι πολύ δυναμικά δίπλα μας από το 1976 μέχρι σήμερα και φέρνει στα ράφια ελληνικά προϊόντα με ποιότητα και καθημερινή οικονομία, με σεβασμό πάντοτε στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Είναι μαζί μας κάθε μέρα και τον ευχαριστούμε τον Μασούτη.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με παιχνίδι το νου σας. Συνέσφινάκι λέγεται το παιχνίδι μας. Ψάχνουμε ταινία, θέλουμε έναν τσάκαλο, μια αλήτησα ψυχή και έξω για να βρει την ταινία και να κερδίσει πολύ ωραίο δώρο. Όλα αυτά θα γίνουν στη συνέχεια.
2: Όχι, φύγε, δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
0: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Τελούλου, έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo. ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
2: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Απλά,
2: τι είναι?
5: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
9: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
12: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
13: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
14: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro, σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
17: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
18: Hertz Leasing.
17: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
0: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Μπορεί να έχει ένα χαλαρό αερίδι εκεί έξω, αλλά η θερμοκρασία ακόμα καλά κρατεί. Δηλαδή είναι υψηλή, είναι ζεστή. Το θερμόμετρο δείχνει και 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Σήμερα νομίζω ότι το νιώσα περισσότερο από τις άλλες μέρες. Ναι. Γιατί το αεράκι που φυσούσε επίσης.
0: Λέμαργο το λέω.
1: Αν ήσουν στον ήλιο, αυτό ένιωθες ότι σε ψήνει ένα τσάκ. Ένιωθες ότι ήθελες να είσαι στην παραλία και όχι κάπου στην Κηφισία.
0: Γενικά, εντάξει, νομίζω αυτό με την παραλία πλέον από εδώ και πέρα όλη μέρα θα θέλουμε να είμαστε στην παραλία. Εγώ βέβαια είμαι team τελείως διαφορετικό από το δικό σου. Εγώ θεωρώ ότι η παραλία με ζέστα είναι μία ή δύο και μισή. Θεωρώ δηλαδή ότι στη θάλασσα πρέπει να πηγαίνουμε 9.30 ώρα το πρωί, να φεύγουμε 12 και μετά να ξαναπηγαίνουμε 6.30 το απόγευμα και να είμαστε μέχρι να βγουν τα κουνούπια. Αυτή την αηδία, το μεσημέρι που σας αρέσει και κάθεστε 2 η ώρα και βράζει ο ήλιος και μέχρι και η θάλασσα δεν σε δροσίζει. Δεν δροσίζεσαι στις 2 η ώρα, 28 Ιουλίου.
1: Μα άμα πας σε μια παραλία η οποία είναι, ας πούμε, ένα Αιγαίο, είναι ανοιχτά, δεν σου πάει να πας τώρα στον Αργοσαρονικό. Είναι δροσερά όταν νεράρεσαι, για να δροσιστείς πηγαίνεις. Και κάτω από την ομπρέλα
0: στη Λαλάκα
1: λίγο,
0: που κάνει μπαίνεις, 40 γέννης, βαθμούς,
1: μπαίνεις,
0: μόνο υδρώνεις, δεν
1: tail,
0: κάνεις
1: μπαίνεις,
0: τίποτα.
1: Γέννης.
0: Και δεν είναι ωραία τα πράγματα. Είναι
1: ενώ
0: ωραία
1: στο σπίτι, τι θα κάνεις, ρε Σιφτή.
0: Κλιματιστικό, ρε φίλε.
1: Κλιματιστικό και κλεισμένο στους 4 τοίχους. Το κάνω και το χειμώνα αυτό.
0: Χωρίς το κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Ναι, βγαίνει το χειμώνα για να μην έχεις πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Μα
0: που θα
1: θέλω
0: κλειστείς.
1: Να μαζεύω ψωμί.
0: Καλά, δεν σου είπα να πάμε μαζί. Κάνε το πρόγραμμά σου.
1: Δεν
0: εσύ.
1: Έχουμε πάει μια παραλία τώρα.
0: Δεν έχεις αναρωτηθεί γιατί δεν έχουμε πάει μια παραλία.
1: Θα πάμε φέτος.
0: Με τα ωράρια μου, άμα θες.
1: 9 η ώρα το πρωί.
0: 9 η ώρα να είμαστε εκεί.
1: Να είμαστε εκεί. Ναι, να ξεκινήσουμε στις 7.
0: Ναι, ό,τι ώρα είναι να ξεκινήσουμε.
1: Λες και είμαστε καπί που πηγαίνει για προσκύνημα στην Παναγιά την Προυσιώτισσα.
0: Τι έχουν τα καπί, μια χαρά, δεν κατάλαβα. Μια χαρά, πηγαίνει ο κόσμος το πρωί και όταν έρχεται όλος ο ρημαγδός εκεί το μεσημέρι που ξυπνάει η άλλη και θέλει 2 η ώρα να πάει στη θάλασσα, εσύ εκείνη την ώρα τι κάνεις, έχεις φάει και τη σαλάτα σου στο σπίτι, την ντομάτα με το αγγούρι. Ναι, γιατί έχεις κάνει ήδη και το μπάνιο και πέφτεις για ύπνο με το κλιματιστικό στους 12.
1: Οι πολιτικές αρκούδες τι ώρα σου χτυπάνε.
0: Και έτσι είναι ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι για να περάσεις την Αθήνα. Δεν αξίζει τίποτα.
1: Ρε παιδί μου, δεν σου πάμε στις 3 η ώρα, αλλά το 9 η ώρα το πρωί να είσαι εκεί, βάρβαρο. Έχεις και μια διαδρομή για να φτάσεις στην παραλία.
0: Εντάξει, πρωινός τύπος είμαι, πρόβλημα δεν έχω. Μπορώ να το κάνω. Μόνος μου, δεν πειράζει. Θα κάνω εκεί νέους φίλους.
1: Θα
0: κάνω νέους φίλους εκεί πέρα. Τον κύριο Τάκη και την κυρία Θεοπίστη.
1: Και κάποιους ανθρώπους.
0: Και τον πατέρα της Κρίστα. Λέει η Ευθύμη να πας με τον πατέρα μου στη θάλασσα στις 6.30 το πρωί. Ορίστε, ναι, μια χαρά.
1: Πάρτε και από ένα καλά, μην έχουμε τουλάχιστον μεσημεριανό.
0: Οι γέροι και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι και οι κυρίες, οι γιαγιάδες, ρε παιδί μου, για να μην πω γριές και παρεξηγηθεί. Θα σου πω εγώ τη γριά, το λέω με την καλή έννοια. Αλλά καταλάβατε, γιατί πηγαίνουν πρωί.
1: Για να μην πέσουν πάνω στον κόσμο.
0: Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί δεν αντέχεται, παιδιά, ο ήλιος από ένα σημείο και μετά. Παθαίνεις πράγματα από μέσα σου και περίεργα. Βράζουν τα μέσα μου για σένα, βράζει. Τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά το να κλειστείς κιόλας, καλύτερα να σε χτυπήσει λίγο ο ήλιος, να κοινωνικοποιηθείς, να πιεις το απεριτίβ σου, να πιεις το χυμούλι σου.
0: Το χυμό μου, το πιω στις 9.30 ώρα το πρωί. Φρούτα στις 10 η ώρα το πρωί, μια χαρά. Δροσερά. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Να φας ένα κλαμπ στην παραλία.
0: Ένα κλαμπ φεύγοντας στις 12 η ώρα το μεσημέρι που θα μπω στο αυτοκίνητο.
1: Άρα το τζέρτζελ όμως, το παρτάκι, τα καλοκαιρινά τα μπιτάκια, πώς θα τα χορέψουμε, α, πιούμε ένα σφινάκι.
0: Θα σας βλέπω στο TikTok να τα χορεύετε εσείς. Εγώ πρόβλημα δεν έχω. Είμαι full με Ευθύμη, γράφει ο Ανδρέας. 9.30 με 12 και 6.30 με 8. Καταρχάς, καλύτερο πάρτι στις 7 η ώρα το απόγευμα στην παραλία. Δεν έχει, είναι όλοι τύφλα, πιωμένοι. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Και ο ένας εσύ πάνω έρχεσαι after party, ρε φίλε.
0: Δεν έρχομαι after party. Έρχομαι στην καρδιά του πάρτι να κάνω το δροσερό μου τον μπανάκι. Πίνω και κάτι και κοιτάω όλους τους υπόλοιπους και λέω: δες πώς είναι τα καημένα. Δες τι δεν πρέπει να γίνεις ποτέ στη ζωή σου, ας πούμε. Έχω κίνητρο, καταλαβαίνεις.
1: Σιγά-σιγά, κρατήσου μακριά μας, μην κολλήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ελάτε, ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για συνέσφινάκι. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πρέπει να γράψετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας, guys. Εντελώς δωρεάν θα μας το στείλετε αυτό. Θα σας περιγράψουμε μια ταινία υπερπαραγωγή με τον πιο απλό, τον πιο σύντομο και ίσως λίγο άκυρο τρόπο. Και εσείς οφείλετε να βρείτε τον τίτλο της ταινίας. Τόσο εύκολα, τόσο απλά για να κερδίσετε. κερδίζετε.
1: Ίσως το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στην Ελλάδα κερδίζετε, παιδιά, από Godzilla. Για ένα γεύμα για δύο άτομα με φτερούγες κοτόπουλο chicken mix, με golden bites, με πατάτες και αναψυκτικά. Και όλα αυτά τα βρείτε στο Μαρίουση Γεωργίου Γκοτζιά 2 και στο Κερατσίνη Θεογράσου του 54 στην πλατεία Λαού.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 παιχνίδι και ονοματεπώνυμο αμέσως μετά από αυτό. Θα βγούμε με κάποιον από εσάς.

0: Είμαστε πανέτοιμοι για παιχνίδι, είμαστε πανέτοιμοι για...
1: Συνεσφινάκι.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, Κατερινάκη, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, σε ευχαριστώ που με απάντησες εχθές ποιο τραγούδι ήταν αυτό που δεν μπορούσα να θυμηθώ.
0: Α, εσύ ήσουν να που έψαχνες το τραγούδι. Εντάξει, το βρήκαμε όμως.
3: Σε ζάλισα, αλλά σε ευχαριστώ.
0: Καθόλου, καθόλου. Τι κάνεις, με τι ασχολείσαι?
3: Ιδιωτική υπάλληλος.
0: Ιδιωτική υπάλληλος, δηλαδή, κάτω λίγο πιο συγκεκριμένο.
3: Σε τομέα τροφίμων.
0: Τροφίμων, τέλεια. Ηλικία σου?
3: Τώρα.
0: Πες ό,τι θες, ρε παιδί μου.
3: 30, ρε παιδί μου, την αλήθεια.
0: Και είσαι ελεύθερη, είσαι δεσμευμένη.
3: Είμαι αραβωνιασμένη.
0: Είναι αραβωνιασμένο.
3: Μετά από πολλές απειλές.
0: Μπράβο. Επιτέλους, ξύπνησε.
2: Η ώρα η καλή.
0: Λοιπόν, το χαιρετισμό. Και κλαίει. Και βάζει τα κλάματα η Ματίνα Μανταρινάκη.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Το χαιρετισμό της εκπομπής μας τον ξέρεις?
3: Ναι.
0: Δώσε λίγο. Ωραία. Πάμε να παίξουμε από ταινίες. Πώς θα πηγαίνεις?
3: Νομίζω καλά, αλλά θα δούμε.
0: Ένας αποτυχημένος μουσικός ανακαλύπτει ότι η κλοπή ταυτότητας μπορεί τελικά να πληρώνει πολύ καλά.
3: Όχι.
2: Μην έχεις άρνηση. Σκέψου.
3: Είμαι σίγουρη το ξέρω, αλλά δεν μου έρχεται.
1: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις?
0: Επόμενη γραμμή, γεια σας.
2: Ναι.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
4: Θεόφιλος.
0: Θεόφιλε, χαιρετισμό εκπομπής γνωρίζεις?
4: Βεβαίως.
0: Δώσε.
4: Δε, λουλουλουλουλου.
0: Θεόφιλε, ένας αποτυχημένος μουσικός ανακαλύπτει ότι η κλοπή ταυτότητας μπορεί τελικά να τον πληρώσει καλά.
4: Για, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχετε βάλει.
0: Ούτε καν.
4: Δεν το ξέρω.
0: Πες κάτι ρε παιδί μου, μην λες δεν το ξέρω. Τέλος το λίγο, φτιάξε το λίγο. Πες μια ταινία, ένα κάτι.
4: Ταυτότητα, θα μένει ταυτότητα.
1: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες? Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμίτρε εσύ.
0: Μπαμ μπαμ τα λέμε αυτά. Τελείωσαν και τα 10 δευτερόλεπτα.
2: Μ' αρέσει που του λες σκέψου το και μετά.
0: Μα σκέψου το, αλλά κάθεται τώρα και το μουρμουράει. Δεν είναι τώρα αυτή η κατάσταση. Γεια σας στη γραμμή. Γεια σας, το όνομά σας, τα ράδια χαμηλώστε λίγο.
5: Τα χαμηλώσαμε όλα.
0: Το όνομά σας ποιο είναι?
5: Γιάννη,
0: τι γίνεται?
5: Όλα καλά.
0: Μπράβο φίλε, γυρνάς από δουλειά?
5: Γυρνάω από δουλειά.
0: Πες μας με τι ασχολείσαι.
5: Ασχολούμαι με δίκτυα, με πληροφορική.
0: Α, με δίκτυα πληροφορική. Συμφοιτητής της Αστερόπης δηλαδή. Γιατί IT πήγε να τελειώσει το κορίτσι, αλλά ζοριζόταν στην προπαίδεια του 7. Και μετά την κέρδισε στο ραδιόφωνο.
2: Μην τον πιστεύετε τον άνθρωπο. Μια χαρά τα είχαμε τις προσπάθειες.
0: Προπαίδεια λέγεται.
2: Προπαίδεια. Με πρόδωσε η ίδια μου η γλώσσα. Ούτε να το πω, αφήστε το.
0: Λοιπόν,
2: δεν θα με υπερασπιστώ.
0: Γιάννη, το έχεις βρει?
5: Νομίζω.
0: Ένας αποτυχημένος μουσικός ανακαλύπτει ότι η κλοπή ταυτότητας μπορεί τελικά να πληρώνει καλά.
5: Είναι το soul, παιδιά.
0: Ποιο?
5: Όχι.
0: Αλλά ναι, θα του μπορούσε, ταιριάζει. Ναι. Εσύ λες το παιδικό, έτσι.
5: Ναι.
2: Του ταιριάζει.
1: Του ταιριάζει,
5: δώσε το
1: μου. Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες να παίξεις θες? Ούρε, πού πας ρε καραμίτρε.
0: Δικό μας το φαγητάκι, τι να κάνουμε, προσπαθήσατε. Μπράβο όμως, γιατί κάποιοι από εδώ το πήγατε, από εκεί το πήγατε. Θα μπορούσαν όλα να είναι αυτά που μας είπανε.
2: Το σόλ το πλησίασε περισσότερο.
0: Αλλά δεν είναι κανένα από αυτά. Θα παίξουμε και αύριο, Συνεσφινάκι, την ίδια ώρα, με το ίδιο δώρο, το νου σας.

0: Αν θυμάστε Ρούλα Κορομιλά, είσοδο με αυτό το τραγούδι όταν παρουσίαζε το Greek Idol. Με μια κόκκινη φούστα πολύ κολλητή που ήταν, είχε καιρό να... Ναι, παιδιά, είχε γίνει χαμός τότε, θυμάμαι.
1: Τι πληροφορίες έχεις στο κεφάλι σου?
0: Πραγματικά, όντως, δεν ξέρω καμιά φορά
1: δηλαδή,
0: γιατί.
1: Δηλαδή, και τι σου είχε κάνει τόση αίσθηση κόκκινη φούστα της
0: Κόκκινη
1: Ρούλας.
0: Φούστα, γιατί προσπαθούσε να... Επειδή ήταν το πρώτο της comeback, έτσι μεγάλο, μετά από ένα τεράστιο διάστημα.
1: Ναι.
0: Έβγαινε και την βάλα να χορεύει και να κάνει και είχε λαχανιάσει. Και έλεγε, έλα! Δώστε, τι να κάνει, και από την έτσι πολύ χαρά της, αγαπάμε Ρούλα Κορομιλά. Και επίσης να σας θυμίσω στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Φοβάμαι γι' αυτό που
0: έρχεται. Ότι ήταν καλεσμένοι και λέγανε ότι τότε ο Α, το κανάλι Α,
1: ναι,
0: ανάγκασε την Ελένη Μενεγάκη να πάει εκεί ως στην πρεμιέρα, δηλαδή, όχι ως κοινό. Και η Ελένη πήγε.
1: Ήταν εκεί.
0: Έχει τι να κάτσει, πού να κάτσει.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι, είχε γίνει μεγάλο σούσουρο τότε. Είχε γίνει χαμός. Ναι, και έπαιζε με το Lord Dance, δεν τα θυμάστε.
1: Ρε, πού να μας έρθουν αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει,
1: πραγματικά.
0: Να με ρωτάτε.
1: Θα σε ρωτάμε, δεν ξέρω.
0: Άμα πας σε κανένα τηλεπαιχνίδι.
1: Δεν θα πάω.
0: Αν
1: πας
0: στον εκατομμυριούχο και έχει το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Πάρτε με ένα τηλέφωνο. Θα σας απαντήσω για τέτοιες ερωτήσεις. Το μαξιλαράκι θα το πάρουμε.
1: Να είσαι stand-by, να είμαστε σίγουροι. Αν πάλι, παιδιά, με τον εκατομμυριούχο δεν κάνω προκοπή, Regency Casino Mon Parnes, που είναι πιο στάνταρ, με επιπλέον ημέρα κλήρωσης στο μοναδικό Win and Go κάθε Σάββατο, που παίρνεις φόρα, πηγαίνεις σε εβδομαδιαίες κλήρωσεις, βάζεις το χοτρελά με τριτά, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, στην Πάρνη θα παίζεις το Win Go, με πολλούς τυχερούς και έως 320.000 ευρώ με τριτά κάθε μήνα. Μετράει μετρητά, σας το είπα. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Και μην φύγετε πάλι υπεύθυνα να μην το κάνετε αυτό, γιατί επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Mon Parnes, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Music 892.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Τάκης και Μπούπης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούπης.
12: Γερμανός ολέ, ολέ.
13: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
12: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
13: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
12: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
14: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθέν Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
23: Καλύτερα.
24: Το ψάξαμε.
1: Music 892. Γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας στον Music 892, όπως πολύ σωστά ακούσατε. 7 και 2 πρώτα λεπτά. Τρίτη 26 Μαΐου και αυτή η εβδομάδα μου φαίνεται ατέλειωτη ήδη, να ξέρετε.
0: Θα τελειώσει όμως, γιατί θα κορυφωθεί με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και θα ξεκουραστούμε και θα γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Και μετά ξανά δεν θα έχει. Γιατί μετά το επόμενο θα είναι, η επόμενη αργία είναι το 15 Αυγουστό.
1: Ωραία, ναι, ναι, ναι. Μια χαρά βγαίνει, είναι το πρόγραμμα.
0: Θα είναι το 15 Αυγουστό για όσους δουλεύουν όλο τον Αύγουστο κανονικά. Πολλά φιλιά στη Μαριάννα, έξοδος προς Πειραιά από Αττική Οδό με κινησούλα μας ενημερώνει. Και από ό,τι τσακάρουμε και εμείς ισχύει αυτό το ζητηματάκι. Πολύ καλός ο Κηφισός αυτή τη στιγμή.
1: Πραγματικά.
0: Τίποτα, τσουλάνε όλα. Μπράβο. Υπέροχα. Μην το ματιάξουμε.
1: Γενικά εγώ δεν συνάντησα κίνηση. Δεν ξέρω αν ήμουν τυχερή ή αν ήταν καλύτερα τα πράγματα. Αλλά γενικά στις μετακινήσεις μου δεν βρήκα πάρα πολύ.
0: Ναι, όντως. Για κάποιο λόγο κάτι συμβαίνει και όντως δεν έχει κίνηση.
1: Αυτό με το ματιά σου δηλαδή.
0: Επίσης, μας ενημερώνεται εδώ πέρα ότι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος δεν είναι και επίσημη γιορτή. Δηλαδή, ναι, κάποιοι
1: δουλεύουν,
0: ναι, όντως. Ισχύει και αυτό. Ισχύει. Κάποιοι δεν δουλεύουμε. Δεν πιστεύω να μου το αλλάξετε. Δεν δουλεύουμε εδώ πέρα.
1: Εμείς.
0: Ναι, και να δουλεύουμε δεν θα έρθω. Γιατί πέρσι δεν δουλέψαμε.
1: Δεν δουλεύουμε, Φίμη μου. Αλλά και να δουλεύαμε, τι σε νοιάζει εσένα. Θα πήγαινε εσύ στο νησί σου, το καθόμουν εγώ
0: μπράβο,
1: εδώ πίσω. Στο πόδι σου, μη σκά για τίποτα.
0: Μα αφού
1: μου.
0: Είσαι καλή συνάδελφο.
1: Ναι,
0: είσαι
1: θα σου χαλούσα εγώ χατήρι.
0: Ναι. Επίση, 15 Αύγουστο μα ενημερώνεται ότι πέφτει Σάββατο. Οπότε τον ήπιαμε, κύριε Μάκη. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ρεά, θα λες έτσι όλα αυτά μαζεμένα. Εγώ το τρίμερο θα μετακομίζω, θα κουβαλάω, δεν θα πάω πουθενά. Άμα μου λες και ότι το 15 Αύγουστο πέφτει Σάββατο, μου χάσει καρδιά περιβόλητο.
0: Αν έπεφτε την Παρασκευή, τι θα άλλαζε εσένα.
1: Στο 15 Αύγουστο. Ότι μπορεί να καθόμουν.
0: Γενικά τον Αύγουστο δεν δουλεύεις.
1: Ναι, αλλά.
0: Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Αλλά. Κοίτα, έχεις δίκιο, αλλά εγώ δουλεύω, θα σου πω, ως DJ το 15 Αύγουστο, 14-15. Τι είναι.
0: Ναι, τι είναι αυτό.
1: Δηλαδή, μήπως με βόλευε και μου πέφτει Παρασκευή, οπότε δούλευα 14-15 Πέμπτη Παρασκευή και είχα ελεύθερο το σουκούρε.
0: Καταλάβατε τι ήθελε να πει.
1: Για να ξεκουραστώ. Εντάξει,
0: κατάλαβε.
1: Εντάξει,
0: το ίδιο πράγμα καλά. Είναι ρε μωρό μου, αυτό σου λέω. Είτε παίξει, τι να ξεκουραστείς. Αφού
1: να
0: δεν δουλεύει.
1: Να πιο βολικό για μια εκδρομή ρε παιδί μου. Με άλλους φίλους μου που δεν δουλεύουν. Γιατί εγώ δεν θα δουλεύω όλο τον Αύγουστο. Αλλά οι υπόλοιποι δεν θα δουλεύουν μόνο τα Σαββατοκύριακα του Αυγούστου, κατάλαβες.
0: Και στο χαλάει αυτό το 15.
1: Ναι, ρε
0: πέφτει
1: παιδί
0: στο
1: μου.
0: Σάββατο.
1: Αυτό.
0: Για τους φίλους το έκανες. Αυτό σκεφτόσουν να. Μα σε ήξερα, σε κατάλαβα. Επίσης εδώ μας ζητάτε.
1: Θα τον χτυπήσω μια μέρα. Και θα ακούσετε το πλάτσι στο μικρόφωνο.
0: Η Δέσποινα λέει.
1: Και δεν ήταν ο κόλος του.
0: Η Δέσποινα λέει, παιδιά, θέλετε να βάλετε κάτι από Evanescence. Δέσποινα, θέλουμε να βάλουμε κάτι από Evanescence. Πες μας τι θέλεις να βάλουμε. Κάνε μια παραγγελιά για να παίξουν φυσικά τραγουδάρες. Αγαπάμε Evanescence. Αυτή η εκπομπή βάζει συχνά Evanescence. Και αυτή η εκπομπή, αν κάτι της αρέσει, είναι η διακόσμηση. Το ξέρετε αυτό. Κυρίως η διακόσμηση εσωτερικών χωρών, κυρίως σπιτιών και πιο κυρίως από τα κυρίως κουζίνας. Ναι, γιατί περνάμε παιδιά στην κουζίνα, κακά τα ψέματα. Περνάμε τον περισσότερο χρόνο της ζωής μας από τα υπόλοιπα δωμάτια. Και ένας είναι ο προορισμός όταν μιλάμε για ιδιαίτερα

0: Πρέπει να γίνουμε σαν τη Σουηδία, τελεία και παύλα, σας το λέω, και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Ένας από αυτούς έχει να κάνει με το κάπνισμα. Στο Hot Topic of the Day σήμερα θα σας πούμε ότι... Hot topic of the day. Ότι η Σουηδία έριξε το κάπνισμα κάτω από το 5%. Το πιστεύετε?
1: Μπράβο του.
0: Τρένο και τάπα και ντύνεται και ωραία και επιλέγει, κάνει και ωραίο συνδυασμό. Εγώ δηλαδή, χωρίς να με ενδιαφέρουν τα ρούχα που φοράει, γιατί είναι γυναικείο ντύσιμο, κάθομαι και την παρακολουθώ τι βάζει.
1: Γιατί τα λέει ωραία.
0: Τα λέει ωραία και τα συνδυάζει και ωραία.
1: Okay. Να κάτσω να την παρακολουθήσω λίγο κι εγώ.
0: Δεν ξέρω άμα σου ταιριάζει το στυλ τη.
1: Όχι, δεν έχω δει καθόλου.
0: Ψάξε, Σοφία Καρβέλα, θα σου αρέσει.
1: Τι ντύνει, πώς ντύνει τέλος πάντων, αλλά σε εμπιστεύομαι γι' αυτό.
0: Με τι ντύνει κυρίως.
1: Ναι.
0: Με τη ρούχα. Κάτι άλλο.
1: Έχω να σου πω για Ζήνα Κουτσελίνη και Γιώργο Λιάγκα, όπου έχει γίνει λίγο ένας χαμούλης για κάποιες δηλώσεις που έκανε η Ζήνα Κουτσελίνη. Απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας και την είπε ότι βγαίνει.
0: Τι δηλώσεις
1: Μονική, τη ρώτησαν για τα νούμερα της εκπομπής της που φέτος είναι πάρα πολύ ήταν πολύ χαμηλά και ότι τι θα κάνει, τι θα αλλάξει για να πάει καλύτερα. Και εκείνη ρώτησε το δημοσιογράφο ποια εκπομπή είναι. Της είπαν ότι είναι από τον Αντένα και από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και είπε ότι ρε παιδί μου, ότι όταν κάνει και ο κύριος Λιάγκας θα δει και αυτός τις αντίστοιχες βελτιώσεις που θα κάνει στην εκπομπή του. Τι τύπου έχει εκείνος χαμηλά νούμερα. Και ο Γιώργος Λιάγκας, όπως καταλαβαίνεις, έγινε κάπως έξαλλος και είπε ότι βγάζει έναν κομπλεξισμό η Ζήνα Κουτσελίνη που δεν τον έχει ανάγκη γιατί έχει κάνει μια τεράστια πορεία και δεν κρίνεται από μια κακή της χρονιά. Αλλά δήλωσε ο ίδιος ότι εκείνος δεν έχει κάνει κακή χρονιά, έχει κάνει μια μέτρια.
0: Έβγαλε
1: χρονιά.
0: Το PowerPoint από πίσω και έδειξε βήμα-βήμα τι νούμερα τηλεθέασης έκανε.
1: Κυριολεκτικά, γιατί είπε ότι φέτος μπορεί να μην είναι.
0: Εγώ δεν τα κοιτάω τα νούμερα, αλλά δοθείς της ευκαιρίας, κάτσε να στα πω.
1: Η εκπομπή δεν είναι, λέει, πρώτη φέτος στο σύνολο. Στα ελληνικά κοινά είναι δεύτερη, μαζί με μια άλλη εκπομπή που έχει διαφορά 0,1
0: με ποια,
1: 0,2.
0: Γιατί δεν μας είπε.
1: Άρα, λέει, είναι μια καλή χρονιά στο 11,5% περίπου. Μέσο όρο τρέχουμε.
0: Να τις βγάλουμε, να τις μετρήσουμε.
1: Γιατί? Δεν είναι κακή χρονιά δεδομένου του μέσου όρου.
0: Να τις βγάλουμε, να τις μετρήσουμε. Ωραίο, ωραίο. Μπράβο.
1: Οπότε έγιναν αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω τι σχέδια έχετε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάντως, αν θα μείνετε εδώ στην Αθήνα, θέλω να σας μιλήσω για το Designer Outlet Athens, όπου κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη shopping, κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη διασκέδαση, αλλά και μοναδικές προσφορές, γιατί εκεί, παιδιά, υπάρχουν αγαπημένα designer brands. Και τώρα έρχεται το καλό. Τώρα θα σας πω για το εκπτωτικό, ότι το εκπτωτικό χωριό υποδέχεται, ακούστε λίγο, το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα με αμέτρητες σπορτ επιλογές και την απόλυτη Nike εμπειρία.
1: Επιτέλους.
0: Από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου. Θυμάσαι τις ημερομηνίες?
1: 29 με 1.
0: 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου οι μικροί μας φίλοι μπαίνουν στον κόσμο της δράσης στα Nerf Game Days με συναρπαστικά παιχνίδια, αποστολές γεμάτης περιπέτεια και ατελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια, οπότε σημειώστε το και αυτό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάμε, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
1: Εσείς μη φύγετε γιατί επιστρέφουμε με πολύ καυτό θέμα.
0: Βάραμε. Οκ.
2: Χρησιμοποιώ, πάμε στη διαφήμιση. Λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα. Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
7: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
8: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
9: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
15: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
14: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
15: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Okay.
19: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
18: Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
18: Τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
18: Okay.
20: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: 40 λεπτάκια μετά από τις 7. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε η Τελούλου, ακριβώς στα μισά αυτής εδώ της εκπομπής. Θα είμαστε στην παρέα σας και σήμερα μέχρι τις 9. Αστερόπη και Ευθύμης φυσικά. Και έχουμε ένα καυτό θέμα να συζητήσουμε σήμερα, γιατί αποφασίσαμε να γίνουμε παιδιά σεναριογράφοι.
1: Τα είχαμε όλα. Θέλαμε και αυτό.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αποφασίσαμε εμείς ως σεναριογράφοι πλέον να πούμε και μετά να πείτε κι εσείς ποιον χαρακτήρα από ταινία, ποιον χαρακτήρα από σειρά δεν θα σκοτώνατε ποτέ, τη στιγμή δηλαδή που αυτός έχει ήδη πεθάνει σε μία σειρά, έτσι, ναι. Σε μία ταινία, σε μία ιστορία που βλέπαμε. Για πες.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν θα σκότωνα τον πρωταγωνιστή που έπαιζε στο Χάτσικο, ναι. Γιατί μετά τι έγινε με το σκύλο? Που τον περίμενε εκεί στο τρένο, που δεν ερχότανε, που κλαίγαμε όλοι με αυτό το σκυλί. Όχι, δεν τον σκότωνα. Θα τον άφηνα να είναι για πάντα μαζί. Να πεθάνουν και οι δυο μαζί από δύο γεράματα. Άσε με. Έχουμε πεθάνει στο
0: Εντάξει, γράμμα. Μετά βέβαια λες ότι θα μου πεις και για πολλούς άλλους. Δηλαδή και ένας θάνατος φέρνει ουσιαστικά το τέτοιο, πώς λέγεται, φέρνει και εξελίσσει και την ιστορία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μετά δεν θα υπήρχε.
1: Ας πέθανε κάποιος άλλος στην ιστορία.
0: Δεν θα τον άγγιζε το σκυλί, ρε, τόσο πολύ.
1: Ωραία, να σου πω κάτι. Ας άλλαζε η ιστορία και μας πήγαινε να πεθάνει κάποιος και να τον έσωσε το σκυλί. Μια χαρά, ωραία ταινία θα είχαμε και τότε.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικά θα πήγαινε. Θα ήταν σκύλος ήρωας. Ήταν ανάγκη να είναι ο σκύλος που είναι τώρα, ο έρμος.
0: Ναι, όντως, καταλαβαίνω τι λες.
1: Εσύ?
0: Εγώ, παιδιά, νομίζω ότι δεν θα σκότωνα από το Game of Thrones season νούμερο 1, τελευταίο επεισόδιο.
1: Οχο, η Έρη πανηγυρίζει.
0: Αυτό ήθελες, Έρη, και εσύ. Δεν θα σκότωνα τον μπαμπά. Τον Ed. Όχι Ed. Τον Ned. Ned Stark. Δεν θα σκότωνα τον Ned Stark. Θυμάμαι, καλά μετά ακολούθησαν άλλοι τόσο συγκλονιστικοί θάνατοι. Αλλά αυτός ο θάνατος που τον παλούκωσαν κιόλας τον άνθρωπο στο πρώτο, εκεί που τελείωνε το επεισόδιο και λες τώρα θα τους ξεσκίσει που πήραξαν την οικογένειά του και αυτά, και τόσο εύκολα και τόσο απλά τον καθάρισαν. Θυμάμαι, έβλεπα το επεισόδιο και λέω δεν μπορεί, δεν γίνεται, γιατί τελείωνε και ο κύκλος.
1: Ναι, λες ότι θα αναστηθεί, κάτι θα
0: δεν
1: γίνει.
0: Δεν γίνεται αυτό, είναι το πράγμα,
1: ψέμα,
0: μας δουλεύουνε, ναι. Και τότε, επειδή τα βλέπαμε όταν έβγαιναν, όχι μετά, έπρεπε να περιμένουμε ένα χρόνο να δούμε αν όντως, γιατί λέγαμε μήπως είναι κανένα όνειρο, μήπως είναι κάτι που δεν, μήπως είναι, περιμένω.
1: Ξαναμένα κάρβουνα.
0: Γιατί τον έδειχναν ως πρωταγωνιστή. Τελείως,
1: ναι,
0: ρε παιδί
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Θα ήταν
1: για το προσκήνιο.
0: Όντως. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αν ήσουν σεναριογράφος, ποιον χαρακτήρα από οποιαδήποτε σειρά ή ταινία δεν θα άφηνες να πεθάνει ποτέ?
1: Επίσης, αν είστε τώρα σε φάση για διασκέδαση και παιχνίδι παράλληλα, το Regency Casino Mall Parnes είναι στην παρέα μας και είναι πάρα πολύ κοντά, πιο κοντά από ό,τι νομίζετε, και σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Mall Parnes, τόσο κοντά και τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή ΕΠΣ, με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα.

0: Θεματάρα σήμερα στην εκπομπή μας και το καταλαβαίνουμε από τις απαντήσεις και τη συμμετοχή που έχετε δώσει και έχετε βομβαρδίσει με μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Αν ήσουν σεναριογράφος, ποιον χαρακτήρα από οποιαδήποτε σειρά ή ταινία δεν θα άφηνες ποτέ να πεθάνει? Σπουδαία μηνύματα από την Ρία. Εγώ θα ήθελα να ζήσει παιδιά ο Σνέιπ στον Χάρι Πότερ για να δω τι θα γινόταν αφού μάθαινε ο Χάρι ότι τελικά τόσα χρόνια τον προστάτευε και ότι τελικά ήταν ο καλός της υπόθεσης.
1: Εύστοχο θα έλεγε κανείς.
0: Ο Αποστόλης μας γράφει ότι δεν θα σκότωνε ποτέ την Meg Ryan από την ταινία «Η πόλη των αγγέλων» με τον Nicolas Cage. Κλάμα,
1: πολύ
0: παιδιά, αυτή η σκηνή.
1: Πολύ θυμάμαι εγώ αυτή.
0: Κλάμα αυτή η σκηνή, όντως, δηλαδή είναι από πολύ ωραία ταινία. Μήπως τη δω σήμερα, θα ψάξω να τη... Σήμερα έτσι για βραδάκι, ναι, θα κάτσω να τη δω. Δεν θα σκότωνα τον Τσάρλι, μας λέει ο Γιώργος, από το Two and a Half Men, που έπρεπε να πεθάνει αυτός γιατί έφυγε από την σειρά και πέθανε και με πολύ έτσι ένα περίεργο τρόπο. Τη γιαγιά του Σπύρου στο παραπέντε, μας γράφει ο Άννα.
1: Oh no!
0: Φαντάζομαι τι κλάμα έκανε. Εγώ δεν έκλαιγα.
1: Τι λέει!
0: Γερασμένη ήταν. Δηλαδή είναι το αναπόφευκτο.
1: Ειδικά εκεί που άνοιξε το γράμμα και ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Ψηφίζω Ανάσταση.
0: Ο Θάνος μιλάει για τον Τόμι Σέλμπι από Peaky Blinders. Για να παίξει σε άλλες 10 σεζόν. Είναι όντως και αυτό έτσι πολύ. Ο Πάνος μας γράφει για τον Ρομπ, για τον Ρομπ Σταρκ από το Game of Thrones, στο ματωμένο γάμο. Καλά, εκεί πέρα πολλοί δεν έπρεπε να πεθάνουν, ειδικά στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Νομίζω ότι είναι το επεισόδιο του Game of Thrones με τους περισσότερους θανάτους σε μία μόνο σκηνή, σε ένα μόνο επεισόδιο. Δηλαδή, νομίζω και άλλοι πεθάναν μετά, αλλά αυτή η μαζική θανατήλα σε άλλο επεισόδιο που δεν μπορούσε να συνέρθει μετά. Τον Κόφι από το Πράσινο Μήλι μας γράφει ο Αντώνης. Ναι. Και η Λένα μας λέει για τον Μάικλ Σκόφιλτ στο Prison Break. Κοίτα, Λένα, δες και τους υπόλοιπους κύκλους. Δεν έχει, ρε παιδί μου. Συνέχισε το.
1: Εκτός άμα
0: δεν εννοείς τον Μάικλ Σκόφιλτ. Ψάξτε, ρε παιδί μου, λίγο. Την Νικόλ Κίτμαν στο Μουλέν Ρουζ μας γράφει η Ελένη,
1: ναι.
0: Ενώ ο Νίκος τον Μουφάσα στο Lion King. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά πάλι ερχόμαστε στο δεν θα είχαμε ταινία, κατάλαβες?
0: Ναι, δεν θα πέθαινε, μετά θα πιάνω τον Σκάρ και θα τελείωνε. Επίσης, πόσο μας έχει στιγματίσει αυτή η ταινία σαν παιδιά των 90's, έτσι.
1: Καλέ, ψυχοθεραπεία κάνουμε γι' αυτό.
0: Ακόμα, τι κλάμα, πω πω.

0: Ναι.
1: Αν ήσασταν σεναριογράφοι, ποιον χαρακτήρα από οποιαδήποτε σειρά ή ταινία δεν θα αφήνατε ποτέ να πεθάνει. Πολλά μηνύματα ήρθαν για την Gwen στο Amazing Spider-Man 2, όπου έπεσε και δεν πρόλαβε ο Spider-Man να την πιάσει, γιατί είχαν και αγάπη αυτοί και τα είχαν φτιάξει, είχαν χωρίσει, τα ξαναβρήκαν και πέθανε. Ήμουν 9 χρονών, είχα πάει σινεμά με τη μαμά μου και ακόμα μου είχε μείνει τραύμα αυτή η σκηνή. Πάρα πολύ επίσης μας γράφεται για τον Τζακ στον Τιτανικό.
0: Επιτέλους, το περίμενα αυτό το μήνυμα να έρθει κάποια στιγμή.
1: Έπρεπε να πάρει την κολάρα της η άλλη και να πάει λίγο πιο εκεί να χωρέσουν και οι δύο.
0: Όχι, όχι, όχι. Αν ήταν κάποιος να μην πεθάνει στον Τιτανικό, πραγματικά θα το σκοτώναμε τον Τζακ. Είχε τόσα παιδάκια, τον καπετάνιο, τα γερόντια. Όχι, φίλε. Αν ήταν να θυσιάσουμε κάποιον, να θυσιάζαμε τον Τζακ, να ζούσαν οι υπόλοιποι.
1: Όντως,
0: δεν συμφωνώ με αυτό.
1: Ισχύει και αυτό, ναι. Κανένα. Ελά στο φας. Για τους φανατικούς, τον Τζόελ. Εντάξει, παιδιά. Και αυτό ήταν συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό επεισόδιο, συγκλονιστική σεζόν. Χάλια το από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω για όσους είδατε Last of Us Season 2, που έχετε παίξει το παιχνίδι, οπότε το ξέρατε οι περισσότεροι. Εγώ, επειδή δεν το είχα παίξει, δεν το είδα να έρχεται καθόλου, γιατί τον είχα πρωταγωνιστεί. Αλλά και μετά πολύ μέτρια η σεζόν. Δηλαδή, μετά το παιχνίδι που ουσιαστικά αρχίσαμε να βλέπουμε την ιστορία από την πλευρά της μικρούλας, που δεν είναι μικρούλα πλέον, τέλος πάντων. Ναϊρόμπι, Casa de Papel, ο θάνατός της, όπως και η Τόκιο μας γράφεται. Δεν θα την αφήνατε να πεθάνει.
0: Να την άξει τα παιδιά.
1: Νομίζω ότι με την Ναϊρόμπι περισσότερο συγκλονίστηκα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Μας λέτε επίσης εδώ για την Έλενα Ναθαναήλ στο εκείνο το καλοκαίρι.
0: Δεν έχω αναμνήσεις από αυτό, γιατί δεν την έχω δει σαν ταινία. Έχω σκηνές στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι ότι πεθαίνει.
1: Ναι, τον Μπορόμυρ από τον Άρχοντα, γιατί ήταν ο πιο ανθρώπινος και ήθελα να τον δω να εξελίσσεται.
0: Α.
1: Είναι αυτός που έκανε τον Ned Stark στο τέτοιο.
0: Το έχει η μοίρα του να πεθαίνει ο
1: έρμος. Αυτός πια, ναι, δηλαδή.
0: Πληρωνόταν για να τα κακαρώνει.
1: Χίλαρη Σουάνκ στο Million Dollar Baby. Χριστέ μου, τι κλάμα. Δεν την έχω ξαναδεί, λέει, την ταινία. Μας το γράφει εδώ πέρα η Στεφανία. Πραγματικά, ενώ η Γιώτα μας λέει τον Γιάννο από τις Άγριες Μέλισσες. Έχετε
0: κι
1: εσείς τον Ταλκά σας. Τον Λεωνίδα από τους 300, μας λέτε εδώ πέρα. Την Σωράγια από τη Μαρία της γειτονιάς. Ας πέθανε η ρακοσυλέκτρια, μας γράφετε.
0: Καλέ, ποιος το έχει στείλει αυτό το μήνυμα?
1: Ο Θανάσης.
0: Από πού ήρθε?
1: Γιατί?
0: Γιατί να πέθανε η Μαρία της γειτονιάς?
1: Δεν θέλαμε κάποιοι. Εντάξει.
0: Τόσο πολύ.
1: Από τον Χάρι Πότερ μας γράφεται για τον Τόμπι επίσης. Όντως, παιδιά, όπως και όταν πέθανε η Κουκουβάγια στο τελευταίο, εγώ στενοχωρέθηκα πιο πολύ από τον Σνέιπ. Αλήθεια. Δεν αγγίζεις με τίποτα τον Iron Man, λέει ο Φίλιππος. Ισχύει ότι ήταν όντως έτσι από τους. Και αυτό δεν το είδαμε να έρχεται. Βέβαια τώρα θα αναστηθεί, θα επανέλθει ως κακός, αλλά κάπως κάτι θα παίξει και με Iron Man στην νέα, στους εκδικητές που έρχεται, που επιστρέφουν. Θα το δείτε, εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε. Τον Λεωνίδα από τους 300, μας λέει ο Παναγιώτης, αυτό είναι και ιστορικό τώρα, εντάξει, ενώ ρε παιδί μου.
0: Αναγκαστικά, ναι. Δεν είχαμε επιλογές.
1: Μας γράφει η Κρίστα πως όταν έπαιξα το Last of Us 2,
0: ναι,
1: και ήταν στην αρχή ο θάνατος του Τζόελ, το παράτησα. Σταμάτησα να παίζω και ούτε καν είδα τη δεύτερη σεζόν. Κοιτάξτε, για να το συζητήσουμε λίγο κι αυτό. Η σειρά προέρχεται από μία παιχνιδάρα. Όσοι παίζουν παιχνίδια λένε ότι είναι και βραβευμένο παιχνίδι και η ιστορία και τα γραφικά είναι εκπληκτικά.
0: Ναι.
1: Είναι όντως φανταστικό. Αλλά ο πρώτος κύκλος και το πρώτο παιχνίδι ήταν τόσο έντονο και τόσο υπερτέλειο, που πραγματικά για να υπάρξει συνέχεια και δεύτερος κύκλος, κάτι έπρεπε να κάνουν.
0: Οπότε αναγκαστικά.
1: Και εμένα δεν μου άρεσε. Δηλαδή,
0: αλλά το δέχτηκες μέσα σου.
1: Δεν μπορεί, εντάξει. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι και σεναριακά και για να εξελιχθεί η ιστορία, και αυτός επέζησε από πόσα δαγκώματα, πόσα πράγματα, πόσους πυροβολισμούς, πόσα άλογα και τέτοια και αλλιώτικα. Έπρεπε να φάει και μία. Και φυσικά ήταν συγκλονιστικός και ο θάνατος, ο τρόπος που πέθανε, έτσι. Δηλαδή το σαπίσαν στο ξύλο, γιατί είχε να γίνει έτσι, ήταν εκδικητικό το θέμα. Τέλος πάντων.
0: Πονεμένοι όλοι σήμερα είμαστε.
1: Ναι, χάλια, χάλια. Τον πρωταγωνιστή από το PSI Love You.
0: Αχ, έλα, που τον μελετάμε συνέχεια εδώ.
1: Τον Μπάτλερ. Αυτό δεν ήταν, ναι. Ο Τζέραλντ Μπάτλερ, παιδιά.
0: Ο Τζέραλντ Μπάτλερ, μπράβο.
1: Αυτό με τα τέτοια. Ναι, αλλά αυτό πάλι ξαναλέμε. Αν δεν πέθανε, εντάξει, απλώς εμφανίστηκε στο.
0: Συγγνώμη, στο PSA I love you σίγουρα ήταν ο Τζέραλντ Μπάτλερ. Γιατί έχω αρχίσει να παθαίνω αυτή τη στιγμή.
1: Ποιο ήταν, ο Κιάνου Ρίβς.
0: Όχι, όχι.
1: Μήπως ήταν ο The Rock,
0: βέβαια. Να βεβαιωθώ, να βεβαιωθώ. Ναι, ο Τζέραλντ Μπάτλερ, εντάξει, ωραία. Ήθελα να βεβαιωθώ.
1: Λοιπόν.
0: Να πω και έναν popular opinion. Τον Ντόνι Μπράσκο το έχετε δει?
1: Ποιο?
0: Ντόνι Μπράσκο. Είναι ταινία του 1997, γκανγκστερική. Παίζει Τζόνι Ντεπ και Αλ Πατσίνο. Υποψηφιότητες για Όσκαρ είχε πάρει τότε.
1: Μπράβο.
0: Γιατί είναι βιογραφική ζωή του Ντόνι Μπράσκο, ενός έτσι γκάνγκστερ και πέρα από έτσι στην Αμερική. Και στο τέλος πεθαίνει ο Αλ Πατσίνο. Δεν έπρεπε να πεθάνει. Έριξα σοβαρό κλάμα, θέλω να ξέρετε. Γιατί τον είχε κοροϊδέψει λίγο ο Τζόνι Ντεπ, για εσάς που δεν το έχετε δει. Και είχε πάει με τους κακούς ο Τζόνι Ντεπ, αλλά είχε γίνει καλό. Δύσκολα. Δεν έπρεπε. Είχε οικογένεια, παιδιά.
1: Ήταν δύσκολο.
0: Ήταν δύσκολο.
1: Και για τον Γκλέν μας γράφεται από Walking Dead, μας το γράφει ο Παναγιώτης εδώ, όντως, είναι τα, και ο μονομάχος επίσης. Χαμός, πάρα πολλά μηνύματα. Σκεφτείτε λίγο τώρα να σας βάλω σε ένα, λίγο, κλείστε τα μάτια.
0: Ναι,
1: κλείστε τα μάτια,
0: τα
1: κλείστε
0: κλεισά,
1: τα μάτια.
0: Τα κλεισά.
1: Είσαι Viking.
0: Είμαι.
1: Έτοιμος να κάνεις επιδρομή.
0: Καλά, τι έχει να γίνει, περίμενε.
1: Έχεις σηκώσει τσεκούρι.
0: Το σηκώνω.
1: Έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά. Χτυπάει το σταθερό.
0: Όχι.
1: Χτυπάει,
0: όχι το σταθερό, ρε φίλε. Πάρα τσεκουριάσω ο κόσμο.
1: Τι είπα. Είναι η νέα καμπάνια του Day Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με Day Fiber 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι η νέα καμπάνια του Day Fiber, αυτό που περιέγραψα, καταλάβατε. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Και εσύ που μας ακούς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επιτέλους, επισκέψου το day.gr / Fiber και μάθε περισσότερα. Μην φύγεις, μην πας πουθενά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με παιχνίδι.
0: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Music 892.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
18: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
19: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
20: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
19: Respect, γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
21: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
23: Online.
22: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
23: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
22: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
23: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
22: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
24: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και

0: Παρουσία.
1: Music
0: 892.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας.
3: Όσο ακούτε στις διαφημίσεις, η Αστερόπη ανακάλυψε λευκές τρίχες στα μαλλιά της.
2: Έχω τουλάχιστον 5, 3-4 από τη μία πλευρά και 2-3 από την άλλη. Εγώ νόμιζα ότι είχα μόνο 2 αυτές που βγήκανε.
3: Άσπρες τρίχες στο μαλλί, κακά μαντάτα.
2: Πρόσεχε, θα πεις.
3: Εντάξει, βρε Αστερόπη, μεγαλώνεις. Δεν είσαι μπέμπα πλέον.
2: Βάλω τα κλάματα. Όχι, θύμη μου, μια
3: και
2: χαρά.
3: Να δεις όταν θα βγάλεις και στην πλάτη. Άσπρες τρίχες.
2: Τι στην πλάτη, παιδάκι μου, είσαι καλά, δεν έχω τρίχες στην πλάτη.
3: Α, δεν έχεις.
2: Τι είμαι για να έχω τρίχες στην πλάτη. Ο Μπάμπης ο Σουγιάς από το καφενείο. Σι, τι λέει, μωρέ ο άνθρωπος.
3: Αρκούδα.
2: Έχω τον πόνο μου εδώ. Έχω και τον άλλο να μην καταλαβαίνει τίποτα.
3: Εντάξει, να τις κόψουμε, κάτσε να τις κόψουμε.
2: Όχι, γιατί μπορεί να βγουν περισσότερες.
3: Άντε, μωρέ.
2: Μην πλησιάζει.
3: Πέρα να σε στραβήξω λίγο.
2: Να σου τραβήξω εγώ το δικό σου το μαλλί.
3: Τράβα μου, δεν έχω και πολύ, αλλά όσο έμεινε.
2: Δεν έχει σημασία.
3: Αλλά δεν έχω άσπρες τρίχες.
2: Εσύ δεν έχεις άσπρες τρίχες. Γύρνα λίγο το κεφάλι σου.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε, να δω. Ναι. Παιδιά δεν έχει άσπρες. Πού έχει, δεν έχει. Δεν έχει άσπρες τρίχες. Δεν έχει. Με φαγες. Με φαγες.
3: Λύσαξες.
2: Με φαγες που μου έλεγε.
3: Εγώ φταίω που μεγαλώνει άλλη.
2: 35 και 35 την ώρα που ήρθε.
3: Που έρχονται τα γυρατιά.
2: Με πήρες μπουμπούκι και κοίτα πώς με κατάντησε.
3: Δεν σε πήρε. Πότε και μπουμπούκι. Πριν 1,5 χρόνο. Τι είχα δει.
2: Τι. Δεν είχα. Μία τριχούλα να είχα βαριά και τώρα.
3: Και όπως λέει και εδώ Μιχάλη, θα είσαι πλέον μιλφάρα. Πειράζει.
2: Συγγνώμη, εγώ μιλφάρα.
3: Γιατί?
2: Εγώ μιλφάρα. Κοίτα, αγάπη μου και μιλφάρα, σας παρακαλώ.
3: Αυτή
2: πάρα πολύ.
3: Θέλει να είναι μπέμπα, παιδιά.
2: Είμαι νεότατη και ακμεότατη. Είμαι πάρα πολύ έτοιμη.
3: Καλά,
2: να
3: το χρώμα
2: οργώσω.
3: Των μαλλιών σου δεν το δείχνει αυτό, αλλά οκ. Okay.
2: Από το στρες είναι. Είναι το στρες. Είναι
3: βάφεις.
2: Το άγχος. Είναι
3: θα
2: το άγχος.
3: Τι αγχώνεσαι.
2: Δεν θα πήγαινα καλά εγώ με τις βαφές. Κοίτα, να δεις
3: τώρα. Καλή ώρα τώρα θα δει. Πρώτη,
2: είναι
3: πρώτη.
2: Δυνατόν και να μου συνέβη αυτό 30 δεύτερα πριν βγούμε στον αέρα, να μην μπορώ.
3: Όχι,
2: να το
3: διαχειριστώ. Όχι, δεν άσπρεσαν τώρα, απλώς τώρα τις είδες ρε.
2: Ρε, τις είδα σε story, πήγα να βγάλω φωτογραφία.
3: Όντως από εδώ δες πώς φαίνεται.
2: Κατάλαβες.
3: Φαίνεται από εδώ μπροστά και είναι
2: παιδιά,
3: πρώτη.
2: Παιδιά πήγα.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα το παρατηρήσει. Με το που θα το...
2: μιλες έτσι.
3: Το πρώτο πράγμα δηλαδή που βλέπει κάποιος είναι, να εκεί πάνω είναι, να τι. Τη βλέπεις, Έρη.
2: Συγγνώμη, με βλέπει.
3: Φαίνεται από εδώ, ναι. Πω.
2: Θα σας θυμίσω και τους δύο.
3: Πω.
2: Και σένα και σένα.
3: Κρίμα.
2: Όχι, δεν είναι. Θα αλλάξω εγώ τα μαλλιά. Ξέρεις γιατί έγινε τώρα αυτό. Γιατί είχα ένα φράτζα τόσο καιρό που είχα φέλει. Είχατε δει.
3: Ξύρισέ τα. Άμα τα πάρεις με
2: τι
3: την ψηλή.
2: Λες, μωρέ, ποια δεν θα φαίνεται. Για να μου ταιριάζει η Μαντόνα.
3: Δεν τα έχει κάνει η Μαντόνα ποτέ έτσι τα μαλλιά.
2: Δεν έχει ξυρίσει ποτέ το κεφάλι.
3: Όχι. Η Ντέμι Μουρ στην επίλεκτη όμως το έχει κάνει. Όχι. Ελάτε να παίξουμε. 6-9-3.
2: Τι να παίξουμε τώρα και τι να δώσουμε στον κόσμο. Μας πάρουν τηλέφωνο, τους πούμε τι. Πάρτε τηλέφωνο μόνο όσοι είστε.
3: Μαντέψτε την πραγματική ηλικία της Αστερόπης και κερδίστε πλούσια δώρα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Κρατάμε στα χέρια μας πολύ ωραίο ρολόι Ούζου, το οποίο θέλουμε να σας το δώσουμε έτσι δωράκι, πολύ ωραίο, με φανταστικά σχέδια και συνδυασμούς χρωμάτων που κυριολεκτικά τα σπάνε, παιδιά. Μιλάμε για το ιδανικό αξεσουάρ μόδας για γυναίκες αλλά και για άντριδες. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θα παίξουμε σε τόχο, που σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζετε ελληνικά τραγούδια, να ξέρετε τους στίχους για να βγείτε στον αέρα και να κερδίσετε και να παίξουμε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Έλα γερόντισα. Κάτσε. Μη στέκεσαι όρθια γερόντισα.
2: Σταμάτα που με γερόντισα.
3: Θα πονέσουν τα
2: ώρες ολόκληρες μπορούν να με όρθια.
3: Τα αρθρητικά σου.
2: Δεν έχω.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, τι κάνεις?
3: Καλά, για χαρά, εσείς?
0: Καλά, γιατί χαμογελάς? Έχεις...
3: Έχω χαρή.
0: Α, έχεις χαρή που παίζεις?
3: Που σας ακούω ξανά, γιατί έχουμε να μιλήσουμε ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο! Α, γιατί ναι. Έτσι, γιατί περνάει, η σχέση μας περνάει κρίση. Το έχεις καταλάβει?
3: Ρε παιδιά, λες και έχετε τόσερα χημεία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύλησε ο Ντέτζερης. Ποιος είναι ο Ντέτζερης? Μαντέψτε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, το ξέρεις?
3: Εννοείται.
0: Λοιπόν, με ποιο τραγούδι άραγε θα διαγωνιστεί σήμερα, για να ακούσουμε.

0: δώσε με ένα ναι κι ό,τι δεν έδωσα το έχω για σένα με νύχτες ατέλειωτες που σε περίμενα κοίτα να μη βλέπεις τα κακοσκήμενα.
1: Κοίτα να μη
0: βλεχτείς τα κακοσκήμενα.
1: Βλεχτείς τα κακοσκήμενα.
0: Σάγια.
1: Σάγια, αλλά και έκανε και δύο λάθη.
2: Εντάξει, τώρα είναι μικρολαθάκια.
1: Δύο όμως. Λάθη, δεν έκανε ένα.
0: Κοίτα να μην πείτε, να μην. Βρεθεί.
1: Δύο λάθη.
2: Ωραία, έφτιαξε το ένα.
0: Βρεθείς.

0: Σάγια φανταστική, Σάγια εκπληκτική, μαζί με στα βέντο. Πόσο χρόνο είσαι, Δήμητρα?
1: Είμαι 36.
0: Είσαι 36, όντως. Άσπρες ρίχες στα μαλλιά έχεις.
1: Τώρα αυτό, πονημένη ιστορία.
0: Έχεις βγάλει.
1: Δεν τα βάφα, ναι, ρε
0: παιδί. Πες την Αστερόπη, πώς να το αντιμετωπίσει, γιατί είναι αντιμέτωπη με τρεις.
1: Το πιο σημαντικό είναι η ενέργεια που εκπέμπεται. Αφήστε τα μαλλιά.
2: Πάρα
1: τα
2: πολύ μαλλιά ωραία.
0: Ωραία, ας τα μαλλιά.
1: Και εγώ φαντάζομαι δεν τα βάφω. Ακόμα.
0: Ούτε Αστερόπη θα τα βάψει τώρα. Θα είναι.
1: Ποιο
3: θα βάψει, Αστερόπη. Λοιπόν, θα μπω ολόκληρη μέσα σαν να κουβάμε μπογιά, θα σας πω.
0: Έχεις και μπογιές στο σπίτι τώρα που βάφεις. Να, δεν θα χρειαστεί. Πάρε τη Vivechrom και φόρα την καπέλο.
3: Τώρα που θα μπω με το κεφάλι μέσα στο σπίτι.
0: Το DD σε 32-6 να κάνεις. Θα σου ταιριάζει, θα σου κάνει ωραίο κόλλο.
3: Ναι,
0: ναι, για ταιριάζει με το μαλλί. Νέλη Φουρτάντο. Τι καλέ.
3: Είπες το μαλλί μου κόλλο.
0: Αυτό κατάλαβε.

0: Είδατε το teaser trailer της νέας σειράς του Αντένα που θα ονομάζεται Dirty.
1: Dirty.
0: Το Dirty, ναι, δεν το είδατε, δεν το είδες?
1: Όχι.
0: Καλά, δεν δείχνει και τίποτα. Δείχνει απλώς ένα αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Κάπου εκεί πρέπει να είναι το τέτοιο. Με μια ταμπέλα Dirty έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα, το φθινόπωρο.
1: Είναι, είναι κωμωδία, δράμα.
0: Βέβαια, έχει ξανακουστεί αυτό πριν από 2 χρόνια, αλλά πάγωσε γιατί βγήκε μετά το Αυτή νύχτα μένει στον Α.
1: Ναι.
0: Και το πάγωσαν οι συντελεστές στον Αντένα. Και τώρα ήρθε αυτή, έρχεται η ώρα αυτή εδώ τη σειρά Dirty από του δημιουργού των Άγριων Μελισσών, τη Μάγισσα. Γιατί ρε, πολύ ωραία είναι αυτή.
1: Ωραία ήταν, αλλά πάλι δράμα θα δούμε.
0: Της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη. Αυτοί οι δύο είναι οι συνδημιουργοί, όπου θα γυρίζουν το χρόνο πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 80.
1: Δραματικό εποχή.
0: Τσοβόλα, πάρτα όλα, δώστα όλα και γενικά βαθύ Πασόκ. Mm-hmm. Εκείνη η εποχή είμαστε. Μπουζούκια, νυχτερινή διασκέδαση, όπου η νύχτα πάντοτε και πάντα έχει τους δικούς κανόνες, τους δικούς της νόμους. Ωραία η ιστορία.
1: Ξέρουμε ποιοι θα παίζουν.
0: Ναι, θα στα πω τώρα όλα. Η ιστορία ξεκινά στην Αθήνα και στη συνέχεια μεταφέρεται στην Πάτρα.
1: Μάλιστα.
0: Δοξασμένα μπουζούκια της Πάτρας τότε, βάζοντας στο επίκεντρο την εποχή που τα μπουζούκια γνώριζαν ουσιαστικά τεράστια άνθηση. Στο επίκεντρο της πλοκής φυσικά θα βρίσκεται ένας έρωτας που γεννιέται στις πίστες με μια νεαρή τραγουδίστρια να είναι το κεντρικό πρόσωπο της σειράς. Όπως διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα στο Ζάπιτ, οι δύο βασικοί ρόλοι είναι η Ευγενία Ξυγκόρου και ο Νικόλας Χαλκιαδάκης.
1: Μάλιστα.
0: Και ταυτόχρονα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε Κλέλια Ρένεση, υπέροχη, φανταστική, Λεωνίδα Κακούρη που γενικά εντάξει, πάει
1: σκίζει
0: παντού, ναι. Τάσο Νούσια, δεν γίνεται μια σειρά εποχής χωρίς Τάσο Νούσια.
1: Θα
0: είναι,
1: το δω.
0: Τι να σας πω.
1: Θα το δω.
0: Φασολάκια χωρίς φέτα. Φάνης Μουρατίδης και φυσικά θα δούμε και Ευαγγελία Συριοπούλου, Αλέξανδρο Σκουρλέτη, Γρηγορία Μεθενίτη και Κώστα Κορονέο.
1: Παιδιά, μπράβο, πολύ ωραίο.
0: Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, ενώ θα έρθει η σειρά αυτή το ερχόμενο φθινόπωρο στον Αντένα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου αυτές τις σειρές?
1: Ποιο?
0: Που τις κάνουν καθημερινές.
1: Α, και έχουν 7 χιλιάδες επεισόδια.
0: Ναι, αυτό. Mm. Δεν μπορώ, παιδιά. Δηλαδή, πρέπει να είσαι μονίμως εκεί κολλημένος να κάθεσαι να το δεις. Και επειδή κάποιοι τα βλέπουμε on demand, δεν μπορούμε ξαφνικά να πρέπει να δούμε μέσα στην εβδομάδα 5 επεισόδια.
1: Ναι, για να καταλάβουμε. Και, ώρα,
0: και περισσότερο είναι και καθημερινό το serial. Αναγκαστικά το τραβάς και το τραβάς και το ματαξανατραβάς. Ας επιστρέψουμε λίγο. Θα μου πεις αυτός ο λόγος.
1: Οι άνθρωποι που δεν έχουν σπίτι τους τι να κάνουνε. Τι θα βλέπουν?
0: Τι?
1: Οι άνθρωποι που δεν έχουν σπίτι, τι να κάνουν? Που μένουν στο σπίτι, ρε παιδί μου.
0: Που δεν έχουν.
1: Που μένουν στο σπίτι και έχουν ελεύθερο χρόνο.
0: Ναι, να βάλουν άλλες σειρές.
1: Δεν θα υπάρχει μια καθημερινή αυτό?
0: Όχι,
1: λέω.
0: Ας βάζουν μια σειρά, ας μειώσουν τα επεισόδια των καθημερινών σειρών.
1: Ναι.
0: Γιατί γι' αυτό γίνεται, για να γεμίσουν όλο το πρόγραμμα με μια σειρά. Και ας βρουν και άλλες σειρές. Δεν θυμάστε πριν 15 χρόνια που κάθε κανάλι στην αρχή της σεζόν είχε 8 σειρές και έπαιζε ένα επεισόδιο. Να προλάβεις να το εμπεδώσεις. Τώρα καθόμαστε, βλέπουμε και δεν θυμόμαστε τι γίνεται. Δηλαδή έτσι είχα ξεκινήσει. Έτσι έχω ξεκινήσει και σειρές, ας πούμε, και τις Άγριες Μέλισσες έτσι είχα ξεκινήσει. Και μετά τις παράτησα.
1: Ήταν
0: γιατί
1: πολύ
0: δεν
1: μεγάλο,
0: πρόλαβα για 2 εβδομάδες να δω, επειδή και εγώ ήταν ο κόλος μου. Και ξαφνικά έπρεπε να δω 15 επεισόδια μέσα στο μήνα, όχι. Δεν το είχα αφήσει ένα χρόνο.
1: Ναι. Και μέσα σε αυτά τα 15 επεισόδια έχουν υπάρξει τρομερές εξελίξεις.
0: Πραγματικά, ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία να γίνονται παραγωγές, να γίνονται σειρές. Έχουμε ανάγκη από καλό περιεχόμενο στην ελληνική τηλεόραση και όχι μόνο. Και από δράματα και από κωμωδίες, καλές κωμωδίες. Να υπάρχουν έτσι ωραίες παραγωγές, μακάρι.
1: Αλήθεια είναι επίσης ότι στην Πάρνηθα και στο καζίνο της Πάρνηθας θα βρείτε την τύχη σας στις 5 Ιουνίου, την Παρασκευή. Την επόμενη, με μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse, που μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFS και η 500, 5 Ιουνίου 12 το βράδυ, που θα ανέβουμε στο βουνό και θα κατέβουμε, παιδιά, με το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. σου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie, έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας. Είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paos & Lom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
17: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
18: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
19: What is this?
20: It's what I'm trying to figure out.
18: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει. παραμορφώνεται και θυμάται. Backrooms, 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
20: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα? Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming και εμείς έχουμε έρθει και μας έχει μείνει πολύ λίγο ακόμα πρωτού σας αποχαιρετήσουμε. Δεν το κάνουμε όμως αυτό ποτέ αν πρώτα δεν φέρουμε Αστερόπη Χαϊνά για ζωδιακές προβλέψεις. Δεν το ξεχνάτε, είμαστε Ντελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης, ήρθε η ώρα για ζώδια.
2: Οι κοπέλες με τα αστρά.
3: Άστρα μη με μαλώνετε.
4: Ντελούλου ζώδια.
5: Λοιπόν, ξεκινάω με τις αυριανές προβλέψεις πάντοτε με το φίλο μας τον Κριό, που αύριο πρέπει να κρατήσετε ρεαλιστικό ρυθμό και να μην παρασύρεστε, αγαπητοί μου Κριοί, σε υπερβολές. Για τους Σταύρους, τα πράγματα είναι πιο απλά, καθώς αύριο τα οικονομικά τους θα παρουσιάσουν αυξήσεις. Οπα, να το, καλησπέρα. Αρκεί να δώσετε, λέει, προσοχή σε λεπτομέρειες. Καλή μου δίδυμη, η αυριανή σας ημέρα, Τετάρτη, θα έχει σημαντικές πληροφορίες. Θα δεχτείτε πληροφορία που αλλάζει, λέει, τον τρόπο που βλέπετε μια κατάσταση. Ένα ραντεβού ή μια συνάντηση εξελίσσεται γρήγορα και οδηγεί σε νέα δεδομένα. Μην το αγνοήσετε. Καρκίνη, ελάτε να αγκαλιαστούμε. Ελάτε να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και πρέπει, λέει, να προσέξουμε την υπερφόρτωση ευθυνών. Επίσης, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτά που σκεφτόμαστε να τα λέμε για να βρούμε και την υποστήριξη αλλά και το άτομο εμπιστοσύνης το οποίο θα είναι μπροστά μας, ρε παιδί μου, για να μας βοηθήσει με όλα αυτά. Καλή μου, Λέοντες, να σας ενημερώσω ότι ένα οικογενειακό ζήτημα μπορεί να σας αποσυντονίσει και να σας οδηγήσει σε υπερβολικές αντιδράσεις. Παρ' όλα αυτά δεν θα είναι κάτι τόσο σοβαρό. Επομένως, κρατήστε την ψυχραιμία σας. Γλυκύτατη μου Παρθένη, με καθαρό λόγο για την αποφυγή παρεξηγήσεων θα πάνε όλα καλά, ειδικότερα στα επαγγελματικά σας. Προσέξτε τις βιαστικές οικονομικές αποφάσεις. Για τους ζυγούς τα πράγματα την αυριανή ημέρα Τετάρτη είναι το μυστικό να κρατήσουν ισορροπία και να μην υποκύψουν σε υπερβολικές απαιτήσεις. Περνάω σε Σκορπιούς, όπου οβατείτε προσοχή σε υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις. Τοξότες, φροντίστε να κρατήσετε ρεαλιστική στάση και να αξιοποιήσετε την ισχυρή σας διαπραγματευτική ικανότητα. Για τους εγώκερους θέλω να πω ότι κρατήστε και εσείς στρατηγική στάση και μην αναλάβετε περισσότερα από αυτά που αντέχετε. Υδροχόη μου, μια παλιά γνωριμία μπορεί να επανέλθει με πρόθεση επανασύνδεσης, ενώ τέλος, φίλοι ηχθείες, κρατήστε έλεγχο και αξιολογήστε ρεαλιστικά κάθε ευκαιρία η οποία θα σας έρθει στα οικονομικά σας.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε 10, 20, 30, 40, 50, 50 χρόνια μασούτης, παιδιά. Από το 1976, αν σας φαίνεται μακριά το 1976, θέλω να σας πω ότι έχουν περάσει 50 ακριβώς χρόνια. 50 χρόνια από μασούτης φέρνει στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα, ποιότητα και καθημερινή οικονομία. Είναι σε αυτή την παρέα με σεβασμό στη γειτονιά πάνω απ' όλα. Πάντα η γειτονιά σώζει και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, παιδιά, γιατί έχουμε φτάσει και σιγά σιγά στο τέλος, να σας πούμε ότι αν ψάχνετε τι θα κάνετε και τριήμερο και όχι μόνο, μια ανάσα από την Αθήνα, έχουμε την κατάλληλη πρόταση. Sirene Blue Luxury Beach Resort, η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, βρίσκεται στον Μπόρο, που είναι δίπλα μας και πραγματικά έχει καταγάλανα νερά. Έχει υπέροχη παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο αυτό. Φυσικά έχει τα πιο ωραία φρέσκο μαγειρεμένα πιάτα. Σε ένα από τα τρία του εστιατόρια μπορείτε να απολαύσετε ό,τι θέλετε εσείς. Να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, γιατί το αξίζετε, παιδιά. Με σπα, με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Να ταινίσετε το απέραντο γαλάζιο έτσι χωρίς να κάνετε κάτι. Το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου επίσης έχει, γιατί μπορείτε να το περάσετε με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι το βράδυ σας και όχι μόνο. Είναι το Sirene Blue Luxury Beach Resort και κάθε επίσκεψή σας θα είναι και μια διαφορετική εμπειρία. Θυμηθείτε το. SireneBlueResort.gr αν θέλετε να μάθετε φυσικά περισσότερα.
1: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού πρώτα σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστούμε για το απογευματινό το παρεάκι. Να κάνετε ό,τι θέλετε, να περάσετε φανταστικά, ό,τι και αν κάνετε. Και φυσικά αύριο το πρωί να ξυπνήσετε πάντα και μόνο με κουνάβια, με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη. Και σας περιμένουμε όλους στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ για να τα ξαναπούμε απόγευμα Τετάρτης.
0: Φιλιά πολλά σε όλους. Bye bye. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets.

0: 5'9 brown eyes.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι!
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
14: Happy Mastercard Day!
16: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη. Το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
17: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
18: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
19: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
20: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
21: Previously. Στα κουνάβια.
22: Ναι, καλημέρα.
23: Καλημέρα, τα κουνάβια, κυρία.
22: Τα κουνάβια.
23: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα?
22: Ποιος είναι?
23: Κοπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλος, τα κουνάβια.
24: Ραδιοφωνική εκπομπή.
22: Α, δεν σας γνωρίζω.
21: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
8: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
7: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
8: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρενα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
7: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Τάκης και Μπούπης.
15: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
16: Τι λες, βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
15: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
16: Όχι, Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
15: Και τι λέτε.
16: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
15: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
16: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
15: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
14: Τάκης και Μπούπης.
17: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
18: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
19: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
20: Έβγαινα από το σπίτι μου και ξαφνικά την ώρα που πήγαινα στο πάρκινγκ να μπω στο αυτοκίνητο,
21: ναι,
20: νιώθω κάτι στο κεφάλι μου. Πιάνω κάτι, προχωράω πάλι στο αυτοκίνητο, ξανά ακόμα ένα πράγμα. Παιδιά, από τον πρώτο όροφο τρώγανε σπόρια και μου φτύνανε τα. Σε με τα καλά σου, λέω, μην ανέβω πάνω. Τι άλλο θα ακούσουμε, δηλαδή, τι άλλο πετά.
21: Εγώ είχα ένα γείτονα που μου πετούσε
20: σε είδε, λέει, αυτή δεν μπορεί. Έχω βρέξει, λέει, πλέοντα τον μπαλκόνι την Αθηνά Οικονομάκου. Μας γράφει.
21: Α, το μπαίνει στο βιογραφικό σου, μπράβο.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Music 892.
1: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
10: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
14: Έφτασε ξανά.
13: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
14: Γκολ στη Βουδαπέστη.
13: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
14: Σκορ στη Λειψία.
13: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
14: Επί δύο.
15: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
17: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
21: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up? Όλα παίζουν.
22: Previously. Στα κουνάβια.
23: Πεινάτε.
24: Εγώ πεινάω.
25: Μονίμως.
23: Πίδα.
25: Και Μαρία, εγώ δεν μου.
23: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς.
24: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
23: Βεβαίως.
24: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
23: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
24: Τι. Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από

0: το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
7: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τέσσερις η ώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4:20 το Αστερόπακι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα στενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
10: Αστενοφόρο γιατί?
9: Γιατί θα γινόταν μακελιό μετά.
10: Εντάξει,
9: μετά θα τις έτρωγες.
10: Θα
9: σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε
10: έκανε. Λεπτό να δω αν θέλω να με δει ο Δημήτρης.
9: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο?
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Music 892.
1: Μόνος του, κάτου, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Green. Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue, Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
5: Previously,
6: στα κουνάβια.
7: Θα συναντήσει ένα σαμάνο.

0: Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
1: Λέγει μαραγιά.
0: Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω, κάτω από τη γη έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
1: λέγει,
0: είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
2: Πέρα, σταμάτα.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
4: This is Ex Machina by Xenia Gali.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στο Music Ακούτε Ex Machina με μένα την Ξένια Γκάλη. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι πάρα πολύ καλά. Τρίτη σήμερα και θα βρίσκομαι εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα για ένα μίξ φωτιά, οπότε δεν θέλω να πάτε πουθενά. Φύγαμε.

0: Δεν έχω γνωρίσει καρκίνο που να μην είναι, παιδιά, γκρίνια, κλάψα, μιζέρια. Η ζωή μόνο τους καρκίνους τους βαράει χάλια. Όλοι οι άλλοι τρέχουμε γυμνοί στα λιβάδια. Όποιον καρκίνο έχω στη ζωή μου και τώρα τον έχω και στην επαγγελματική μου ζωή, είναι αυτό το πράγμα.
1: Να σε παρατήσουμε, να μείνεις μόνος σου, να μείνεις τίποτα και πέρα με τίποτα σκορπιούς που θα θέλεις λίγο να μοιραστείς μαζί του συνέστημα.
0: Με το σκορπιό θα κάνω και ωραίο σεξάκι, δεν έχω πρόβλημα. Με το καρκίνο 1,5 χρόνο τι έχω.
1: Δεν
0: έχω κάτι άλλο.
1: Θα κάνουμε σεξ, συγγνώμη. Δεν ήξερα. Δεν μου το έχεις προτείνει νωρίτερα, ρε εσύ, Ευθύμη μου, να ξέρω κι εγώ πώς θα κινηθώ.
0: Τίτλος. Γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός. Ζητάει σεξ από τον παρτενέρ της.
1: Εγώ ζήτησα.
0: Ούρλιαζε η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Φωνάξτε και εμένα.
2: Ευθύμη Κάλφα. Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μα.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου την τελευταία ώρα. Ελπίζω να σας άρεσε το mix. Να προσέχετε ό,τι και να κάνετε και εμείς θα τα ξαναπούμε την ίδια ώρα αύριο.

0: Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Τρώνε το ψωμί, τρώνε κάτι καραφλοδαίμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο music. Έλα να πιούμε δυο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπες.
3: Αχ, το καραφλοδαίμονες ήταν τέλειο.
2: Λοιπόν.
4: Μαρία, ένα λίμπο σταματήσει να γελά επειδή μου είπε καραφλοδαίμονα.
2: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
3: Τα βαριόμουν εκτρά.
2: Πόσο διαφορετική είσαι από όλου του υπόλοιπου. Χριστέ μου.
4: Πάρτα και εσύ.
2: Πόσο unique.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Λούλου.
1: Είπες ότι όταν είσαι σε σχέση δεν χρειάζεται να έχεις κωδικούς.
2: Ναι, έχεις κάτι να κρύψεις. Δεν είναι ότι εγώ θα σου πάρω το κινητό και θα το ψάξω και
1: ναι,
2: θα μπω στη
1: συνομιλία. Δεν είναι αυτό προφανώς.
2: Όχι.
1: Αγάπη μου, αν ο άλλος θέλει να σε κοροϊδεύει, μπορεί να έχει και δεύτερο και τρίτο κινητό. Απλώς θεωρώ ότι είναι κατηναριό. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα.
2: Πάμε σε ένα μοναστήρι να μονάσουμε, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για να μην έχετε 70 κινητά, να μην σας
1: για,
2: ψάχνουμε.
1: Γιατί
2: να
1: δεν το παραδέχεσαι ότι είσαι
2: κατηναριό.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ποια είπε κατίνα, ρε, μισή, πιάσα το λαιμό. Ποια είπε κατίνα. Δεν είμαι κατίνα. Δεν θέλω να ψάξω το κολοκυριτό σου.
3: Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνη.
2: Φίλε, με έχει ευρεάσει.
1: Πε την αναφορά.
2: Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Πε την αναφορά.
4: Θέλετε να μάθετε πώ λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Ευθύμη Κάλφα. Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρύσταλλη.
3: Αλήθεια λες, well, Μαρία.
4: Αυτά είναι μαγιολίκια.
2: Τι μαγιολίκια καλά, και τους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
3: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
2: Αλήθεια.
3: Από μικρό το είχα το μάτι της
2: τίγρης. Δημήτρη μου, μπράβο.
3: Καλά,
4: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Είσαι

0: Please just rewind and listen to the max.
1: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
2: New music.
1: 8-9-2.

0: Έχει αλλάξει λίγο και η διασκέδαση. Δηλαδή, πολλή συγκέντρωση σε σπίτι. Έχουμε επιστρέψει πίσω στα σπίτια.
1: Ναι, γιατί αυτό βοήθησε πάρα πολύ εν μέσω καραντίνας. Εσύ που ξεκινήσαμε και μαζευόμασταν ξανά στα σπίτια.
0: Μέσα στην καραντίνα, εσύ
1: ναι.
0: Μαζευόσουν να πάει στα σπίτια που απαγορευόταν όλοι μαζί.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Έστελνε σε ξάρι για να πας βόλτα για περπάτημα.
1: Όχι, παιδί.
0: Και πήγαινες και έκανες διασπορά.
1: Δεν έκανα πάρτι, δεν ήμουν
0: αυτός. Ότι παρανόμησες δημόσια μόλις στον αέρα. Ο όμιλος πολίτη δεν υιοθετεί.
1: Πήγαινα.
0: Κάτσε λίγο να σώσω λίγο το τομάρι μου.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Yeah. You know.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music 8 9 2.
3: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
3: τώρα,
2: πολύ
3: κλείστο.
2: Μπροστά.
3: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
3: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
3: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
3: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή.
4: Λοιπόν, την έχω κάνει.
3: Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Τον καθένα βγαίνει
2: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
2: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Κουκου. Μπαίνω, παιδιά, σε ένα πάρκινγκ ιδιωτικό.
2: Μάλιστα.
1: Φεύγοντας, λοιπόν, αφού άφησα το αυτοκίνητο, είδα μια ταμπέλα η οποία έγραφε ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς, ναι, ουδεμία ευθύνη φέρνει το ιδιωτικό το πάρκινγκ. Εγώ γιατί αφήνω το αυτοκίνητό μου και πληρώνω?
2: Έχεις μια θέση για να παρκάρεις, για να μην σπάσουν τα νεύρα σου.
1: Το αφήνω σε έναν άνθρωπο να μου το κατεβάσει.
2: Ναι.
1: Και, ναι, δεν θα μου το κλέψουν, αλλά θα μου το κάψουν.
2: Καλά, περίμενε, εσύ πυρασφάλεια δεν έχεις στο αυτοκίνητό σου.
1: Δεν ξέρω τώρα, εγώ έχω leasing. Τα πληρώνουν όλα άλλοι, δεν τα πληρώνω εγώ. Αλλά με πείραξε για τους άλλους, δεν με αφορά.
2: Ευχαριστούμε που
1: για σας και εσάς σκέφτομαι.
2: Το δίκιο του εργάτη.
1: Μα δεν γίνεται, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 89.2.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πες με μένα γραφική.
3: Ναι.
2: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
3: ναι, ναι,
2: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
3: Έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Αφού το παιδί σου είναι τριών.
2: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.